0: γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 300 και τελευταίων.

μαρτυρίε αγιοσύνης. Πάσαν δίγη συνθίαν θέλε ακούιν. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιον έκτον, στίχος 35. Εν είδε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιον 4, στίχος 7. Ο πόνης αρετών εαυτών εκουσίως εκδούς και των της ασκήσεως δρόμων θερμότερων εξανίων μεγάλων από Θεού αξιούται δωρεών. Νικήτας Στιθάτος. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων, γράφων προς τους Κορινθίους στη δευτέραν προς αυτούς επιστολή και υπεραμεινόμενος του αποστολικού του αξιώματος, θέτει πρώτων οφθαλμών της ψυχής των και της κρίσεώς των τα γνωρίσματα τα χαρακτηρίζοντα των αληθή Απόστολων, ή τι τα πνευματικά χαρίσματα, δια των οποίων η Θεία Χάρις τον κατεπλούτησε μεταξύ δε αυτών και τα σταυματουργίας. Υπό το φως του Λόγου του Θεού και με τας πνευματικάς αισθήσεις δυνάμεθα να διείδομεν τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία και ο γέροντας Αμφιλόχιος κατηξιώθη να λάβει παρά Θεού ως ανταμοιβήν των κόπων της αρετής και των αγώνων της ασκήσεως. Ταύτα και τι ο ίδιος με το πέπλον της ταπεινοφροσύνης προσεπάθη να αποκρύπτει, εγένοντο πρόδειλα, ολοφάνερα, δια της χάριτος του Θεού και από διαπιστώσεις αυτικών και αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι πεπειραμένοι πήραν προσωπικήν λαβώντες, μέχρι σημών παρέπεμψαν ταύτας και το μέλλοντι παραδίδονται χρόνο. Τα χαρίσματα και θαυμάσια τα αυτά δεν πρέπει να καλυφθούν υπό της λήθης, αλλά δια της αφηγήσεως, ως άλλος δοσερός ποταμός, να διακλαδωθούν εις το ρεύμα της παραδόσεως διαμέσου της αιωνοβίου ιστορίας του μοναχισμού, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσι αυτά της Υιής Αυτών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργηθεί ο ζήλος των χριστιανών προς μίμησιν και κατόρθωσιν της αρετής και θα ενισχυθεί η πίστης και η προς τον Θεόν αφοσίωσής των. Πολλά θα είναι δυνατό κανείς να απαριθμίσει από τα χαρίσματα ταύτα, καθώς διαφαίνονται, προβάλλουν και διαλάμπουν εις τον βίον αυτού. Ως γνήσιος μαθητής και μιμητής του πράου και ταπεινού τη καρδία του Ιησού, ο πατήρ Αμφιλόχιος έθεσε ως βάση της πνευματικής του ζωής την ταπείνωση, την μητέρα όλων των αρετών, δια της οποίας ανεγνώριζε την ανεπάρκειά του και ήλκυε την χάρη του Θεού. Τι ούτω τρόπος ηξιώθη του χαρίσματος της διακρίσεως, της πασών των αρετών ανωτέρας, του λίχνου και οφθαλμού της ψυχής, της κατά Θεόν συνέσεως και σοφίας, ώστε να διακρίνει επιστημόνος το καλόν εκ του κακού, εις δεδομένην δε στιγμήν να λέγει, να πράττει και να προτιμά τα πρέποντα. Αυτή του ή το αναγκαία και ασφαλής πηξίδα, δια να δύναται ως πνευματικός, να δίδει τη σωστή γραμμή πλεύσεως εις τους ταξιδεύοντας το πολυτάραχον του βίου πέλαγος, να τους αποκαλύπτει την χρυσή τομή μεταξύ χρήσεως και καταχρήσεως, να διδάσκει το μέτρον το οποίο είναι η βασιλική οδός και όρος σοφίας. Η διάκριση του παρήχε την ικανότητα να διαπιστώνει την αλήθεια, να κρίνει με δικαιοσύνη, να αποφασίζει συμφώνως με το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, και να ενεργεί κάθε περίσταση με αγάπη, από αγάπη και δια την αγάπη Θεού και του πλησίον. Συγκέντρωνε εις τον εαυτό του τα γνωρίσματα του πνευματικού ανθρώπου, εν εκ των οποίων κατά σημεών των νέων θεολόγων είναι η σωματική αλίωση. Απογυμνωμένη η ψυχή του εκ των παθών, μετέχουσα δε του θείου πυρός και αγιοζαμένη εκ της μεταυτού ενώσεως, εφώτιζε με τη σειρά της το σώμα, ώστε τούτο να καθίσταται κούφων και κατά κάποιον τρόπο πνευματικών. Πολλέ μαρτυρίε αναφερόμενοι στην θείαν λαμπρότητα του προσώπου του και την αλίωση της μορφής του. Αποτέλεσμα της θείας ελάμψεως και του Αγίου Πνεύματος δωρεάς ήτο και η έκχυση των δακρύων. Ταύτα πλύνουν την ψυχήν υπέρχιώνα, την λευκαίνουν, καταφλέγουν τους δαίμονας και την ελευθερώνουν εκ των αοράτων δεσμών της αμαρτίας.
Έκπληκτος ο Άγιος Σημεών ενώπιον του θαύματος αυτού αναφωνεί. Ο δάκρυα τα εκ της θείας ελάμψεως βλίζοντα και αυτών των ουρανών διανοίγοντα και προκαινούν θείαν παρακλή. Σύντα τάξης του πατσολογίου ως της φόρος με την περιγραφή Ρωμήνος η ακοταθάσσον δαχύει να φόν φως εν το αιώ της εμάθησε πέξον τον αθήθα εις την του θεοχείας ενώτας και σερίτια είδε τα θυμόρ της προσευγής αφή εμαρτήτε την εκ της αιωίας του φόρου τραπηγή του ως την λύθην του χώρου σώματον το εξ του αιώ μετάς γεωρατικότητα του ζωγραφής δόσης νητού και τη διέτρια νησακή παρεοδιόμενος ο ζώος και ο θα κατ

θητείαν του. Κατά την Ορθόδοξαν παράδοσιν, ως μεσίτας προβαλόμεθα ημίς η αμαρτωλή και εν κακείς όντες τους καλός και θείος διηνικότας το ζήν και προς Θεόν εκδημήσεντας. Εις τούτο δε θερμός μας προτρέπει και ο Χρυσορήμων, καταφεύγωνε μεν επιτάς των Αγίων Πρεσβείας και παρακαλώμεν αυτούς, ώστε υπέρ ημών δεηθήνε. Τούτο το μικρό προήμιο εθεωρήσαμε καλό να προτάξομεν εις τας πολλάς και ποικίλας ομολογίας αξιοπίστων μαρτύρων κατά πνεύμα ιών και θυγατέρων αυτού, οι οποίοι αερόξι, αικόσι, αεχείς τον εψηλήθησαν απγγελουσι ειν. Μυρία της καμερής ευδοχές μοναχής. Κόνα λιτμαστική, ως μαρτία θεκέρι της εξαγερμές τοπικότητος, τον μεγαλέ τη λήξη ημέρου των σαφιχείου, ήδη ο μάρα του έτσι έγινε στην εκλαμή μου και πράττω της μεαβίδας. Ίντισα εύχεια, πετλώς κατά την τρίμηνο της μακαρίας ευθύς του ημεσυρίαν, της ιεράς συνάξεως της αδελφότητος των μοναζουσών. Και όσον μεν αφοράτας από της επιθανατίου κλίνης τελευταίας υποθήκας του γέροντος προς το σύνολον της αδελφότητος και προσεκά στην αδελφήν, τας οποίες μνημονεύει εν τη παρούση συνεδρία, δεν τας επαναλαμβάνομεν εντάφτα, διότι αυτά εξετέθησαν εις το οικείον ανωτέρω κεφάλαιο. Όσα δε αναφέρονται εις τα σαρετάς και τα χαρίσματα δια των οποίων η φωσφόρος χάρης του παρακλήτου αξίως κατεκόσμησε την μακαρία ψυχή του, καταχωρούμεν κατωτέρω όπως ακριβώς με τον φωτισμόν και την έλαμψη του αυτού Παναγίου Πνεύματος, κατά τρόπον πηγαίων και αυθόρμητων εκ του περισσεύματος της καρδίας της

ανοιχτών και ανηφορικών δρόμων της μοναχικής ημών πολιτείας. Πενθούμε λοιπόν δια των απορφανισμών ημών από τιού του ανεκτιμήτου πατρός. Δεν πενθούμε βεβαίως κατά κόσμον, δεν λυπούμεθα καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Όχι, το ότι ούτων άλλωστε δεν αρμόζει και εις τας άλλας ακόμη γυναίκας, τας εν το κόσμο απαγγελωμένες θεοσέβιαν, πολλό δε μάλλον εις ημάς τας φερούσας το μοναχικόν σχήμα. Όχι λοιπόν, δεν πενθούμεν κατά κόσμο. Αλλά ενώ μακαρίζομαι τον αείμνηστον ημών γέροντα, ως μεταχωρήσαντα εις την προσφυλή του Άνω Ιερουσαλήμ και απολαμβάνοντα ήδη εκεί ότι βαθαίως επόθησε η καθαρά του καρδία από του κόσμου τούτου του Ματαίου, σηκώνω και αποκλαίωμενε.

Νεφρεόμενον τη δοξολογία κυρίου και τη ίσου Αγίου Θημή, εν εκείνη εν υπόντο πλάκη, υπό του καμάτου, περιμού και του ύπνου αόμη. Βαθύ πάλι το ενθλάδι, με τη ίδια στα κόστα, ελόγη μη εν χτιμό γιου να λαμβάνει. Αυτή η λαδιά του μαρτυρία από πόνια κρυπτήσεων διεθεγμένων στιών και των σχάντων του, παρά γύρω στι τεσπορασίε, με το μενιέ πριν άλλα άλλη σου όμην δίχα. Μη μόρα την στίχη ζωή που σα αναφέρω εν προσμέ. Τι τη προσκυνήσεω 31η Μαρτίου. Ενώ επάλε ο αείμνηστος με τη βροχοπνευμονία ή της και ως γνωστό τον οδήγησε εις το θάνατο, εστάθη αδύνατο να πιστεί να υποχωρήσει, ενώ θερμός τον παρεκάλουν δύο αδελφέ να φάγει ο λίγον ηχθήν προς ενίσχυση. Ποια ήτο την ώρα εκείνη με τα δακρύων σχεδόν απάντησής του. Αδελφές μου, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μου ζητείτε. Αφού βλέπω τον Κύριό μου να πάσχει και να υποφέρει κρεμάμενος επί του Σταυρού, πώς μπορώ να φάγω ψάρι. Το περιστατικόν δε τούτο που θα μας μείνει αλυσμόνητον ανακαλεί συγχρόνων εις τη μνήμη μας και τα ασκήσεις του αηδήμου κατά την νεότητα αυτού. Ότε παραδείγματος χάνε με ρούσε τις κουταλιές του φαϊτού του και αυτό τον άνθρωπο και όταν τα χάθη γύρω δημός μας έκανε όλο να μην φτάνουν γύρω και λόγους ότι είσαι ο ιδανές ότι έδωσε την προσκύνη. Πνεύματι μου την αγαπού, ένα ερμέμφτυμον, για φωτίζουν, η χάρη του σκύς, για να συνοδεάτη βασία χαϊδιέν, εις ένα και εσύ την αγιότητα σου. Ανάξε και το αγαπώ, λαμή, ας πεις και πέρα, να έρθει ένα λίγο μάγιο, ένα σύγμι. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο σημαντική. Η εξωτερική μα παρέμβαση είναι η πιο

την ώρα της προσευχής της, στις 3 το πρωί, έλαβε πληροφορία από την Παναγία ότι ένα της παιδί θα πάει στο σπίτι της, θα γίνει νύμφη Χριστού και θα πάρει το όνομα Χριστονύμφη. Τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσα και βρέθηκα στη Μονή του Ευαγγελισμού επιθυμώντας να γίνω μοναχή. Κάποιο πρωινό με φώναξε ο γέροντας να μου αναγγείλει ότι επρόκειτο να με κάνει ρασοφόρα. Ακούγοντας αυτά, εγώ χάρηκα γιατί έβλεπα τους ιερούς πόθους μου να εκπληρώνονται. Ο γέροντας τότε μου είπε να γράψω στη μητέρα μου και να της αναγγείλω την απόφαση αυτή που πήρα, ώστε να έλθει εκείνη στην κουρά μου. Εγώ όμως, επειδή γνώριζα ότι η μητέρα μου αντιστεκόταν στην επιθυμία μου, αρνήθηκα, λέγοντας στο γέροντα, αν είναι ευλογημένο να με κύρετε πρώτα και μετά να ειδοποιήσω τη μητέρα μου. Εκείνος μου λέγει, αναλαμβάνεις παιδί μου την ευθύνη? Και απάντησα, ναι, αναλαμβάνω. Κατά την ώρα της κουράς μου, ο γέροντα μου έδωσε το όνομα Χριστόνιμη. Κόνη να γνωρίζει πότε πέτει περί βράτος μου. Και από το κοιτά σου συμπάρχει, όταν ήταν στη δική την κατάθεση. Και ο γέροντα με πολύ ηρεμία είπε, τότε το θέλημα Θεού, το δεχθείς παιδί μου και να έχεις και το μισθό σου. Έχει κανείς πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό όταν αφιερώνει ένα παιδί στην υπηρεσία της Εκκλησίας? Ευλογούνται 7 γενναίε. Διορατικών. Ήταν ώρα απομονώσεως και ο γέροντας προσήφιε το. Ξαφνικά εφωτίστη, χτύπησε το καμπανάκι και κάλεσε την αδελφή Αντωνία και της είπε,

Από την πείνα και κινδύνευαν. Ο σύζυγος δεν εργαζόταν γιατί μόλις είχε λήξει ο πόλεμος. Δεν πρέπει να μιλείτε στον κύριο μας μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους εραποστόλους, έλεγε. Χαρά του το περίγραψαν πέρα από τον οικό σημό, θέλει να διονοθούν αμέσως την αποστολή. Τι όσο πρέπει να γίνει τη σειρά αυτούς και τα τι εκείνος, ο Ιησού Χριστός αποδίνει. Και με ένα διαδικότητα μόνο που έρνεται για το

το 1955 και ειδού που σήμερα επραγματοποιήθησαν τα λόγια. Δικαίως ο πόθος μου πάνω να γινόταν κέντρο δοτική λαπτλής. Και όπως

0: και 70 του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός

0: ενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνωδώ υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύδη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τες εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενοιχτή το ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστοτητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν δε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθηνο ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδονά δικονεμήσισα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Οι εκτιρμοί σου πολλοί, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, Βλέπε όν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να ανύψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο το κουλέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπω ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μήνε να γρύπτον καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν απώλειας ασημάστες ανομίες ημών αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρες, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπ' μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Και πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φιλία. ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από τις οποίες κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη με τίτλο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Ο 20ος αιώνας έδωσε μεγάλους Αγίους που καλόπισαν τον κόσμο με την ακτινοβολία τους και τον σκέπασαν στοργικά με τις προσευχές τους. Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και άλλοι. Διαθέτουμε ευάριθμα βιβλία που παρουσιάζουν το βίο και τα θαύματά τους. Η διδαχή τους, ρέει αυθόνος, εντύπος και διαδικτυακός. Πραγματικός, τον έπαινον αυτόν εξαγγέλει η Εκκλησία, ευγνωμόνος και δικαίος. Στήριγμα για όλους μας που ζούμε σε χρόνια αποστασίας, όπου επλεώνασεν η αμαρτία. Ωστόσο, δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο να λησμονούμε τους παλιότερους Αγίους που κλαίησαν το σώμα του Χριστού και παραμένουν παντοτινά ορόσημα για όλους. Άλλωστε, οι νεότεροι Άγιοι εκείνον τη γραμμή συνέχισαν. Με εκείνον τις πρεσβείες νίκησαν τον νοητό Γολιάθ και πληρώθησαν πνεύματος Αγίου. Ένας τέτοιος μέγιστος φωστήρας της Οικουμένης είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και καθηγητής της Ερήμου. Τέκνο ατέκνων επί σειρά ετών γονέων και καρπός ταπεινών προσευχών εκ μέρους τους. Επέλεξε την αγαθή μερίδα από την παιδική του ηλικία και καρποφόρησε καρπών πολλήν. Απέκτησε ο ίδιος αναρρύθμιτα πνευματικά τέκνα στο μοναχικό χώρο που κατέκλυσαν την έρημο της Παλαιστίνης. Έχοντας λογισμό ρωμαλαίο και αποφασιστικό, ανεδείχθη κανόνας Χριστοειδούς αρετής, ακριβέστατος και σταθερό δογματικό κριτήριο αληθείας, από τον πρόλογο του Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου Κρητικού. Αλλά και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει: «Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Εορτασμός, η μνήμη του τιμάται στις 20 Ιανουαρίου και ονομάζεται Μέγας, γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής». Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, λοιπόν, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου», εκδόσεις Γρηγόρη.

συνεχίσουμε με το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις «Εν Πλώ» του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη. Κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ένας πάρα πολύ όμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Ο πατήρ Αλέξιος λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρει μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος τους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ανθοδετικής. Είχε επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γεροντός του, πατρός Γαβριήλ, ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών» εκδόσεις «Εν Πλώ» και «Κάνε αγάπη» εκδόσεις «Επιστροφή» 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό, ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του.

ευγένεια ψυχής. Ο Θεμιστοκλής είναι ένα ευγενικό και εργατικό παιδί. Ο Θεός του χάρισε τέτοια εξωτερική ομορφιά που να μοιάζει με τους αθλητές της αρχαιότητας, αλλά και εσωτερική για να μοιάζει με τους αθλητές του Χριστού. Κάθε φορά που συναντιόμαστε στο μοναστήρι, είτε σε ακολουθίες, είτε σε διάφορες δουλειές που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει, λέμε και δύο κουβέντες για την πίστη, την οικογένεια και γενικά για τη ζωή. Μας κάνει εντύπωση η ωριμότητα που έχει σε πολλά ζητήματα. Τις σκέψεις του αυτές θα ήθελα να τις μοιραστώ και με άλλους, γιατί είναι σκέψεις ενός νέου παιδιού που προσπαθεί να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς, αποφεύγοντας τους πειρασμούς της νιώτης του. Αποστρέφεται την ύλη. Την ύλη δεν την μπορώ, πάτερ μου. Είναι σαν την αρρώστια που τρώει καθημερινά τα σωθικά σου. Προφανώς η προσκόλληση στην ύλη, γιατί χωρίς ύλη δεν μπορούμε να υπάρξουμε ούτε εμείς οι άνθρωποι. Ούτε τίποτα. Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι για κάθε τι. Για τους ανθρώπους, τη θάλασσα, τα βουνά, τα λουλούδια, τα ζώα. Γενικά για όλη την πλάση του Θεού. Το χαμόγελο του αθώο και αγνώ σαν του μικρού παιδιού. Πάτερ, με έχει εντυπωσιάσει το χαμόγελο μιας γιαγιάς από το χωριό μου, την Εστάνη της Αρκαδίας. Δεν ακούει και δεν βλέπει σχεδόν καθόλου, κι όμως το πρόσωπό της είναι πάντα γελαστό και λάμπει. Είναι έμφυτη η αγάπη για τον πλησίον μέσα του και το εκδηλώνει με κάθε τρόπο σε οποιονδήποτε άνθρωπο το έχει ανάγκη. Την αγάπη τη βλέπω ως μια μεγάλη προσπάθεια, ακολουθούμενη από σκέψεις καρδιάς σε συνδυασμό με πράξεις. Η προσφορά, πάτερ, είναι σαν καταράκτης που πηγάζει από μέσα μου, που όταν την κάνω πράξη, ο καταράκτης αυτός βγάζει όλο ένα και περισσότερα νερά και ταυτόχρονα όλα μέσα μου ποτίζονται και δυναμώνουν. Ενισχύουν και την πίστη μου στο Θεό και το νιώθω αυτό. Αισθάνεται χαρά, ευλογία που είναι υγιής και μπορεί να κοπιάσει για τον εαυτό του, για το μέλλον του, μα και για τον συνάνθρωπο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια, Αύγουστος μήνας ήταν, όταν ένας βοσκός, παιδικός μου φίλος, πάλευε μόνος του στο χωράφι του για να κόψει το χορτάρι για το ταΐσμα των ζώων. Πήγαμε το απόγευμα με έναν θείο στο κτήμα. Εκείνος μπροστά με το τρακτέρ και εμείς από κάτω φορτώναμε. Τα στιβάξαμε μέσα στην καλύβα του, αυτό ήταν. Στο μυαλό μου όμως, ο λογισμός μου έλεγε: «Γιατί το κάνεις αυτό, Θέμη? Θα μπορούσες να είσαι στην πλατεία για καφέ? Τι χάνεις το χρόνο σου στα βουνά?» Όμως, η ανιδιοτελής προσφορά στον άλλον με επαναφέρει και πάλι σε αυτό που πιστεύω και γι' αυτό, πάτερ, νιώθω ευλογημένος από το Θεό, πως μου δίνει περισσότερα από όσα μου αξίζουν. Έχει μάθει να ακούει και να αφουγκράζεται τον άλλον, όποιος και να είναι. Τον πνευματικό, για να δυναμώνει τον αγώνα του. Τον δάσκαλο της γυμναστικής, για τις ασκήσεις του. Της μάνας του τη συμβουλή για τη ζωή. Πάντα σε μια σχέση υγιή, που ο ένας σέβεται τη γνώμη του άλλου. Τους φίλους του, που ξέρει να τους τιμά και προσπαθεί να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί τους. Με κουράζει ο μονόλογος. Όταν καμιά φορά τρέχω στο βουνό, μιλάω και απαντώ μόνος μου, σαν να είμαι με άλλους μαζί. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει ο διάλογος. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα εδώ στο μοναστήρι από το σεβαστό μας γέροντα. Και προσπαθώ να βγω από το εγώ και να μπω στο εμείς. Τη σχέση του με το Θεό την ανακαλύπτει όλο και πιο πολύ. Όταν έρχομαι στο μοναστήρι, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι του Κυρίου, που απλά ταπεινά προσπαθώ να διακονώ όπως και όσο μπορώ. Κάθε τόσο θα πάρει τηλέφωνο τον πνευματικό του να ρωτήσει για την εξομολόγηση, την νηστεία, τη Θεία Κοινωνία. Θέλει να μάθει και να έχει παρησία στο Θεό για ό,τι κάνει και όταν κάτι πάει στραβά θα του το πει.
Δεν κατάφερα να ανιστέψω στο μεσημεριανό τραπέζι, Πάτερ, και το σκέφτομαι πώς να κοινωνήσω τώρα, με ένα παράπονο. Το κόψιμο και η τακτοποίηση των καυσόξυλων είναι η αγαπημένη του συνήθεια. Σχολάω, Πάτερ, στις 2 το μεσημέρι αύριο. Είναι ευλογημένο να κόψουμε τα ξύλα για να ζεσταθείτε εσείς και εμείς οι προσκυνητές τις Κυριακές της συνάξης στο όμορφο Αρχονταρίκι. Και έτσι με χαρά, κάθε φορά που θα έρθει στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Ευλογείτε, αύριο θα έρθω λίγο νωρίς για να ανάψω την παλιά μαντεμένη αξιλόσωπα. Την ανιδιοτελή του αγάπη την έδειξε την ημέρα των φώτων. Μετά το πέρας της συζήτησης του Ευαγγελίου στην τράπεζα του μοναστηριού, αποφάσισε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον Χρήστο από την Τριπολιτσά, να τον πάει στο κτέλ της Καλαμάτας για να πάρει το λεωφορείο. Δεν δίστασε ούτε μια στιγμή στην απόφαση του αυτή. Παρότι άφησε την παρέα με την οποία είχε έρθει μαζί και μετά θα πήγαιναν για φαγητό, να φύγουν μόνοι τους. Ήταν η μάνα του με τον πατριό του και ο καλύτερος φίλος του με τη γυναίκα του. «Κοντά στους συνανθρώπους μου», μου είπε φεύγοντας, «και αν με αξιώσει ο Θεός και με τη δική μου οικογένεια που τόσο λαχταρώ, πάντα σε κοινή πορεία με τον Χριστό. Εμείς του το ευχόμαστε και προσευχόμαστε για να του δίνει ο Κύριος δύναμη και υπομονή, ώστε με το παράδειγμα της ζωής του να σκορπά φως, φως Χριστού παντού γύρω του, γέννητο. Αμήν».

Κωνσταντίνος ήταν ένας απλός, ταπεινός και καλόψυχος άνθρωπος της προσφοράς. Δούλεψε πολύ στη ζωή. Δεν έκανε οικογένεια. Διακόνησε μάνα και πατέρα, τους έκλεισε τα μάτια αγόγγιστα με αγάπη και υπομονή. Μας έλεγε συγκινημένος για τη μάνα του ότι σχεδόν κάθε μέρα του φιλούσε τα χέρια από ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που τους είχε. Στη μνήμη των γονέων του έφτιαξε ένα εκκλησάκι ανάμεσα στις ελιές του μικρού κτήματος δίπλα στην αυλή του σπιτιού. Ευλαβεί το δε την εικόνα της Παναγίας της Δημνιώβας που κάθε χρόνο τη μεταφέρουν από τη γυναική αιμονή ίσα με κάτω στην πόλη της Καλαμάτας για προσκύνημα. Όταν περνούσε έξω από το σπίτι του, την τοποθετούσαν στο ναό και εκεί γινόταν αγρυπνία στη χάρη της. Μόνος του πια αναπολούσε τη μάνα του εκεί στην κουζίνα που συχνά τη βοηθούσε στο μαγείρεμα. Και έτσι με την ευχή της έφτιαχνε φαγητά που είχε μάθει από τις ίδιας τα χέρια και καθώς έτρωγε την έφερνε μπροστά του σαν να ήταν ζωντανή. Μαζί με αυτά είχε μάθει κοντά της και τα μυστικά της πορτοκαλόπιτας του αγαπημένου της γλυκού και δικού μου παρεπιπτόντος. Τη συνταγή αυτή ο Κωνσταντίνος την είχε συνδέσει με την κυριακάτικη επίσκεψή του στη Θεία Λειτουργία. Κάθε Σαββατόβραδο έφτιαχνε ένα ταψάκι και πρωί-πρωί ξεκινούσε με το αυτοκίνητο για το μοναστήρι μας, άφηνε το γλυκό στην κουζίνα, έπαιρνε ευχή από τον ιερομόναχο και αθόρυβα φορούσε το ράσο για να ψάλει μαζί μας. Σεμνός, μα πάνω απ' όλα διακριτικός. «Δεν ξέρω να ψάλω», μας έλεγε, «ούτε να διαβάσω τα μουσικά». Κι όμως η φωνή του γαλήνευε τις ψυχές των ανθρώπων. Στην εκφώνηση του λειτουργού «Τα Άγια της Αγίης» έσκευε τον αυχένα και οικετευτικά άπλωνε τα χέρια του προς τον ουρανό και σιγόψαλε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Μετά προσκυνούσε τις εικόνες και ταπεινά ζητούσε συγχώρηση από τον γέροντα και τους πιστούς. Στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, καθόταν στη σειρά πίσω από τους άλλους, έκανε το σταυρό του, ασπαζόταν τη δεξιά του ιερέως και συντετριμένος κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετά επέστρεφε στο στασίδι για να ψάλει μαζί με όλους, με μια φωνή και μια καρδιά όπως γινόταν στα παλιά χρόνια. «Το είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαριμάς έσωσεν». Στο τέλος στείλιγε το αντίδωρο σε καθαρή πετσέτα για ευλογία και με το διευχόν στραμμένος προς την ωραία πύλη άκουγε τον πατέρα Σιλουανό να διαβάζει τους στίχους της κατάλυσης της Θείας Ευχαριστίας. Αυτές τις ευχές τις είχε συνδέσει με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που τον είχαν συνταράξει από τότε που κατ' οικονομία Θεού τα διάβασε σε ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια του. Ρώτησε ένας προσκυνητής τον Αγιορείτη Γέροντα κάποτε. «Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας». «Τι λες, κοινώνησα και να μην πω ένα ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος εκεί, όρθιος, ευγνωμονώντας το Θεό. Από την αρχή της μοναχικής μας πορείας, η προσφορά του στα ψαλτικά ήταν για εμάς μεγάλη βοήθεια και μαζί με αυτά βοηθούσε και στην κουζίνα να ετοιμάσουμε τον καφέ μαζί με το κέρασμα για το τραπέζι της αγάπης στο μικρό μας αρχονταρίκι, που όμως γινόταν τόσο μεγάλο από την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους στο όνομα του Ιησού Χριστού, που χωρούσαν και άλλοι τόσοι. Ο θεολογικός λόγος του γέροντα και η τοποθέτηση των πιστών σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και αγαλίασης.
Εκεί ήταν που κάθε φορά ερχόταν η πορτοκαλόπιτα μαζί με τον καφέ από τα χέρια του Κώστα και γλύκαινε ολονών τα στόματα. Εκείνη την ώρα τα λόγια περίσευαν. Τι χαρά που ένιωθε την ώρα εκείνη. Πόσο χαιρόταν. Μου λέγε στην κουζίνα, κάθε φορά που φτιάχνω αυτό το γλυκό, νομίζω ότι κάπου σε μια άκρη του σπιτιού με παρακολουθεί η μακαρίτισσα.

πρωί και είναι λυπημένος που δεν μπορεί να έρθει πια. Έχει υπομονή, τον παρηγόρησε ο γέροντας, και θα ανταμώσουμε, έχει ο Θεός. Οι θεραπείες τον καθήλωσαν στο σπίτι του αρκετό καιρό, μέχρι που ένα μικρό φως ελπίδας άρχισε να φαίνεται. Έτσι ξαναπήρε τη δύναμη να μπει και να οδηγήσει το αυτοκίνητο, με την πορτοκαλόπιτα πάντα στο χέρι για να μας δει. Πού βρήκε τη δύναμη, αναρωτηθήκαμε, μετά από την τόσο μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε. Μπήκαμε στη μεγάλη εκκλησία που αποπερατώθηκε τον καιρό της ασθένειάς του, για να ψάλουμε τη μικρή παράκληση της Παναγίας που τόσο αγαπούσε. Η φωνή του δεν είχε πια τη δύναμη όπως παλιά και κάθε τόσο έβηχε. Χάρηκε πολύ και μαζί του χαρήκαμε κι εμείς. Φεύγοντας αναπαυμένος, μας χαιρέτησε. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη, ή καλύτερα το τελευταίο του προσκύνημα. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε από τον ανιψιό του ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πολύ βαριά με καρκίνο. Πονέσαμε πολύ σαν τον αδελφό της μονής. Πήραμε ευχή από τον γέροντα για να τον δούμε. Ξαναπήγαμε σύντομα για δεύτερη φορά, γιατί καταλάβαμε ότι φεύγει. Ήταν σε βαθύ ύπνο. Καθίσαμε δίπλα του σιωπηλή. Ο πατήρ Νεκτάριος του διάβασε μια ευχή και εγώ κρατούσα στις παλάμες μου το δεξί του χέρι. Ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, δίνει μια στις μπάρες του κρεβατιού και ορθώνει το ταλαιπωρημένο του σώμα. Μας χαμογέλασε και έκανε το σταυρό του. Αυτό ήταν. Δεν έδειχνε φόβο, ούτε λύπη, ούτε στεναγμό, ήταν ήρεμος. Βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο και πιθανώς με άλλους αγαπητούς του ανθρώπους. Ξανάγυρε στο κρεβάτι το κουρασμένο του κορμί και μετά από λίγη ώρα αφού του φύγαμε κοιμήθηκε εν ειρήνη. Από τότε είναι μεγάλο το κενό της απουσίας του. Όμως έμελε να τον μνημονεύουμε σε κάθε θεία λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή και μαζί με αυτό να τον θυμόμαστε στο τραπέζι της αγάπης, φτιάχνοντας το αγαπημένο γλυκό της μανούλας του, την πορτοκαλόπιτα, όπως το μάθαμε από τον Κωνσταντίνο και εμείς. Αμήν.

Ιωάννης. Θυμίζω ότι διαβάζουμε πάντα από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών». Μεγάλο το ταξίδι της Μαρίας για να φτάσει ως εδώ. Να είναι καλά η αδελφική της φίλη και συνονόματή της που πήρε θάρρος και μπήκε στο αμάξι της μετά από πολύ καιρό για να οδηγήσει. Έτσι κι αλλιώς, της το είχε τάξει από το τελευταίο τους ταξίδι στο μοναστήρι ότι αν πάει καλά η υπόθεση του αδελφού της, του Αντώνη, θα την έφερνε. Μόλις αντίκρισαν το γέροντα, έπεσαν στα γόνατα από χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν άργησε η πονεμένη Μαρία και άρχισε να ξετυλίγει όλα τα γεγονότα που βίωσε με τον αδελφό της. «Πατέρα μου», έλεγε και ξανάλεγε, «σώθηκε ο αδελφός μου Αντώνης. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για την άπειρη ευσπλαχνία του και απ' την άλλη για την αγάπη και την προσευχή τη δική σου. Είμαι ευγνώμων και στην καλή μου φίλη που μεσολάβησε να σε γνωρίσω και να υπάρχει στη ζωή μου». «Θύμισε μου, Μαρία, από τι σώθηκε ο αδελφός σου?» Τη ρώτησε με απορία ο γέροντας, «γιατί δεν με βοηθάει και τόσο η μνήμη μου». «Από φυλακή, γέροντα», αποκρίθηκε με τρεμάμενα χείλη και συγκινημένη άρχισε τη διήγηση. Ξημέρωνε 3 του Δεκέμβρη, η επόμενη από του Αγίου.

Πορφυρίου και η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Ξύπνησα χάραγα από τις 4 το πρωί. Η μέρα εκείνη δεν θα ήταν σαν όλες τις άλλες για μένα. Εκείνη η μέρα θα σημάδευε όλη μου τη ζωή. Ήταν το δικαστήριο του αγαπημένου μου αδελφού. Του αδελφού μου που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθερξης για 8 χρόνια και 4 μήνες από το κακουργείο δικείο. Αιτία, η πρόθεσή του για καλλιέργεια και διακίνηση ινδικής κάναβης. Τόση ώρα μας μιλούσε, παρακολουθούσα στο βάθος της στοάς της εκκλησίας την Παρασκευή και το Μιχάλη να κουνάνε το κεφάλι και να κρυφοσκουπίζουν τα μάτια τους από τα δάκρυα που χύνουν για τα βάσανα της κόρης τους. Ακούγοντάς την, σαν να πήραν θάρρος και με το αίσθημα της ελπίδας που πάντα πεθαίνει τελευταία, τη ρώτησαν: «Και τι έγινε με τον αδελφό σας μετά?» «Θα σας πω», αποκρίθηκε σκουπίζοντας και αυτή τα δάκρυά της. «Μόνο η πρόθεσή του αρκούσε για να καταδικαστεί. 19 μήνες είχαν περάσει που ο αδελφός μου βρισκόταν ζωντανός νεκρός μέσα στο κολαστήριο των φυλακών. 19 μήνες κόλασης. Κόλασης για τον αδελφό, κόλαση για μένα που σπάραζα από τον πόνο και την αγωνία, κόλαση για τον γέροντα πατέρα μας που βίωνε τέτοια μαχαιριά στα τελευταία του. Εκείνο το πρωινό λοιπόν ήλπιζα σε μια επανεξέταση του αδικήματός του με πιο επίοικη έκβαση, αλλά η έμπειρη γνώμη του δικηγόρου μας δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το πολύ τα 8,5 χρόνια να μειώνονταν σε 6. Όμως είχα εναποθέσει το όλο ζήτημα στα χέρια του Χριστού και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ήξερα άλλωστε πως όποια έκβαση και αν είχε η δίκη θα ήταν είτε θέλημα Θεού είτε παραχώρηση Θεού, οπότε όφυλα να εμπιστευτώ το θέλημά του. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Από την πρώτη μέρα αυτής της δοκιμασίας είχα παρακαλέσει τον Κύριο και τη Μάνα Παναγία να προστατεύουν και να ελεήσουν τον αγαπημένο μου αδελφό. Και μετά, την ξαναρώτησαν οι πονεμένοι γονείς. Μετά ξεκίνησε η δίκη. Ο πρόεδρος της έδρας με κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης και μου ζήτησε να πω ένα σύντομο βιογραφικό της έως τότε ζωής του. Ξαφνιασμένη από μια τέτοια ερώτηση, άρχισα με βραχνή φωνή λόγω συγκίνησης και αγωνίας να μιλάω. Ο αδελφός μου ήταν 5 χρονών και εγώ 8 όταν πέθανε η μάνα μας και μείναμε ορφανά. Αβάσταχτος ο πόνος μας, μα σε μένα διπλό το βάρος, γιατί έπρεπε να γίνω δυνατή και να προστατεύω τον αδελφό μου. Ο πατέρας μας ξαναπαντρεύτηκε, παρόλη την αντίθετη γνώμη του Αντώνη. Έτσι, το καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον δεν τον αγκάλιασε με στοργή και αίσθημα ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ήταν που θα τον μετέτρεπε στο μέλλον σε έναν ευάλωτο και τραυματισμένο έφηβο. Τους αφηγήθηκα ακόμα το σοβαρό τροχαίο στα 22 του και τα αλλεπάλληλα χειρουργεία με τις πολύμινες νοσηλίες στο νοσοκομείο και με τους φρικτούς πόνους της γάγκρενας στο θρηματισμένο του πόδι και στο σοβαρά τραυματισμένο του κεφάλι. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στους αβάστακτους σωματικούς πόνους και τις απογοητεύσεις μιας εύθραυστης νεανικής ψυχής, του εμφανίστηκε το δίχτυ των ναρκωτικών που θα τον καταβρόχτιζε στην κυριολεξία. Ήταν ένα δίχτυ που όλο και περισσότερο κατέπνιγε ό,τι καλό είχε μέσα του και άφηνε στην άκρη έναν άλλον άνθρωπο, έναν ξένο, που νοιαζόταν πρωτίστως και κυρίως για την κάναβη. Τη θεωρούσε παυσίπονο, όπως συνηθίζει να λέει, δικαιολογώντας έτσι στους άλλους την κατηφόρα στην οποία είχε πέσει. Όλη την ώρα εκείνης της δίκης αισθανόμουν ένα κόμπο να με σφίγγει στο λαιμό και τα δάκρυα να κυλάνε ασταμάτητα. Τους εξήγησα ότι ο αδελφός μου δεν ήταν αχάριστος άνθρωπος, αλλά καλόψυχος και ευθύς. Πάντα βοηθούσε οποιονδήποτε άνθρωπο είχε ανάγκη, με όποιον τρόπο μπορούσε. Ούτε κανένας ξυπασμένος ήταν, ώστε να επιζητεί τα πλούτη, τη μεγάλη ζωή και τις πολλές απολαύσεις. Δεν έπινε αλκοόλ, δεν υπήρξε ποτέ μανιώδης καπνιστής, παρεκτός βέβαια όταν κάπνιζε χασίς, και ότι δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του. Την ώρα εκείνη θυμόμουν τα λόγια του καλού μας γέροντα Γαρή, που μου έλεγε: «Εμπιστοσύνη η απρόνοια Μαρία μου και μη φοβάσαι. Το χέρι του Ιησού Χριστού και της Μάνας Παναγίας, που φέρεις και το όνομά της, θα γίνει ευσπλαχνή.
λογοτεχνία για τον αδερφό σου. Όση ώρα μιλούσα, κοιτούσα έναν έναν τους δικαστές στα μάτια. Ήθελα να ενσταλάξω στη δική τους ψυχή, κόμπο-κόμπο, όλη την αγωνία και κυρίως τον πόνο μου και την αγάπη που ένιωθε για τον αδελφό μου. Τέλος, οι δικαστές αποσύρθηκαν για την απόφαση. Οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά. Μόνη μου παρηγοριά το πρόσωπο του Χριστού από ένα μεγάλο εικόνισμα στο κέντρο της έδρας. Παρόγια της ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσω με μυστικά και με σταθερότητα επαναλαμβανόμενα με συντρόφαν και μου έδιναν δύναμη. Τελικά, συγκεκριμένα του εναμελές της έδρα, ο Πεδρός ανακοινώνει την απόφαση. Η ποινή του όση το χρονικό διάστημα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εκκρίση. Δύο αδέλφια, κοιταζόμαστε έκπληκτα στα μάτια. Η ποινή αυτή ισοδύναμη με απολύτηση. Κάση, είναι δίτου το θέλημά σου. Η αγάπη Κυπρώνη του Ιστού για μια ακόμη φορά μας είχε περιβάλει. Σταυροκοπιόταν ο αδελφός μου και μαζί του κι εγώ από χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό και στο δικαστή που κατάλαβε την αλήθεια και ελέησε τον Αντώνη. Δόξα το Θεό γέροντα, πατέρες και αδελφοί. Σαν την Αντιγόνη και εσύ, της είπε στοργικά ο γέροντας, τα δώσες όλα για τον αδελφό σου. Χαμογέλασε τότε η Μαρία. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, ευτυχισμένη καθώς ήταν, του ζήτησε μια χάρη. Να της δώσει μια συμβουλή μαζί με την ευχή για το μέλλον της, γιατί πολύ κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να τρέχει μια στο δικηγόρο και μια στα δικαστήρια και να μιλάει ασταμάτητα για τη δικαίωση του αδελφού της. Να αγαπήσεις όσο μπορείς τη σιωπή από εδώ και πέρα, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπεις και να βρεις τον εαυτό σου. Και όταν χρειαστεί, να μιλάς με το Θεό και να του ζητάς ό,τι θέλεις. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο, ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Επιτέλους, ζητούσε η ψυχή της Γαλήνη για να μπορέσει να τα βγάζει πέρα και με τη δουλειά της και παράλληλα να αφοσιωθεί με στοργή στη μονάκριβη της κόρη. Να είναι ευλογημένο γέροντά μου. Αναπαυμένη, μαζί με την καλή της φίλη πήραν το δρόμο της επιστροφής για το μικρό και πανέμορφο νησί τους.

Αντώνη του Μωριά. Η Ανέτα, η γενική παππούση, ως και η εποχή τέτοια άγαντα υπόσχεια. Αξιώνωσε πρόβατα και γίνε κοπούνα. Έτσι διοικηθέτει σε αυτή την αγροτροπική κοινωνία. Έτσι ανάλυψε ο Θεός τη φωνή της, καθώς αγαπούσε πολύ και το τραγούδι, που έμελε να γίνει βάλσαμο για την ψυχή της και παρηγοριά για πολλούς άλλους ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2024, μέρα Κυριακή ήταν, όταν την έφεραν μαζί κάποιοι γνωστοί της για να προσκυνήσει στο μοναστηράκι μας και να μας γνωρίσει. Με το διευχόν του ιερέως μπήκαμε στο αρχονταρίκι. Ο γέροντας την καλοδέχτηκε με ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια και την κάλεσε να καθίσει κοντά του. «Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου, παππούλη», του είπε και έλαβε το πρόσωπό της από χαρά και ευγνωμοσύνη. «Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε και ήρθα σήμερα στο σπίτι του, που πάντα λαχταρούσε και ποθούσε η ψυχή μου.

αγάπη σας για το δημοτικό τραγούδι και χάρηκα πολύ. Τα χαρτιά μπορεί να πάρουν φωτιά και να καούν, ενώ από στόμα σε στόμα η ιστορία δεν χάνεται ποτέ. Αυτό προσπαθώ να κάνω με το τραγούδι μου τώρα που κοντεύω τα 80, για να αφήσω κάτι στις επόμενες γενιές. Και συνέχισε. Από μικρή μεγάλωσα με τα πρόβατα. Μεταπαντρεύτηκα, έφερα στον κόσμο 6 παιδιά, από τα οποία έχασα το ένα. Με το κοπάδι όργωσα τους νομούς της Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλίας, όπου ζω σήμερα. Μικρό παιδάκι, θυμάμαι στο χωριό, όταν αντάμωναν, οι άνθρωποι έψιναν ότι είχαν πειρακεί ο παιδάκι τους και καντούσαν οι βόβου και πίνουν το κασάκι και πήρε ο πτώρεν στα ευρώα, άρχισαν να λούν, με τραγούδι τα λαπρό θα τον αζαγίνω. Σου την βλούστε, σε το τραγί, καλή μάδα, πείτε, ωραίοι φιλεμένοι είναι τραβάν, σαν κυφίλοι είναι ωραίοι, για τον αφήσουμε εσύ, τον αφήσουμε δίπωσε, πως γιάδι είναι και πως πάνε, να πως ζήζονται και πως ξεχωρίζονται. Από το και πια πρώτα, τσούσα ρε τα γάρο, πέρα από τη χιάζε στην τραπλετία σε ηλιακή το όνομα, χώρα με τότε. Στην Ελλάδα μας, με το κοπάδι, τον άντρα και τα παιδιά μου. Με μια καλύβα στις μετακινήσεις από το ένα χωριό στο άλλο και από τα βουνά στους κάμπους. Σαν την ξενιτιά την έβλεπα, γιατί όπου και να περνούσαμε μας θεωρούσαν ξένους. Πόναγε η ψυχή, μέχρι που κάποτε άκουσα μια μάνα να κλαίει για τα παιδιά της που ήταν στα ξένα και δεν γύρισαν ποτέ. Συγκινήθηκα τόσο που ξέσπασα σε κλάματα. Είχε σαλέψει το μυαλό της και ταραγμένη όπως ήταν έφυγε στην ακροθαλασσιά και τα έβαλε με τη θάλασσα και την πετροβόλαγε γιατί της πήρε τα παιδιά της. Πάνω σε αυτό στερέωσα μια μέρα ένα παραπονιάρικο τραγούδι της ξενιτιάς εκεί στη στάνη μου για αυτή την πονεμένη μάνα. Πήγα στην ακροθαλασσιά στην άκρη του πελάγους. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει, μωρέ να κοιτάει. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει τη θάλασσα, πλατεύει. Αγναντεύει δηλαδή. Βλέπει καράβια που έρχονται, μωρέ που έρχονται. Βλέπει καράβια που έρχονται, βαρκούλες να αρμενίζουν. Και ένα καράβι από μαρό, μωρέ, αλαρινό. Ένα καράβι από χρωμάρο, πενιγουέν. Και να

δεν έχω. Δεν φταίω εγώ η θάλασσα, δεν φταίω εγώ το κύμα. Μωρό φταίει ο πρωτομάστορας που φτιάχνει τα καράβια και τα πελέκα ευτενά και τα γυρίζει ο αέρας. Και χάνω τα καράβια μου που είναι για μέσα στολίδια. Χάνω τα παλικάρια μου όπου με τραγουδούνε. Έτσι όπως τα λες Μαρίζα μου είναι και συνέχισε. Πού να φανταστώ ότι κάποτε θα έχανα κι εγώ σε ένα δυστύχημα το παιδί μου. Μαζί της το αμάξι ήταν και τα άλλα μου τρία παιδιά. Έκλαιγα και παρακαλούσα το Θεό να μην μου πάρει άλλο παιδί. Το μαρτύριο που πέρασα στο νοσοκομείο το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός. Στον τρίτο όροφο έκανα την ηθοποιό και γελούσα και έδινα θάρρος στα τρία μου παιδιά και κάτω στο θάλαμο του θανάτου θρηνούσα το τέταρτο την κόρη μου με τούτα τα λόγια που της τα είπα και την ημέρα της ταφής της και τα λέω μέχρι σήμερα και ματώνει η καρδιά μου. Ανάρχια, ανάρχια δάκρυα στα μάτια μου να τρέξετε για θα περάσει η κοπελιά μια νύφη στολισμένη. Να την, βρέξτε δάκρυα μήπως και την ξυπνήστε. Μα αυτή κοιμάται ξένιαστη, δεν την ξυπνούν αντάρες. Πήρε το δρόμο το μακρύ που γυρισμό δεν έχει. Απέναντί της καθόντουσαν και άλλες πονεμένες μάνες που είχαν χάσει και εκείνες πρόσφατα τα παιδιά τους. Κουνούσαν το κεφάλι και σαν να πήραν κουράγιο ακούγοντας τα λόγια της. Εκεί που από τον αβάσταχτο πόνο χτυπούσα το στήθος και τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω πώς, πήρα δύναμη και είπα: «Στάσου στα πόδια σου, Ανέτα, για τα άλλα σου παιδιά που είναι πάνω, γιατί αυτή δεν θα την ξαναδείς πια». Από τότε έκανα τον πόνο μου τραγούδι. Και όχι το δικό μου μονάχα, αλλά και των άλλων πονεμένων ανθρώπων. Όπως για την Ελένη, που την αραβώνιασαν με ένα παλικάρι που πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει και θα είναι μαζί. Όμως πέθανε και δεν γύρισε ποτέ, και έγραψα για αυτήν μια χελιδόνα όμορφη, στέκεται μαραμένη και κράταγε στα χέρια της γραφή του σφραγισμένη. Παιδί είχε πάει στην ξενιτιά το τέρι της να έβρει. Ψάχνει να βρει το τέρι της στην έρημο χαμένη και να του δώσει τη γραφή που είναι σφραγισμένη. Απόξω είναι μονόγραμμα και μέσα δαχτυλίδι. Η Ανέτα έκανε ποίηση και τους ήρωες της επανάστασης. Όποια χώματα και να πάτησε στο μωριά τα έκανε τραγούδι. Όπως τον Πλάτανο που κρέμασαν πολλούς κολοκοτρονέους οι Τούρκοι στην Τριπολιτσά. Φιερώνει στο όδωρο κολοκοτρονή που εθαύμαζε. Το λεύρο και οι πολλοί τον έκοπε από τη του. Ως έναν δε δουλάτε, πρεψά το Άγιο Βλάση. Γάντε βερί όλοι, άντε ήπι. Και να ντεντυπω, ότι το έρμα πουλάνει. Που κρέμα γαόρο, κρέμα τους γιοντες, άντε ζιοντες. Με πρέμα τους γιοντες, έτσι κοπρονέως. Κομπόζει ο δωρή, άντε ο δωρής, που θα πάνε την ευθύ.

0: Η Ανέτα εξακολουθεί να βόσκει μέχρι σήμερα τα πρόβατά της. Στα ίδια μέρη όπου έγιναν και οι μάχες του 1821, κάνοντας την ιστορία και τον θρύλο των ηρώων τους ποίηση και τραγούδι, διδάσκοντας εμάς την έμπρακτη σχέση των απλών ανθρώπων με την ιστορία και τη μουσική τους κληρονομιά. Και εμείς δεν μένει παρά να την ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να της ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη να τραγουδάει και να γαλινεύει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκιά της φωνή και να αντέξουμε τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Για χάρη της μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του ποιητή. Ιδού αυτές οι γυναίκες φέρονται θαυμαστά, εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Αμήν. Ως εδώ και για σήμερα, από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Ένπλο. Ιστορίες, όπως βλέπετε, βγαλμένες μέσα από τη ζωή, με πολύ πίστη, με πολύ πόνο, με πολύ κόπο. Η ύπαρξη, λέει κάποιος, είναι βάσανα, η ύπαρξη ίσον βάσανα, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, για άλλος πολύ περισσότερο έχει βάσανα σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα, αλλά είναι και η πίστη στο Θεό, η αισιοδοξία, η χαρά, η ελπίδα, αυτά που περιμένουμε οι χριστιανοί που διαποτίζουν τη ζωή και των μοναχών εκεί, στο ιερό καθίσμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στους ανωδολούς Μεσσηνίας, αλλά και των επισκεπτών τους, όπως βλέπετε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια σας.
1: Γιώργος Πάρλας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων λοιπόν μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Κυριακή Εκκλησία ζήτησε τις πρόεκτες οικογένειες, τα φανά παιδιά, τα μοχιά των, τους νήρους λιωμένους, τα θέσεις, τα εξαρτημένα από ζήτη, με την κουραγή. Συνεχίσουμε από τη δύση σας αντί το ανίσθητο ενδιαίρον.
3: Και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-41-18-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Τάπουσουν προσευχής μου ενώπη σε την τέση μου διαγιάζεις άκουσμένος σε πίσα του εις πίσω μου πότε σου φασίδεσαι σου φύσεν πίσως του μου θυμένη ράγκα εφημερίες άνησε σου πίσω σου διεπέτασα προς τα σκιά μου σχήμως άνιβα σου.

Οδόνεν ύπορας με ότι ψέηρα της κύνου. Εξελούμε έκον φρόνου Κύριε προς εκατεύθυγον. Διδάσον του πίντα θελμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν εσέσαι. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτηρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν οι επιθυμητήριοι σου.

Τελειώνε να υπερπαρκές όπι μόνοι στο σώμα. Τελειώνε να υπερπαρκές όπι μόνοι στο σώμα. Τελειώνε να υπερπαρκές όπι μόνοι στο σώμα. Τελειώνε να υπερπαρκές όπι μόνοι στο σώμα. Τελειώνε να υπερπαρκές όπι μόνοι στο σώμα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πάνω σου και στον πίνε σε πίνε ρίγο την ψήμαι. Και εσύ του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Ιερά Μονή.

παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότσι. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

αυτής της ζωής είχε έναν αφοσιωμένο μαθητή, τον πατέρα Ιουστινιανό. Από αυτόν ακούσαμε θαυμαστές ιστορίες για τον πατέρα Σισόη. Μας είπε πως ο γέροντας είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης και μονολόγης της καρδιακής προσοχής. Το κύριε Ελέησον δεν έλειπε ποτέ από τα χείλη του. Ο ίδιος ο πατρίς Σισόης είχε αφηγηθεί κάποτε τα εξής για την ερημική του ζωή. Όταν ζούσα στην έρημο, είχα τόσο φοβερούς πειρασμούς από τους δαίμονες, ώστε κυλιόμουνα στο δάπεδο και τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι. Ξαφνικά όμως παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Κύριος Ιησούς Χριστός και είπε: «Ακόμα κι αν όλος ο κόσμος σε εγκαταλείψει, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Στην έρημο ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους πειρασμούς και τις διαβολικές επιθέσεις και γι' αυτό αποφάσισε να εγκαταλείψει το ερημητήριό του και να εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Λυπήθηκε πολύ όμως που ξαναγύρισε στο κοινόβιο και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Από τότε δεν άσπισε ξανά το κελί του που με τον καιρό έγινε σχεδόν κατάμαυρο. Ο πνευματικός αγώνας των μοναχών του Βαλαάμ πολύ συχνά ήταν ανηλεής. Χρόνια και χρόνια οι μοναχοί αγωνίζονταν με τους δαίμονες και τα πάθη τους. Για τους αγώνες τους αυτούς πολλά έχουν υποθεί. Πολλές διηγήσεις των μοναχών μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όλοι τους είχαν ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα ζωής και ακολουθούσαν έναν πανομοιότυπο δρόμο. Κάθε στρατιώτης είχε την προσωπική του μάχη. Τα πάθη ήταν διαφορετικά. Ο πόλεμος των δαιμόνων άλλαζε κι αυτός. Ο πατήρ Σισόης, για παράδειγμα, κατατρόπωσε τους δαίμονες με την ταπεινοφροσύνη του. Το 1931 ο γέροντας Σισόης έλαβε το μεγάλο σχήμα. Ως τότε ονομαζόταν πατήρ Στέφανος. Στη Μονή Βαλαάμ, απέναντι από το Καθολικό και όχι πολύ μακριά από το Ηγουμενείο, ήταν ένα κτίριο. Στο ισόγειο είχε ένα παρεκκλήσι. Στο δεύτερο όροφο ήταν το αναρωτήριο. Εκεί κοίτονταν ηλικιωμένοι μεγαλόσχημοι μοναχοί, σκελετωμένοι και κυρτωμένοι από τη μακρόχρονη άσκηση. Ζούσαν εκεί ειρηνικά το τελευταίο στάδιο της επίγειας ζωής τους και ετοιμάζονταν για την αναχώρησή τους στον άλλο κόσμο. Οι ψαλμωδίες από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες ακούγονταν ως εκεί από το παρεκκλήσι. Και οι κρεβατωμένοι γέροντες άκουγαν τις ακολουθίες και ανακάτευαν τις δικές τους προσευχές με τις ψαλμωδίες των νέων μοναχών. Διακόνημα στο αναρωτήριο είχε ο δόκιμος Γεώργιος που έμενε εκεί μέρα νύχτα και υπηρετούσε τους άρρωστους και ανήμπορους γέροντες. Κοίτονταν όλοι φορώντας το σχήμα τους με το κομποσκήνι στο χέρι και με απόλυτη σιγή, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή την αναχώρησή τους για την αιωνιότητα.

Υπήρχαν θαυμαστοί γέροντες εκεί. Ο γέροντας Ισόης σύντομα μετά την κουρά του αρρώστησε. Έτσι εγκαταστάθηκε και αυτό στο αναρωτήριο, όπου και έμεινε ως την κοίμησή του. Ένας από τους 200 περίπου μαθητές του πατρός Ισόη ήταν ο πατήρ Βασιλίσκος, ο υπεύθυνος του αναρωτηρίου. Το γέροντα τον φρόντιζαν με πολύ στοργή. Συχνά ο πατήρ Ισόης ζητούσε να του διαβάζουν τους βίους των Αγίων, που ήταν από τα πιο αγαπημένα του αναγνώσματα. Άκουγε σιωπηλός και από τα μάτια του έτρεχαν συχνά δάκρυα συντριβής. Κάπου-κάπου κουνούσε το κεφάλι του επιδοκιμαστικά για να δείξει πως συμφωνεί με όσα άκουγε. Γιατί από εμπειρία γνώριζε την ακρίβεια όσων γράφονταν για τους βίους των Αγίων και ήταν σαν να συμμετείχε και ο ίδιος στους ασκητικούς αγώνες τους. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιουστινιανού, του μαθητή του, ο πατρίς Ισόης έλαβε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής κοντά στο τέλος του βίου του, αφού είχε αγωνιστεί για το σκοπό αυτό πολλά χρόνια. Ωστότε η προσευχή που έλεγε ήταν το «Ιησού ελέησον». Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 7 Μαρτίου του 1731.

Ο πατήρ Σισόης τον περισσότερο χρόνο του ήταν βυθισμένος στην προσευχή του Ιησού. Με όλο που ήταν μάλλον ομιλητικός, όμως δεν έχουμε διδαχές του πάνω στο θέμα αυτό. Γενικά βέβαια δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το βίο του. Ήταν γνωστός ως ένας σπουδαίος ερημίτης με μεγάλη εμπειρία που σαν κύριο διακόνημά του είχε να προστατεύει τους μοναχούς από το πνεύμα αυτού του κόσμου. Αν προσπαθούσε κανείς να του δώσει κάποιον τίτλο, θα τον ονόμαζε άγρυπνο φύλακα. Στο Βαλάμ ονομάζουν έτσι εκείνους που αγωνίζονται έντονα να διατηρήσουν μια ειρηνική κατάσταση, μένοντας άγρυπνοι φρουροί στις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών.

μυστική περιγραφή του γέροντα Σισόη και του Βαλάμ, καθώς και της κήτης του Κόνεβιτς ειδικότερα, έκανε ένας σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας, ο Ιβάν Σμέλεφ, που επισκέφτηκε το μοναστήρι λίγο μετά το γάμο του. Η περιγραφή του Σμέλεφ είναι πολύ όμορφη και οι παρατηρήσεις που έκανε στις αποχρώσεις του τρόπου ζωής των μοναχών δείχνουν πόσο βαθιά μπήκε στο πνεύμα του Βαλάμ.

Μαρτύρ Βαρλαάμ ήταν μαθητής του Αβάνα Αζάριου και ένας από τους ηγουμένους που τον διαδέχτηκαν. Το βάρος της ηγουμενίας όμως το ένιωθε πολύ μεγάλο ο ησυχαστής Γερόμ. Έτσι, προτίμησε να εγκαταλείψει τη θέση αυτή και να αποσυρθεί στο μοναστήρι της Όπτινα, κοντά της Λεωνίδα. Εκεί έζησε οσιακά και είχε έναν πολύ ήρεμο θάνατο. Στο Βαλάμ συνδεόταν πολύ με τον Όσιο Γερμανό, προτού εκείνος αναχωρήσει με την Ιερά Αποστολή για την Αλάσκα. Και οι δύο αυτοί Όσιοι γέροντες ήταν υποτακτικοί του Αβάν Αζάριου. Πατήρ Βαρλαάμ έμεινε μόνιμα στην Όπτινα, αλλά το μοναστήρι του Βαλάμ το αγαπούσε πολύ και ούσε ως το τέλος της ζωής του. Γι' αυτό και το επισκεπτόταν τακτικά. Το μοναστήρι αυτό, έλεγε, είναι ένα λιμάνι υπαίνιμο για τους ερημίτες. Ζουν στο κέντρο μιας απόλυτα ήρεμης φύσης που δεν την ενοχλούν ούτε τα ζώα και τα πτηνά που ζουν στα παραδεισένια νησιά του Βαλάμ. Με την πρόνοια του Θεού δεν ζουν εκεί επικίνδυνα ζώα, αρκούδες κλπ. Που θα μπορούσαν να επιτεθούν και να βλάψουν τους αθώους και ανυπεράσπιστους ερημίτες. Ο πατήρ Βαρλαάμ ήταν άνθρωπος με βαθιά εσωτερική ζωή, θεωρητικός της προσευχής. Όταν συνάντησε για πρώτη φορά το Στάρετς Λεωνίδα, το ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για την ησυχία. Φως και Άγιος εκείνος Στάρετς του απάντησε. Δύο δρόμοι ησυχίας υπάρχουν, ο μοναδικός και ο γενικός.

φράση αυτή ερέθησε και προβλημάτισε τον πατέρα Βαρλάμ. Με την πνευματική ανησυχία που τον διέκρινε, φρόντισε να μάθει εμπειρικά τι σήμαινε αυτό. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως γενικός τρόπος ησυχίας είναι να βρίσκεται και να ζει κανείς σε ήσυχο και ηρημικό τόπο. Μοναδικός τρόπος είναι η εσωτερική σιγή, η εσωτερική ησυχία. Τότε η ψυχή μένει ατάραχη ακόμα κι αν ζει μέσα στο θόρυβο και την τύρβη του κόσμου. Αν η συνείδησή μας είναι καθαρή, θα λάβουμε το χάρισμα της νοεράς και καρδιακής προσευχής. Χωρίς καθαρή συνείδηση δεν μπορούμε να προκόψουμε σε κανένα πνευματικό έργο. Ηγούμενος Βαρλάμ.

Ηγούμενος Γαβριήλ. Ο πατήρ Γαβριήλ έφτασε στο Βαλάμ στην ηλικία των 18 χρόνων και παρουσιάστηκε στον όσιο ηγούμενο Δαμασκηνό που του είπε αυστηρά: «Όποιος έρχεται στο μοναστήρι και λέει πως θέλει να γίνει μοναχός, πρέπει να ξέρει πως αυτή είναι πολύ σοβαρή απόφαση. Ως το θάνατό του δεν πρέπει να αλλάξει γνώμη». Και ο νεαρός έδωσε εκείνη τη στιγμή την υπόσχεσή του, την οποία τήρησε σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του.

Σε σχετικά νεαρή ηλικία έζησε στην πιο αυστηρή σκήτη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κοντά στο μεγάλο ασκητή και ερημίτη Ιωάννη τον Τυφλό. Η εμπειρία αυτή τον βοήθησε αργότερα να ασκηθεί στην αναχωρητική ζωή. Τελικά έγινε ηγούμενος του Βαλάμ. Μετά από 37 χρόνια παραμονή στο Βαλάμ, τον έστειλαν στο πανέμορφο μοναστήρι του Αλατίρ, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, που είχε ανάγκη από ανακαίνιση. Ο γέροντας Γαβριήλ κατέλαβε πολλούς σκόπους για την ανασυγκρότησή του και πέθανε ξαφνικά αλλά ειρηνικά 7 χρόνια μετά την αναχώρησή του από το Βαλάμ. Όταν ζούσα στη σκήτη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Μερικές φορές σκεπτόμουν πως αν κάποτε έπρεπε να φύγω από τον ιερό αυτό τόπο, θα γονάτιζα στην ακτή και θα θερινούσα όπως ο Αδάμ που εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Γέροντας Γαβριήλ. Ηγούμενος Χαρίτων. Από την παιδική του ηλικία, ο μετέπειτα ηγούμενος Χαρίτων είχε συνηθίσει να καταγράφει περικοπές από τα βιβλία που διάβαζε. Αυτό τον οδήγησε αργότερα να διαβάζει πατερικά βιβλία και να αντιγράφει κυρίως τα χωρία εκείνα που αναφέρονταν στην προσευχή του Ιησού. Έτσι, με τον καιρό συμπλήρωσε 2 πυκνογραμμένους τόμους. Μετά από μια συνάντηση που είχε με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάμπης, πήρε την απόφαση να πάει για να μονάσει στο μοναστήρι του Βαλάμ. Το 1927, που κοιμήθηκε ο ηγούμενος Παυλίνος, οι αδελφοί του μοναστηριού διάλεξαν για ηγούμενο τον πατέρα Χαρίτωνα. Στην αρχή αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες από την Εκκλησία της Φινλανδίας, που τότε είχε υιοθετήσει το νέο ημερολόγιο. Ο πατήρ Χαρίτων προτίμησε να αποδεχτεί την καινούργια κατάσταση παρά να ξαναγυρίσει στην εμπερίστατη και εχθρική τότε εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων της Ρωσίας.

Μια νύχτα, οι μοναχοί του Βαλαάμ είδαν ένα περίεργο όραμα. Άγγελοι πουλοί βάδιζαν θλιμμένοι πάνω στην παγωμένη λίμνη. Ήταν ένα προφητικό όραμα. Ο ηγούμενος Χαρίτων και οι μοναχοί του έπρεπε να βαδίσουν πάνω στα παγωμένα νερά της λίμνης Λάτογκα με κατεύθυνση τη Φιλανδία, γιατί ο κόκκινος στρατός ετοιμαζόταν να εισβάλλει στο Βαλαάμ. Η μοναχική ζωή του περίφημου μοναστηριού μεταφυτεύτηκε στη Φιλανδία, όπου οι διωγμένοι μοναχοί έφτιαξαν καινούριο μοναστήρι και το ονόμασαν Βαλάμου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μοναχοί ξαναγύρισαν στο Βαλάμ. Τα τραύματα που είχε δεχτεί το μοναστήρι στο μεταξύ όμως ήταν οδυνηρά και το είχαν πληγώσει βαθιά. Το μοναστήρι δεν ανέκαμψε εύκολα. Ο πατήρ Χαρίτων όμως έμεινε στην ιστορία σαν ένας άξιος και άγιος ηγούμενος που οδήγησε το καράβι του όσο καλύτερα μπορούσε.

τέτοιος γίνεται μοναχός, του δίνουν ένα κομποσκίνι. Αυτό είναι το πνευματικό ξύφος του. Και με αυτό τον διδάσκουν να ασκεί την προσευχή του Ιησού μέρα και νύχτα. Ηγούμενος χαρίτων. Μεγαλόσχημος μοναχός Νικόλαος.

πατήρ Νικόλαος πήγε για να μονάσει στο μοναστήρι του Βαλαάμ όταν έφτασε στην ηλικία των 20 χρόνων. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ απελπισμένος επειδή πρόσφατα και πρόωρα είχε χάσει τη νεαρή και όμορφη γυναίκα του. Έτσι έκανε το ξεκίνημά του στη μοναχική ζωή έχοντας να αντιμετωπίσει ένα σφοδρό πόλεμο με τον άρχοντα του Σκότους. Και η απελπισία του για την απώλεια της νέας και όμορφης γυναίκας του τον έκανε να ξεχνά συχνά τη μοναχική του κλίση. Μια νύχτα που ο αέρας φυσούσε μανιασμένα και η απελπισία του είχε κορυφωθεί, είδε σε όραμα πως κοίτονταν στο φέρετρο και τον πήγαιναν με πομπή για να τον θάψουν. Τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ που έτρεξε αμέσως μέσα στο πυκτό σκοτάδι της νύχτας για να συναντήσει τον πατέρα Θεοδόρητο, περνώντας μέσα από το πυκνό δάσος. Το όραμα αυτό όμως τον συνέφερε. Σταμάτησε πια τον υπερβολικό θρήνο για τη γυναίκα του και συνήρθε για τα καλά. Αγωνίστηκε πολλά χρόνια ως ερημίτης της Κήτης Παναγίας του Κόνεβιτς. Διακρινόταν κυρίως για την παιδική του απλότητα και για την μεγάλη αγάπη που έδειχνε στους επισκέπτες και τους προσκυνητές. Όλοι τους τον θυμούνται ως έναν ενάρετο και άγιο μοναχό. Κάποτε έπεσε στο κρεβάτι βαριά άρρωστος. Πρόβλεψε το θάνατό του και άφησε την τελευταία του πνοή ενώ έψαλε απ' έξω τον αγαπημένο του κανόνα στον γλυκύτατο Ιησού. Απλώς αυτός μοναχός ήταν πολύ θερμός εργάτης της προσευχής του Ιησού. Πολλοί μοναχοί αλλά και αρκετοί διανοούμενοι και θεολόγοι ακόμα και από το εξωτερικό τον θεωρούσαν πολύ έμπειρο στα πνευματικά θέματα και πήγαιναν να τον δουν και να συζητήσουν μαζί του. Ανάμεσά τους ήταν και ο πατήρ Σέργιος Τσετβέρικοφ που έγραψε μερικά πολύ πνευματικά έργα σε συνεργασία με τον πατέρα Χαρίτονα. Απλότητα είναι η αθωότητα της ψυχής. Γέροντας Γαβριήλ, ο Αναχωρητής. Ιερομόναχος Ευλόγιος.

πατήρ Ευλόγιος έζησε στην αδελφότητα του Βαλαάμ 69 χρόνια. Πέρασε από όλα σχεδόν τα διακονήματα και ήταν πάντα απλός, επιμελής και πράος. Αντιμετώπισε με ηρεμία όλες τις θύελες και τις ιστορικές φάσεις του Βαλαάμ τον 20ο αιώνα, παραμένοντας πάντα απλός και στοργικός άνθρωπος με αγάπη και κατανόηση. Ο Θεός τον επιβράβευσε για τη μεγάλη του πίστη από αυτήν τη ζωή. Όχι μόνο του χάρισε μακροζωία, έζησε σχεδόν έναν αιώνα, αλλά του δώσε και το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Πολλές φορές τον έβλεπαν καλυμμένο ολόκληρο από άκτιστο θείο φως. Μερικές φορές το φως αυτό ήταν τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι συμμοναστές του του ρίχναν μια πετσέτα στο κεφάλι για να μην τυφλώνονταν όσοι βρίσκονταν κοντά του.

γεννιόντας ευλόγιος, είχε μια παιδική απλότητα και αγαπούσε πολύ τα ζώα. Και αυτά όμως ένιωθαν την αγάπη του και του φέρονταν με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη. Στα νιάτα του, ο πατήρ Ευλόγιος είχε χάσει από ατύχημα τον αριστερό του αντίχειρα. Αυτό, όπως έλεγε, του θύμιζε πάντα την επίγεια ατέλεια. Ο πατήρ Ευλόγιος όχι μόνο είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής και της ευδίαισης παρακάτω. Η προσευχή του Ιησού, η θρέψη της καρδιάς, αλλαγωγή μίσους νοχή, που βάλα λαμία και κάτλη, φωτίζει ο νου, που μακρύνει την οκνηρία, μαλακό διαδιά, εσυμπνέει φού Θεού και της προσφέρει το χάρισμα των ρίων. Όσοι σας είναι ο του κόμπης. Έγινε μοναχός στο Βαλάμ. Ως μοναχός έκανε ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, όπου κάποιοι μοναχοί του έδωσαν ευλογία, μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, για να ιδρύσει ένα μοναστήρι στο Ρωσικό Βορρά. Όταν γύρισε στο Βαλάμ, πήγε και έφτιαξε ένα μοναστήρι στο νησί Κόνεβιτς, πάνω σε ένα βράχο που είχε το σχήμα αλόγου. Εκεί πήγαιναν οι ντόπιοι δολολάτρες της Καρελίας και θυσίαζαν άλογα στους θεούς τους. Όταν πήγε εκεί ο Όσιος Αρσένιος για να αγιάσει τον τόπο, οι δαίμονες έφυγαν όλοι μαζί σαν μαύρα κοράκια. Έτσι, όλος ο τόπος αγιάστηκε. Το μοναστήρι του Κόνεβιτς έγινε ιεραποστολικό κέντρο. Από εκεί, για αιώνες ολόκληρους, τα μοναχικά ιδανικά διαδόθηκαν στο Ρωσικό Βορρά. Τρεις μοναχοί του Κόνεβιτς συμμετείχαν αργότερα στην πρώτη Ιεραποστολή στην Αμερική το 1794. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρωτομάρτυρας του νέου κόσμου, Ιουβενάλιος. Όταν ήρθαν τα δύσκολα χρόνια στις αρχές του 20ου αιώνα, οι τελευταίοι μοναχοί του Κόνεβιτς διέσωσαν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και έφυγαν μακριά από την μανία των κομμουνιστικών διώξεων. Εγκαταστάθηκαν μαζί με τους μοναχούς του Βαλάμ στο Βαλάμο στη Φιλανδία. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, το μοναστήρι βρισκόταν στην επικράτεια της Φιλανδίας και έτσι γλίτωσε από την καταστροφή. Τα κτίρια διατίθεταν μάλλον

0: Ζε, Παντιώτη Λάχορ.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Περιπτώσεις και διηγήσεις και στο Αγιοφάραγγο Κρήτης. Παρόμοιες διηγήσεις με τις του Αγίου Όρους και του Όρου Σινά υπάρχουν και στον μοναστικών χώρων της Κρήτης, τα Αστερούσια Όρη και ιδίως στο Αγιοφάραγγο. Το Αγιοφάραγγο ευρίσκεται στο μέσον περίπου της νότιας πλευράς της Μεγαλονήσου Κρήτης και είναι ένα φαράγγι με λαξευτά ή και φυσικά σπήλαια στα οποία τους παλιούς καιρούς ζούσαν ασκητές, ερημίτες και σκληροί αναχωρητές. Σε μια ομαλή κοιλαδίτσα του Αγιοφάραγγου είναι κτισμένο από τον καιρό των ερημιτών των αίδριων του Αγίου Αντωνίου, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αυτοί ερημίτες σαν κυριακό για τις αγρυπνίες και τις θείες λειτουργίες των Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Στην έρημο αυτή του Αγιοφάραγγου και της περιοχής του έχουν συμβεί παρόμοιες ιστορίες μυστηριωδών καλογέρων και εμφανίσεις αυτών σε μερικούς πιστούς.

Περί τα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου το 1850, ο τότε ηγούμενος της Μονής Οδηγήτριας είχε δώσει εντολή όλοι οι βοσκοί και οι εργάτες που δούλευαν για το μοναστήρι κάθε Σάββατο βράδυ να αφήνουν τις δουλειές τους και να παρακολουθούν την ακολουθία του Εσπερινού και κάθε Κυριακή πρωί την Θεία Λειτουργία και έπειτα να φεύγουν για τις δουλειές τους. Τα εγωπρόβατα του μοναστηριού την εποχή εκείνη τα είχαν στην κορυφή του Κεφαλιού και του Μαρτσάλου. Οι βοσκοί έμεναν στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος που βρίσκεται στους πρόποδες του Κεφαλιού. Ανάμεσα στους βοσκούς ήταν και ο γέρο Λαμπάκης, ο άνθρωπος που είχε ανακαλύψει την εκκλησία της Παναγίας στο Μάρτσαλο. Κάποιο Σάββατο απόγευμα έφυγαν όλοι οι βοσκοί.

Εκεί για την οδηγήτρια και έμεινε αυτός τελευταίος. Καθώς βάδιζε αργά, επειδή ήταν γέρος προς το μοναστήρι στην τοποθεσία Φασουλία Ρόλιθος, βλέπει να έρχεται ένας καλόγυρος από τη μεριά του μοναστηριού κρατώντας ένα πρόσφορο. Όταν αντάμωσαν, λέγει ο καλόγυρος τον λαμπάκι: «Μην πας, μπάρμπα, στο μοναστήρι να λειτουργηθείς, γιατί είναι μακριά. Μόνον έλα μαζί μου. Εκεί που θα πάω θα γίνει λειτουργία και θα λειτουργηθείς κι εσύ». Ο λαμπάκης, νομίζοντας ότι θα λειτουργούσαν σε κάποιο εξοκλήσι, ακολούθησε το καλόγυρο. Πέραν τον Άγιο Όγιο και πήγαν πρώτο προς γολυφτού και φαϊού. Στην υποθεσία σου έβγαν από τον δρόμο και κατέκαν ένα γκαμνό. Εκεί, σε μια πηγιά μέσα, ήταν πολύ καλογύρο. «Σε αυτούς», λέγει στον λαμπάκι μετά τον Εσπερινό, «κοιμήσου εδώ και το πρωί που θα αρχίσει η λειτουργία θα σε ξυπνήσουμε». Πράγματι, κοιμήθηκε ο λαμπάκης σε μια άκρη της σπηλιάς εκκλησίας και το πρωί τον ξύπνησαν και έγινε η λειτουργία. Μόλις τελείωσε, πήρε το αντίδωρο και όταν έφυγε, χαιρέτησε τους καλογύρους, οι οποίοι του είπαν: «Εδώ λειτουργούμε κάθε Κυριακή και να έρχεσαι εδώ κι εσύ. Μην το πεις όμως σε κανένα, διότι δεν θα μας ξαναδείς». Καθώς όμως ο λαμπάκης δεν είχε πάει στο μοναστήρι να λειτουργηθεί το Σαββατόβραδο, τον κάλεσε ο ηγούμενος και του ζήτησε εξηγήσεις. Τότε αυτός βρήκε ορισμένες δικαιολογίες. Είπε ότι είχε χάσει μερικά ζώα και ήθελε να τα βρει. Καθυστέρησε γι' αυτόν τον λόγο να ξεκινήσει, ήταν ήδη νύχτα και καθώς ήταν ηλικιωμένος δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο ηγούμενος, αφού τον άκουσε, του επισήμανε ότι αυτό δεν έπρεπε να επαναληφθεί. Όμως ο λαμπάκης τον παράκουσε. Τρία συνεχόμενα Σαββατόβραδα δεν πήγαινε στην οδηγήτρια, αλλά παρακολουθούσε την λειτουργία εκεί που του είχε υποδείξει ο άγνωστος καλόγυρος. Στο τέλος, εκνευρισμένος ο ηγούμενος από τη συμπεριφορά του, κάλεσε το λαμπάκι και τον ρώτησε γιατί παρακούει τις εντολές του. Έτσι, αυτός φοβισμένος του διηγήθηκε τα καθέκαστα. Τότε ο ηγούμενος του ζήτησε να τον οδηγήσει στο μέρος εκείνο που γινόταν η Θεία Λειτουργία. Πήγαν λοιπόν, έψαξαν να βρουν τη σπηλιά εκκλησία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πήγε και ο λαμπάκης μόνος του άλλη μια φορά, αλλά παρόλες τις προσπάθειές του δεν βρήκε τίποτα.

Το 1905, όταν ήταν διάκος στη Μονή της Οδηγήτριας ο Μελέτιος Σαρουλάκης από το χωριό Σίβα Πυριωτήσης, κάποια Κυριακή πρωί, πριν αρχίσει η λειτουργία, πήγε να ανάψει τα καντήλια. Εκεί λοιπόν που προσπαθούσε να ανάψει κλεισές πόρτες και παράθυρα, του παρουσιάστηκε ένας μικρός

ακριβώς του φανερώθηκε. Ένα Σάββατο βράδυ ο ίδιος Διάκος άκουσε χτυπήματα στην πόρτα του κελιού του. Σηκώθηκε, άνοιξε και βλέπει τον ίδιο πάλι μικρό καλόγυρο μπροστά του, ο οποίος του είπε: «Δώσε μου, Διάκο, μια προσφορά, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουμε». Ο Διάκος του είπε ότι δεν είχε και τότε ο καλόγυρος του απάντησε: «Έχεις μια προσφορά στο ράφι». Ο Διακομελέτιος την είχε τελείως ξεχάσει. Πηγαίνει πράγματι, την βλέπει, την παίρνει και του την δίνει. Όπως όμως συνέβη και την πρώτη φορά, μέχρι να του δώσει την προσφορά, εκείνος χάθηκε από μπροστά του.

από τις παραπάνω ενδεικτικές αφηγήσεις μπορεί να καταλάβει ο καθένας πόσο ιερή και καθαγιασμένη είναι η περιοχή της οδηγήτριας του Αγιοφάραγγου, του Μάρτσαλου και όλων των υπολείπων περιοχών που είναι κατάσπαρτη από Άγια Λείψανα ανωνύμων Αγίων Ασκητών και Μοναχών που με την νηστεία, την άσκηση και την προσευχή έφτασαν στο μέγιστο σημείο εξαήλωσης. Εάν εμείς σήμερα πιστέψουμε έστω και λίγο στα συμβαίνοντα του αγιασμένου αυτού χώρου, τότε η χάρη των Αγίων είναι κοντά μας και μας δίνεται απλόχερα, αρκεί εμείς να λυσιάσουμε. Στον Άγιο Αντώνιο στο Άγιο Φάραγγο μαζώνονται κάθε νύχτα οι ασκητές και λειτουργούνε. Τυχερός όποιος τους δει. Ένας παλιός ηγούμενος της οδηγήτριας σηκωνόταν τα μεσάνυχτα, πήγαινε και λέγανε πως πολλές φορές έπαιρνε και αντίδωρο.

Το στοιχείο που κυριαρχεί στους θρύλους και τις παραδόσεις ολόκληρης της περιοχής των Αστερουσίων είναι οι ερημίτες. Η παράδοση θέλει τους ερημίτες αυτούς ζωντανούς να διαμένουν σε απόκρημνα σπήλαια, να τρέφονται μόνον με χόρτα και να ανοίγουν τις νύχτες τα ερημικά ξοκλήσια. Στις περιγραφές αυτές εμφανίζονται ασκητές αποστεωμένοι και λιπόσαρκοι, με μακρές γενιάδες που φτάνουν ως κάτω στη γη, πολλές φορές χωρίς ρούχα και υποδήματα. Οι ασκητές όμως αυτοί δεν εμφανίζονται σε όλους. Πλήθος θρύλων και παραδόσεων περιβάλλουν το μοναστικό όρος της Κρήτης, τα Αστερούσια. Οι περισσότερες από αυτές τις παραδόσεις αναφέρονται στη μεγάλη ασκητική ιστορία του τόπου. Ασκητές που ζουν ακόμα, ασκητές που εξαϊλώνονται, ασκητές που κρύβονται από τα μάτια των κοινών ανθρώπων και εμφανίζονται μόνο σε αγνούς προσκυνητές ή σε μικρά παιδιά.

Τα ανωτέρω από το όρος Σινά και από το Αγιοφάραγγο και τα αστερούσια Κρήτης τα ανέφερα όχι για να βγω από το θέμα, επειδή δεν έλαβαν χώρα στο Άγιον Όρος, αλλά να τονίσω το ταυτόσιμο των διηγήσεων και ότι σε διάφορους μοναστικούς τόπους ανά τον κόσμο που πέρασαν για μεγάλα διαστήματα και χρονικές περιόδους ερημίτες, συμβαίνουν παρόμοια ράξενα και μυστριώδη πράγματα που κατσικάκι ο Θεός θέλει να δει την ιερότητα των τόπων αυτών.

στην πρώτην ταύτην και επίσημον ημέραν, ότε ψάλλονται εν δόξος τα μυστήρια του μονογενούς Υιού, ας βοήσομεν εν ύμνης εις την Εκκλησίαν την ύμφην του Χριστού, κηρύσσονται στα έπαθλα των Αγίων Πατέρων και ψάλλονται σε πένους εις τους κατοικούντας την έρημον. Ας είπομεν τους αγώνες εκείνων ή την αφήκαντας πόλης και οι θέλησαν μετά πόθου να κατοικήσωσιν εις την έρημον εις ωφέλιαν πάντων όσοι ακούουσιν. Πλανώνται εις τα όρη και τρέφονται ως θηρία. Είναι τέλειοι πλήρης δικαιοσύνης επειδή είναι τέκνα του ασπεύματος. Αθλητέ είναι ότι δόκνει σε βία. Εάν δε σε αυτόν χύζει ένα έφος ακρίων υπέρ των θεσμάτων ημών, ευθύ θα ακουστεί. Λούτον εάν δείξεις εις αυτούς διδέρον νομίζουσιν, αλλά προνήσαντες πατούσιν αυτόν ως πέτρας. Διότι έχουσι τον πλούτον εις τους ουρανούς μετά των Αγίων Αγγέλων. Πείνα δεν θλίβει αυτούς, διότι είναι χορτασμένοι εκ του άρτου της ζωής, δηλαδή του Χριστού, ως της καταβαίνει εκ των Αγίων Ουρανών. Ομοίως δε και η δίψα δεν καταφλέγει αυτούς, διότι έχουσι πάντοτε εις την ψυχήν αυτών και εις την γλώσσαν ομοίως των Χριστών, την ζώσαν πηγήν. Ο πονηρός σατανάς δεν δύναται να ταράξει τους λογισμούς ενός εξ αυτών, διότι έθεσαν θεμέλιον επί της πέτρας. Κατοικούσιν εις τα σπήλαια και εις τα σνάπας, ως εις κουβούκλια, τα δε όρη και βουνά, τα οποία έχουσι κύκλο, αγαπώσιν ως τύχη υψηλά. Τράπεζα αυτών είναι πάσα γη και τα όρη ομοίως και το δείπνον αυτών είναι τα άγρια χόρτα. Το καλύτερον αυτών ποτών είναι το είδωρ των Ριακίων, ο δε ίνος ομοίως εκ των λάκων των Πετρών. Εκκλησίας έχουσι τας γλώσσας των, διόν προσεύχονται πάντοτε. Η δοξολογία την οποία ψάλουσι εις τα όρη και εις τα σπήλαια προσφέρεται θυσία ευπρόσδεκτος εις των Θεών. Αυτοί είναι διε αυτούς ιερείς και θεραπεύουσι τας ασθενείας ημών δια των προσευχών των, διότι πρεσβεύουσι πάντοτε υπέρ ημών. Δε φρονούσιν υψηλά, ούτε επιζητούσι την πρωτοκαθεδρία, αλλά δόξα εις αυτούς είναι η ταπεινοφροσύνη, γινόμενη δια τούτο μιμητέ του Χριστού, ως της επτόχευσε δι' ημάς τους αθλίους. Ας γίνομεν λοιπόν και εμείς όμοιοι με τους κατοικούντας τα όρη και μέτοχοι της πολιτείας των, διότι ούτοι πλανώνται με τα θηρία και ύπτανται ως πετινάει στα όρη και βόσκονται ως έλαφοι με τα γρίων. Η δε τράπεζα αυτών είναι πάντοτε ετοίμη, διότι χλώειν και χόρτων πάντοτε τρώγουσι. Και ως λίχνη πλανόμενη εις τα όρη φωτίζουσι. Και όλοι όσοι πλησιάζουσιν αυτούς με τα πολλού πόθου φωτίζονται εις το φως εκείνων. Οι πατέρες εις την έρημον είναι ως τείχος στερεών, διότι ειρηνεύουσι τον τόπον όπου κατοικούσιν. Περιτρέχουσιν εις τα βουνά ως επεριστερέ και όσα αιτή εις τα υψηλά όρη και εις τα σπήλαια. Και τον μεν βασιλέα ίσως στενοχωρεί το παλάτιον, εις αυτούς όμως είναι ευρύχωρη εωπέ της γη.

0: Ιδού δοξάζονται υπό πάντων των ανθρώπων δια την ταπείνωσιν και πολλήν πραότητα. Ούτε οι βασιλείς απολαμβάνουσι τη αυτήν ανάπαυσιν, οποίαν απολαμβάνουσιν οι πατέρες εις την έρημον, διότι ο Χριστός είναι η αγαλίαση αυτών. Τρόγουσιν ως θηρία χόρτα εις την έρημον, επειδή ελπίζουσι να απολαύσουσι τον παράδεισον. Όταν δε πλανώνται εις τα όρη, πλαγιάζουσιν επί της γης ως εις τρυφήν. Όταν δε υπνώσωσιν, εγείρονται με σπουδήν και υμνούσιν ως άλπιγγες Χριστών των ποθούμενων. Τάγματα αγγέλων είναι πάντοτε με αυτούς και τους περιστοιχίζουσι και τους φυλάτουσι πάντοτε. Η χάρις του Δεσπότου είναι πάντοτε με αυτούς και δεν αφήνει τον εχθρό να τους απατήσει. Όταν κλείνωσι γόνοι προς προσευχήν, σχηματίζουσι ρίακας από τα δάκρυά των. Όταν δε τελειώσωσι την δοξολογίαν των, εγείρεται ο Δεσπότης να υπηρετήσει τους δούλους του. Δεν φροντίζουσι διατάφους, διότι είναι νεκροί σταυρωθέντες εις τον κόσμο δια του Χριστού. Διότι ο πέτεος εξ αυτών της θεαντού, εκεί εις τον ίδιον τόπον έχει και ο άγος του. Πολλοί εξ αυτών, νο Έλληνα γόν δια προτευχιώσιν, ανάφθησαν σύμως έμπρος του σπότ. Άλλοι πάλι σε ηχθέντες σε πέτρες, έδων τυχά στον τον σπότιν του. Άλλος πλην έτιαν πει το όρος, απέθα, έγιν δι' αυτόν ο τόπος αφός και θεπτής. Άλλος πάλι χειπτήσα σε αυτόν, ετάφη στερεωθήσεις γάνει του πότου. Άλλος δε, ο σώμος χλέσεις στα πέντρα, άλλος στα στόσεις αλπρούχια πέθνα, τέλτυγε. Πάνε σούτι, προσμένου συμφωνήν, εις θα τους γύρει, και αρθούσιν δίαν. Όταν προσταχθεί η γη να εξαγάγει τους νεκρούς, ούτε βλαστάνου συνευθείς, ανθούντες ως κρίνα. Και τότε ο Δεσπότης, αντί του πολλού κόπου, όν αυτοί υπέμειναν εις τον κόσμον τούτον δι' αγάπην του, χαρίζει σε αυτούς την αιώνιον ζωήν. Επειδή επεθύμησαν να έχω συθλίψην εις τούτον τον κόσμον, χαρίζει σε αυτούς την μεγάλην εκείνην χαράν. Δια τούτο, μακαρίζουσι τους Αγίους οι άγγελοι και λέγουσι προς αυτούς. Μακάρι είστε εσείς, διότι με την φρόνησήν σας και την μεγάλην υπομονήν εκυβερνήσατε καλώς το σκάφος σας δια την αγάπη του Χριστού και διευθύνατε αυτό ασφαλώς επί της γης εις τα σεντολάς του Χριστού του καθού Δεσπότου. Δια τούτο, την της ασφαλή μένα, με απλά τριπτώθη, ο θεσέρου Μαρία, η οποία παγιωρκήσεις του ως εστεφάνωσε και εις ήδη πληρονόμη της βασίλης του. Λόγος Βία, η πατέρα τελειοφέντας, ο συμπατρός μου εφρέψη.
1: Και ώρα η ερμή σου οθόνα. Το μυστήριο της αθωνικής ερήμου. Το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συμβία με την Κατινάλιου μαζί του Γιάννη Κίνος.
4: Μια διαθυσική συνέστημα εγκαλεί. Εσάς λίζω πλήβο φιλανθρωπικό εγώ τσιά μου πιωστό. Συλκίνης για λόγο. Συλκή η Ορδίνα Δευτερήν και Ιεράς Μητρόπολης.
3: Την δοσπαρουσία σου ίδρα Γιάννη και ο Δημήτρης Αλγέρη. Δια συμπροσλήσεων στις σερβίζες Ιερά στο βιβλίο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς. Προ

0: Ο Σισάθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Όσιος Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφρέμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, δύο φορές την εβδομάδα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τρεις για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, μια μπισίνα, ηλεκτρικέ παρατάσεις, μουσικοκυπτική, ζουμπίτσα, καστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, συμπτωτικό ποινικό θέατρο. Το σειράζ με το πόλο σπύρο, η ασκέση, οι όμορφε παρέε, πολλά μόλι οι σύγχρονε κατάσταση μα προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιμονικό εγωγικό από το αμάτι.
0: Στον απίσιο τον γυρίτη. Η μέση ζωή μου βρίσκεται ούτε απίσμα. Χαροβρή, τη γέννηση, το ποτάρο στη Ευρώπη. Στον νυχτινό ραδιόφωνο, σπήρε εκκλησία, το Ιωνό Πέτρο.
3: Τελειοφοπήσε. Ραδιόφωνο, πάει σπίτι μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε

0: δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Η εγγραφή για η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν τη δημιουργία νέων τμήματων πλέον της Δεκαλίας. Εσπένο φροντικό μαθή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Εκμάση τριών πλέον γλώσσων με στιγμή πίστη πληροφορική κρατική πείνα υπερσών συνταστάσεις. Ευθεία η αργότερη διαφέρουσα έκδοση ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Σε πέντε πνεύματα ημώνος και εμείς αφήγημε τους αφιλέτες ημών και εμείς συνέχισουμε ως πειρασμόν, δηλαδή σε εμάς με το πόλεμο.
3: Σου έστεινε η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγιος την κληρονομία σου, νύχα σου βασιλέψου. Κατά παραπάνω λόγω να ζητήσουν φυλάτε τη σωτηρία του Σταυρού σου πολιτικού. Δόξα Πατρή Κύριε, όχι οι δύο πνεύματα, οι ψωθεί του Σταυρού Εκκλησίου. Τη επωνύμωση και μη πολιτεία τη Σταυρού σου, Ρωσίου, ο Θεός, αφού να τη δυνάμει σου. Του πιστού Βασιλεύου. Λύση μόνη υποσχόλικων αυτής και του πανεμίου την συμμαχία να έχει εμπισή. Όπου είναι σε τον τρόπο και νύν και αεί και εις τους αιώνες των όλων να μην. Προστασία φορά και κατέσχει την υπαρνήσω πραγή της αξίωτας εκκλησίας ημών. Πανήμητε Θεοτόκια. Στήριξε ο δόξο πολιτείων σώσε ως εκλέφους σου λέβε και χορήγη αυτής στον όρθρο νίκη και διέδειξε ο Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος δύο μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Λέησον, λέησον, λέησον, λέησον.
3: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
2: χριστιανών. Λέησον, λέησον, λέησον.
3: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Διαλέησον, διαλέησον,
3: ότι ελέημον τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και την δόξα να αναπέμπομεν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον πάτε μου.
3: Δόξα τη Αγία και ομουσία και ζώπιο και διαρρεύτρια πάντων και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον πάτε μου. Έναν τρόπο και διακόψω.

προσχέω και δώσα και έπιψω μου σώσα και όρθα που εκκληθήκε ψέξε και όρθα. Ότι κυρία στο ψωτέ μου. Που βοηθήσω με πνιάδελα ό,τι και λες παθήνω μη. Ανάστα κυρία σας αμένα ο Θεός δεσία πάθη σας πάντως. Τους εθώντας Ματέος. Ποδόντας χρηματινούς ανέπτυξες του κυρίου στη λέγη του λαού σε αλλαγή σου. Εγώ εκοιμηθή και έπιψε εξηγέρθη. Ότι κύριε αντιλείψετε μου. Κύριε, με τα θυμό σου, ολέξεις με μύτη, μη σου κατεύσεις με. Ό,τι τα βρέσουν οι πάκες άνεμοι και πες την έξω με τη χείλη σου. Ο και στην ίαση σαν της ακίνητος όπου της οργής σου και στην ειρήνης της θέσης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενώ μείνω με την κεφαλή κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρτήσουν τα νέα προσώσεις μου και σάψουν οι μορπές μου. Πάω προσώπου της αφοσύνης μου. Πέτρε πώς θα τη γάφνει ένας τέλος σε την ημέρα σου και πάω σε μεγαλεύω μου. Ότι έψαι μου επλήστη σαν πυγμάτων και ούτε και στην ίαση σαν της αρκή μου. Εκακώθηκε και πνεύθεν ως φόδο οριόμενο στην αγμού της καρδίας μου και για δύο σου πάση θυμία μου και στον κόσμο από σου κατακρύβει. Η καρδία μου όταν άχθηκε και τελείπε μη ισχύς μου το φως που θα μόνο μου και αυτό και έστεμετε μου οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Εξεναντίες με ίγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν με μακριδόν έστησαν και σε μοιάζονται. Οι συζητούντες ψυχή μου και οι συζητούντες την κακά μία λάτς πατέρδες και τελειώτες χωρίς να αναμερέτησαν. Εγώ δια σου καφώ σου και γόνι και σ' άλλους κονίγονται στο μάθο και γερόμι. Όσοι άνθρωπος σου κακούν και ό,τι έχονται στο μάτι αυτό ελεγμό σου και επίσης και λύπησης ακούσε και ο Θεός μου τίπον. Και ποτέ επί χαρός είναι εθνή μου και της λεφτήν επόντας μου επέμει από καλή μόνος. Ό,τι εγώ εισμάστε ως έτοιμος. Και η αργή δόγουν ο ποιόν μου στη διαπαντός ότι με μία μου έβανε καιρό και με έμπρισε με τις αμαρτίες μου. Και δε ο Θεός μου ζώσε και κυραδί ότι υπηρεμία και επληθύντησαν οι μισθούντες με ανήκους. Οι ανταποτιδόντες βρήκα κάτι αγαθόν επί έπαλο με επί κατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με κύριο Θεός μου, η απόσταση από μου ρώσκει στην βοήθειά μου, κύριε της Αγγλίας μου. Μη εγκατελείπεις με κύριο Θεός μου, η απόσταση από μου ρώσκει στην βοήθειά μου, κύριε της Αγγλίας μου. Ο Θεός μου προσώ, θρήσω, διήψεις, ρίσκεις, γύπους, αγώσσας μου. Εν γη έλλη μου και αγάτω και ανήτρω. Ούτε σου το Αγιώ όφθησε του ίδιου τη δυναμή στη δόξα σου, δίπλωσε τώρα σου προσβάστη και με εσείς. Ούτε σου ευλογήσει τη ζωή μου και την ομοτήσω τα σκύλα μου, τα σκύλα μου. Πώς εξθέωτες και ποιότητες ρίξε την ψυχή μου και είχε εργαλειά σου στο στόμα μου. Ή εμνημόνια εγώ σου έπαιδε σε λέγω της όδης με λέτρο νησέ. Ότι έγινε της βοηθός μου και της σχέπη μου έχω ζωαριά σου. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου έμου και αντιλάβει τα δεξιά σου αυτή τη σμάτα. Εζήτησαν την ψυχή μου ή σε έρθουν τα στρατότητα της γης σου. Παράγω αυτά σχέδια μου αφέρα σου να είσαι όταν έσονται. Αν δεν βασιλεύσω ότι θες δίπει το Θεό πριν δεις την πάση μου τον αυτό. Ότι είναι η φράγη στόμα, λόγι μου άδικα. Έτσι σου όδευσε με λεπτό νησό, ότι έγινε της βοηθός μου και της σκέπη του ασχολιά σου. Εκολλή την ψυχή μου όπως εσύ μου, όταν την λάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, την Κυριακή Αγία στους αιώνες, στην όρνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου, Κύριε Λέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, την Κυριακή Αγία στους αιώνες, στην όρνα μη. Κύριε ο Θεός, τη δύο ζωή με μέρες, ο Κύριος και η Αθήνα, δύο σου. Είσαι εδώ να πει να πεις πως ευχή μου, πού να πτήρισε το όσο τη διεσή μου. Ότι με απλήστε τα όνειψε και μου κύζω με το άδανε το αδίκησε. Προσολογήστε με τα πταγνότητα της λάπηρα και ρίθμος, αν πως αγούθεις να εξρέθμος. Ως τρέβα τι καθέβονται σαν τάφο, όν και μην είσαι δική αυτή αθυσιώς από όσους ανέφερα με λάπηρα του τέτος κλίνης και σκιά θανάτου. Επέμε επεσλίδε θυμός και πάντες που δεν ζούσε επίγειες από την εμάκνη ζωή του μεταμού. Έτσι με ευδελίγμα οι αυτοίς παρεδόθηκαν και ξεπορευόμενοι οι οφθαλμοί μου στην ζωή τροχίες. Και έκανα όπω έκλεινε την ημέρα διαπέντε όπω τα σκύλα μου, ήδη την κρυπή στα βάση. Οι ιατροί ανεστή εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη σεντόφο το λαό σου, η οποία σου διαπολύει, αν γνωστή σου την δεσκότη. Τα θαυμασιά σου και η κρυσίνη σου είναι υπερορισμένη, καθώ και η γη που στην εποχή που σου εκφράζει. Είναι αντίκαιη από την ψυχή μου που σου έδωσε το πρόσωπο μου, το προσωπικό και μου ψυχολογητό μου. Ήξερα ότι στην ποιότητα και εξαπολύθη. Είναι με δίπτυα αργέ σου, εφορισμού στα αξάνη. Έχει κλεισάρ μου ασύρω. Όλη την ημέρα πέσω με άμα, εμάγρασε μου φίλε και πλησίου μου την προστή μου από την λεπορία σου. Κύριε ο Θεός της θηρίας μου, μέρες και λέξε και ευθύνη αλλιώ σου. Είσαι θέτε να πειρώνεις πως ευχή μου κλείνω του στη διήξη μου. Ευλόγια ψυχή μου τα Κύριε και πάνε ο κόσμο το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τα Κύριε και με πειρώνω θεμού πάσας. Τόσο να αποδώσεις αυτού που την ευλατεύω τα πάσας.

0: Δούμε βάζω ζωή σου τα στεφάνω σαν λέει και χρεβείς τον εμπλότα. Ένα αγαθή στην εκτιμία σου ένα κερί, στις οποίες έρετε νεό της σου. Ποιο λιμοσύνα σου κύριο ξανά πάσα που μένει σε γνώρι σου. Θα σου δώσω αυτό το Μωυσή τη ζωή του θύματα αυτού. Δήμον και δήμον ο κύριος. Ο πρόθυμος και πολύ έλεος ο κεστέλος. Οργή στις αιτήρου δέης του λέω να μιλεί. Που κατέσου να μία σου με επίγηση λιμόνα δε που δεν κάθισε αμαρτίας ημώνα δε παιδό και λιμή. Ότι κατά το ύψο του λαμού από τη ζυγή, η καρδία σου κυρίω το έλεγε σε αυτή επί τη λόγου μόνο σε αυτόν καθώ ήταν άνθρωπο. Αν το λέει από τη σμόνη του μάκρου να φωνώ τη σοναμία σου, μόνο καθώ του διπατηρίου, ο χθήρι σε κυρίω του συμφωνώ σε αυτόν ότι αυτό ο άνθρωπο με τη μόνη τη αγγλικού σα μάνα. Άνθρωπο σα σκότωσε η μέρη αυτού άλλου του αγρού τη αφήση. Ότι πρέπει να θυμηθούν με αυτό και υπάρξουν και επιγνώσουν το πόνο αυτού το τέλο του κύριου Πουδεώνου. Και ω Θεόνο, επειδή σε φορμόνο αυτά και η δικαιοσύνη αυτή επίση όλων, τη φυλάξουν τη δίκη με αυτό και με μνημένη στο μέλλον να του πει σε αυτά. Κυρίω είναι το όλον τίμο στο θέμα αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω με σκόζει. Ευλογεί το κύριο πάντη σε άγγελη αυτή δυνατή ισχύ. Διούντε λόγων αυτού του ακούσιμο λόγων αυτού. Ευλογητό και ο πάσο δράμισο αυτού, λειτουργία αυτού, η οποία διπλώνει στα δελήμα αυτού. Ευλογητό και ο πάσο δράμισο αυτού, και πάντα τα έργα αυτού, εν πάνω τόπο τη ποτήρια αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πάνω τόπο τη ποτήρια αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισάκουσα, τη προσευχή μου ενώτη τη δύση μου δελυθία, όπω με δικαιοσύνη και μη ισότητα. Η στήριξη με την πλούση του δικαιοσύνη με ποιο ο παζόν. Ό,τι κατεδιώξει ο άνθρωπο ψυχή μου, κατεπίνωση τη ζωή μου, αγάδισε με σκοτεινή. Ω νεκρό αιώνα και κυρίω και με το πνεύμα μου, με η μέτρα στην καρδία μου, εμνήστη με έναν αρχαίο, εμελέτη με πάσο έγκυο σου, μια στιγμή σου μελέτη. Διαπέτα όπω τα σκύτα μου, η ψυχή μου ω γεννητρό, σε ταχύ όπω μου κήρυξε το πνεύμα μου, μια ψωστή στο προσωπό σε που μου και ομοιωθήσαμε, στα μέρα σου ζλάπη. Ακουστών πίσω μου το πρωιτόλιο όσο την επισύλληψη σαν πρώτη σου και όταν υπολέψουν πως έρθει η ψυχή μου. Εξαιρώ τα θρόμου και όπως κατέφυγαν, διδάξω μου το πίνει το θέλημά της ο Θεός μου. Το μόνο μας το αγαθό να οδηγήσει με εκεί η ευθεία είναι και το όνομα του σου κύριε ζήσεις μου. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις, ευθύψει την ψυχή μου και εν το ελεήσου και του εξορθρέψει τους αθρούς μου και απολύσει πάντα στην λίγη της ψυχή μου την πόδοδο σου. Ισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέχει τη κρίση με την πόλη σου. Ισάκουσό μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέχει τη κρίση με το δόλου σου. Το μόνο στο λάθο οδηγήσει με εκεί η ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα την κυνηγία ή και στου αιώνε του νόμου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Επίσημο κύριε δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Δε του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Δε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Δε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Του ευσεβού Σιμονέδου, της πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές, του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπερπλεόντων, αδειμονούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δε ηθόμεν.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπερ Χριστίνε ημάς που πάσης λύπη.

0: Παναγία σου κράτη, πλευλογημένη εν δόξη δεσπίνηση μον Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ομολογήστε τον Κύριο διαγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάνε τα έθνη και κλασάλμε και το ονόματι Κυρίου ημίν, άμην αυτός, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διαθρησίωθαν, στεφάνους εκομίσαντο της αθασίας εξώ του Θεού ημών. Σκόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα φράση. Αυτόν τες εσύ και εσύ εσύ Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς
2: σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη αθλησία αυτών στεφάνους εκομίσαντο της αθασίας εξόντου Θεού ημών. Σκόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα φράση. Αυτόν τες εσύ και εσύ εσύ Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Κρίγε αεί και εις τους αιώνας τον Άμιν, Παρθένε Πανάμωμε μήτη Χριστέ του Θεού, Ρομφέα διήρθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενο, έβλεξε σε πουσίως το Υιό και Θεό σου, όν περευλογημένη δισοκούσαν η πάψη, συγχώρηση δεσμάτων ημίν δωρήσωστε.
0: Αντιλαβούσα σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός φυσικά.

0: στο σταυρό προσηλωθείς και την λόχη κεντηθείς. Την Αθανασία λεπίγασες ανθρώπης, σωτήρι μον δόξα σοι.
1: Υψούνται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Αγίος εστί, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, που συγκτιμός σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αήτη των τρόπεων.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Την εθελούσιος φαγήν του Δεσπότου, κατανοούσα η Αγνή και Παρθένος, οδυρωμένη έλεγε τα κρύουσα, τεκνοποθήνοντα τον, πως θα νύνει ρετήσον, πως δε τε θανάτωσε τον καπούργον εν μέσω. Ο καταφύσιν δικαίος Θεός, δοξολογός σου, ιέ το μακρόθυμο.
1: Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς, εν τρεις βλασφημώσεις εκεί απειλούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας, γνώτουσαν πως ισχύει η Ορθοδόξων η πίστης πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, η γάσα το σωτηρίων εν μέσω της γης, σταυρός επροσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εθνών ημάς ανεκαλέσω ποτέ, Χριστέ ο Θεός ημών. Έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόγι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γήνε, το πλήθη των νυχτιμών σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Παρθένε Πανάμου με μήτρη Χριστού του Θεού, ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή νυνίκα σταυρούμενων. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισόπουσα μη πάυση συγχώρησιν δεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
0: Ελεησόμαι ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, κατά το πλήθος των θυμών σου, εξάλλουσαν τον εγκλημά μου. Επιπλήρων πνευμαία από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ό,τι την ομοίων μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να πεών μου στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαρτο και το πόνιρο να περνούσε επίσης όπως άδειγε ο δεύτερος λόγης σου και νικήσεις ελιοκληρεστές. Ιδούγαρ νομίες μου λήθουν και να μαρτύρισε και σε μη μήτρη μου Ιδούγαρ αλήθεια είναι γάψε στα άδελα τα χρήφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόγω και καθαριστείς με πλημνείς με και υπήρχε να ευχανθήσω με. Αποτείες με αγαλία σου και ευχροσύνη. Αγαλιάσουν διωστέα ταπεινωμένα απόστρεψουν το προσωπό μου σώμα των αμαρτιών μου και πάσες νομίες μου εξάλληψουν. Καρδίων καθαρά να κτίσουν είναι μία Θεός και πνεύμα ευθύς εγγένεις της εγκάδης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου, εδώ στο Άγιο μη εντυπωσία μου. Απόδοσ' με την αγαλία σου. Του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξε όλου με διδάξω όμως σε σωπούς σου και σε επίσης επιστρέψεις. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός της δύος μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και η δεχτή μου ανοίξη σου. Και το στόμα μου αναγκρίτουν εσύ σου. Ό,τι θέλεις σας εσύ να το κάνω λόγω αυτοματό και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίων συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός σου έχει σωδενώσει αγάθμα και την αντιευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί του τα τυχερ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου να φοράνε του αυτόματα τη δεάνησου σου επί της εστιλιός σου μόσχος. Ανοίξω το στόμα μου και υπηρεώθησε πνεύματος και λόγω ερεύσω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσο και θόμενος ταύτιστα θαύματα. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύριε. Σταυρό διεπέτασε αστείες παλά μας μακρόθυμε και τον απολύμενον κόσμο εκάλεσες προς επίγνωση του κράτους ηχθύμων όθεν μεγαλύνω με την ευσπλαχνία σου. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύριε. Τον όφιν ανύψωσε ο Μωυσής εικονίζοντα τη Θεία σου Σταύρωση. Λόγοι προάναρχε, διείς πέπτο και νοιοβόλος όφης του πτώματος κόξενος Αδάμ γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες προζήσετε υπέρ ημών. Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνη ηξιώθητε. Ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς. σε δήλωσε ο Παύλος βασιλείων και δόξη συμμέτοχη. Χριστού και γόνατε, Άγιοι μάρτυρες, του Χριστού πεζώσετε υπέρ ημών. Υψούμενα κύματα των ανυπίστων πολλάσεων, ημών και βήθησε το σκάφος μάρτυρες κυβερνήσιγα του πάντων βασιλέως, λιμένα σε φθάσατε της αναπαύσεως, υπεραγία Θεότο και σώσε ημάς. Ρομφαία ως έφησεν, ο Σιμεών την καρδία σου, διήλθεν ως έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα νητόμενον τη λόγχη, όθεν αλλαλάζος από όνος υπέφερες. Υπεραγία Θεότο και σώσε ημάς, ο όν φύση άπτυστος, και το πατρίσινα ίδιος και χρόνων υπέρτερος και προαιώνιος. Εξού δέσποινα κτιστός και υποχρόνος άνθρωπος γίνεται σώζον τον άνθρωπο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η μόνη Θεόν υφέ, τον εν υψίστης καθήμενον αγκάλες, ευάστασε σάρκα γενόμενον σίγαρ πέφυλες, εκ πάντων των αιώνων δοχείων επάξιων του Πανοκράτουλος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Μαρίαν την άχραντον δεύτε ημνήσω μεν άπαντες, ως μόνην και ίσως ο Χριστόν των Κύριων, τον κενήσαντε την ανθρωπίνη φύση, παρθένονται μήνασαν αδιαλόβητον. Άγιοι του Θεού πρεζούσετε υπέρ ημών. Θεοφρόνος πιστή του στρατιώτες Χριστού τους αθροφόρους ανυμνήσωμεν, ως καθερέτας της πλάνης και τροπεούχους παιδρούς, Θεό επινίκιον ύμνων αναμέλοποντας. Άγιοι του Θεού πρεζούσετε υπέρ ημών. Επί γης αθλητέ, οι γονισμένοι λαμπρός και τας βασάνος υπονείναντες, εν ουρανείς τους στεφάνους υπεδέξεστε συμφώνως αναμέλποντες ύμνων επινίκιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ομονία ψυχή συνδεδεμένη επιστός κατά της πλάνης εχωρίσατε και νικητέ στεφανιφόροι ανεδείχθητε συμφώνως αναμέλποντες ύμνων επινίκιον. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αμήν, άχραντε Μήτρε Θεού, τον σακωθέντα εξού και εκ των κόλπων

0: Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της Υιό Θεός ημών και συνδόξαν να πέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.

του Πατρός γεννηθέντα η επεσχάτων σε σακίτε τοκία. Επί σταυρού κρεμάμενον ορός αχρηστέ ημι ποθινότατε.

0: γυμνώσε μακρόθυμε.
1: Εκύκλωσε με άβυσο στα φήμητο, κοίτωσε γένετο. Εγώ δε εγώισα προσέ των φιλάνθρωπων και σωσέ με η δεξιά σου, Κύριε.
2: Ειρήνη του Κύριου Δεϊθόν, αμήν.

0: Πάσχων.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσαντες Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία τους, τους ειθυμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραγαν τη δυνάμη σου τους Χριστούς Βασιλείς ημών. Νίκα σχολείων αυτής κατά το πολεμίον, εν συμμαχίαν έχει έντιση, όπλων ειρήνης αήττων τρόπεων.
0: Όπλων ειρήνης αήττων τρόπεων.
2: Τη δεκάτη του αυτομηνός μνήμη, των Αγίων Τεσσαράκοντα και Πέντε Μαρτύρων, των Νικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων, τη αυθήμερα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορους και Σιλουανού, τη αυθήμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρβεων, τη αυθήμερα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων, ους διαπυρός θανάτω βιαίο παρέδοκε, Θεόφιλος ο Επισκόπος Αλεξανδρίας, δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων, τη αυτή ημέρα η σύναξης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν της Βεάτου ήτι εν τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί το Θεό το σωτήρι μου, την δημιωτέρα των χερούβιν και δοξωτέρα να συγκρίνει το στον σεραφείο.

τους ερωτή είναι αδιαφόρος θεανόγος δεν ακούσου είναι όντως θεοτόπος σου μεγαλύνω αντελάβει το Ισραήλ παιδός αυτούς την έλεος καθώς

0: Υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνη ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα
1: Συ Κύριε
0: ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το

0: δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης οδοκίαν. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Υπουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεό, ο Υιός του Πατρός σου, έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρουντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ο Δης ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ία, στην ψυχή μου, ότι μαρτών συ, Κύριε, προσεκατέφυγον. Εντάξω με το ποιήν το θέλημά σου, Οδυσσή, ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου, το φωτίζω, ο ψώμεθα φως. Παράτηναν το έλεό σου, τη γινό που σύ, σε κατεξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα αυτή, να μάρτυρο φυλαχθεί ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου, στου αιώνα αμήν. Γέννη το, Κύριε, του έλεό σου, εφημά καθά, περιλυπήσαμε να πεισέ. Ευλογητό, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, ζήτησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελεώσεις τον αιώνα.

0: Χριστός και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και συνειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Σχολγαρεστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τείχος ημίν γέννητος σταυρός σου, Ιησούς σωτήρ ημών, αν γαρ ελπίδα.

όνομα του Κυρίου του Θεού ημών ευχημός και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον ευχημός και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον τη σου και εξίσταται ορών Άγιοι Μάρτυρες των αγώνα των καλών ονίγων είσαστε ως εν σώματι όντες των ασώματων αυτών ετρόπωσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησόμενοι όθεν επαξίωσαν εδείχθητε δαιμόνων φυγαδεύτε και βαρβάρων πολέμοι απαύστος πρεσβεύοντες αθήνεντας φυγάσιμου

0: αγαθόν, το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνοματί σου, ύψιστε το αναγγέλλειν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια άνεσου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θεάνατος, ολέγης ο Νιβάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θεάνατος, ολέγης ο Νιβάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύλος, Άγιος ο Θεάνατος, ολέγης ο Νιβάς. Δόξα Πατρί και Υιό, Γιε Υιό, Πνεύματι και Νικαία, Υιέ Κρίστος αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς, ελέησον εν ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτε της χώρας ομοιώς ημών. Άγιε επίσης ακυρίας της ασθενείας ημών, εν ημών πνεύματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό, Γιε Υιό, Πνεύματι και Νικαία, Υιέ Κρίστος αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, ο της ουρανής. Αγιάστε το θέλημα μας, δεν τη βασιλείας. Γεννηθείτε το θέλημά σας, όνο και επί της γης. Ανάρθει η μάνη, ο οποίος ημών σε σήμερα διάθεση με τα χρήματα ημάς και ημείς. Αφία με τις εφρέτες ημών και ημείς, ενέχεις ημάς πειρασμό. Αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιμο.
2: Ότι σου έστει.

0: ψεύους συμμονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θα...
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM Στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το Μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

ελεήσον ο Θεός και το μέγα ελεώσον και κατά το πλήθος του ελευθερμόν σου εξάλληψον του ανάδομάν. Η Βιβλία πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύνομα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου υπήσε. Όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νικήσε το πνευστέσαι. Η δούγαρα είναι ανομία συνελήφθην και αναμαρτίεσαι και σε σέμε ενήτρη μου. Η δούγαρα αλήθινη γάψα στάδελο και τα κρύφη της σοφίας σου εδηλωσάζει. Ραντίζ με ισόπη και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπέρχεων ελευκαρτήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν με ωστέ τα πειραμένα. Απόστεψουν το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πα τι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να χτίσουν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη εγκάτελη. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου πάγιο με ενδενέδησε το μου. Κόσμο την αγαλία σου, του σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμω το σωθού σου και συγκυσίψε επιστρέψου σου. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεό τη εταιρεία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, σα θυσία να εδώ κάνω όλο καυτό μου το και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό σου, ούκα εξουδενό. Αγάθινο κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και κοδομητή του τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.

οι γονισμένοι λαμπρός και τας βασάνους υπομείναντες εν ουρανούς, εν ουρανείς τους στεφάνους υπεδέξαστε, συμφώνωσαν αμέχοντες

αρκωθέντα έξου και εκ των κόλπων του γεννητόρος μη εκφυτίσαντα Χριστό Θεόν απάστος πρέσβευε εκ πάσης περιστά.

Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημάς, το σώμα παραδόντες πικρές και αφορήτης σε άγαστη βασάνιστη ανήλυφατε κληρουχία

0: Υκέτε δε απάστος αγνή των προέλθοντα εκλαγόνων σουριστήν επλάνης διαβόλου του συγνώντας σε μητέρα Θεού.
1: Κύριε
0: Λέησο, Κύριε Λέησο, Περαγία Θεότο και σώσον
1: ημάς.
0: Σι Κύριε,

Είτε το Κία, επί σταυρού κρεμάμενον ορόσα Χριστέ, ημι ποθινότατε Ιησού ανεβώα, πόσου δοξαζόμενος ως Θεός υπαγγέλων, υποβρωτών ανώμων ημιέ, θέλων σταυρούσε, υμνώσε μαγ.

Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αγγέλων συνομός κοινός υφάλαξτον, σών εκκριμάτισε μαρτύρων, φιλάνθρωπε των δρόμων τέλεσασαν,

0: αιώνα στον αιώνα να μην συλλήψε όσα σπόρου σου της λόγος ο φράσε δυνάμενος το θάμα Πανάμο με θεόντα συνέλαβες δίας πλαθίαν ημιν επιδημήσαντα. Κύριε
1: Λέησον. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρ

10ου του μηνός μνήμη των Αγίων 485 μαρτύρων των Ενικοπόλη της Αρμανίας μαρτυρισάντων. Παρεμβολητή σε βρε Θεό νέα, τόλμη παρεμβαλούσα και πυρός μέσων. Κτίνη Ερισθενέας 15ου Νικοπολίτας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διάνορος και Σιλουανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρχων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων. Ούσου διαπυρός και θανάτου βιαίο παρέδω και Θεόφιλος ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων. Τη αυτή ημέρα η σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν της Βεάτου. Δες αυτόν Αγίες Πρέσβειες ο Θεός

0: γράφει. Την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ό,τι επέβλεψαν επειδή ταπείνωσαν εις

0: ως αυτού, η γενναία του γενναία της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των κερουβίν, και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφόρο Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνω αμήν.
1: Εκείς εγκράτησαν τραχιόν οι αυτούς, διασκόπησαν τα λιφάρο μου, στη ανία καρδιά.

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου πυρευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσιντες και για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε
0: ενούς η πάση δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.

0: Πασυπνούει εν εισάδου των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της υπρεπήμου στο Θεό. Εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτούς υπρεπήμου στο Θεό. Εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών, εν εισάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενεπέλεπτο και εκπίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ούπερ ελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκονες και πάσε άβυση. Πήρ χάλες αρχαίων κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιόντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σιγουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια πετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντας λαοί άρχοντες και πάντας κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανό και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της ουσίης αυτού της ίσης Ισραήλ λαό εγγύς μου δι' αυτό. Άσαι το Κύριο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Ευφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι ίσιον αγαλιάσωσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέησιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριν και αυτών και ρομφέδι στο μη εν της χερσήν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνησιν εν λεγνούσιν της λέης. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ίδηρες. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώνοντα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιμος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίου και κιθάρι. Εν είτε αυτών εν τυμπάνου και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνου. Εν είτε αυτών εν κυμπάλης εδίχης, εν είτε αυτών εν κυμπάλης ελαλάχου εν πάσα πνοή εν εισάδω τον Κύριο. Σε δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ίκη στους αιώνας των αιών. Αμήν. Δόξα είναι ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη σε ευδοκία ημών. Σε ευλόγουμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Θεά μου, Θεέ, Πάτρο, Παντοκράτορ, Κύριε Υιό, μόνο γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο όμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, λέει στον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσταξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ήλια σε την ψυχή μου ότι μαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με το πλήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή σαν το φροντίσω ο ψώμεθα φως. Παράδεινα το ελαιό σου τη γενό που είσαι, καταξίσουν και την ημέρα τα αυτιά να μαρτύρει του φιλανθρωπίνε μα. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο κύριο το ελαιό σου φημά και θα απεριλήσαμε να πεισέ. Ευλογητό η κύριο διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπερα συνετισσό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισσό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα πέρα των χειρών σου υπαρήτησε. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ίνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειώσον τη μεθάσου υπάρχουσον και ελέησον τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Μαξιμού και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Έτσι, ιδιόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιομοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εφάδων ξεβοσκημένων και προφυλακών δόξων. Έτσι, ιδιόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των διακονιεσόντων και πάντων των διακονών και διακονιεσόντων τα Αγία και Μονή Ταύτη. Ότι λέμε και φιλάνθρωπος τους υπάρχεις και εσύ την δόξη θέλει να πλαμβάνε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση.
2: Το πνεύμα τη σου.
1: Προκλίνομεν.
2: Κύριε.
1: Κύριε Άγιο, εν υψηλίως κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρου σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήση, σύ κλείνε με τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Αγία Αγίων εκτείνουν τη χείρα σου και αναόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και τι μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως σου καθώς και φιλάνθρωπος τε συγχώρησον δωρούμενα σημείτα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου σου καρεστή το ελέην και σώζην ημάς σου Θεός ημών και εσύ την δόξα να πάμε με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και εξ τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τείχος ημίν γεννητός σταυρό σου Ιησού σωτήρ ημών άλυγγα ελπίδα η πίστη και χωμέν ημίσε τον εν αυτός αρκή προσπυλωθέντα και παρέχοντα ημίν το μεγα έλεον.
0: Ενεκλείστη με το πρωί του ελέου σου Κύριε και αγαλιάσαμεθα και εφράνθαμε εν πάσης της ημέρης ημών εφράνθαμε.

Σταύρο της Κυρίου του Θεού ημών εφ' ημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ' ημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον της ετής ουκ εξίσταται ορών Αγίοι Μαρτύρες των αγώνα των καλών. Ονιγονίσαστε πως εν σωματιώντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι, όθεν

0: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεγόντων, οδηπορούντων, όσων των κανόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνη μας από πάσης λήψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίου μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Επίβλεψον εμάς επί των Αγίων υπον τούτων και ποιήσουν εθιμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέησου και τους εκτιμούς σου, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις του Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσετε, Κύριε.

0: πρωί το έλεος και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ου και στην αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό

0: και και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριο Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη δική σου δυνάμη και μην καταλήφεις ημάς σου ελπίζοντας επίσης ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερα αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξον με το Θεό.

Έτσι και για την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερολογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκο και υπαρθένου Μαρίας.

Ούτε σκηνά ταύτα και συμφώνουσε, μην χαρισάμενο προσευχάσου και δυσύ και τρισή συμφωνούσε με το όνομα τη σου, τα σετήρη παρά είναι επαγγελάμενο. Αυτό νυν και τον δούλου σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημιν εν το παρόν διαιώνει την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο, ότι αγαθό και φιλάνθρωπο το υπάρχει και στην δόξα να αναπαύουμε το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι, νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων.

Κύριε της Αναστάσεως, ως οικίβωτος επί των υδάτων, ούτω και οι πιστοί προσέρχονται, ή να φυλαχθώσει από τον κατακλυσμό των αμαρτιών.

Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτό άθλε Στέφανε σίγα την Ιουδαίων απελέγξας μανία είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιόθεν αυτόν εκδισόπιαί υπέρ των ψυχών

0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιο ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, γεννήν και αίγει στου αιώνα των αιώνα.

0: Ελεησούνται Κύριον των Θεών
1: ημών.
0: Ο Κύριος η βασίλισσα να αρχιζέστασαν λαϊκή.
1: Σοφία.
0: Τους Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, μήτρο και ούτε κρίνεται, έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Και τότε ο έπαινος γεννήσεται κάστο από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εν αυτόν και απολόδι μας, είναι ενεμή μάθετε, το μη υπερογέγραπτε φρονή. Είναι ανοιείς υπέρ του ενός, θυσιούστε κακά του εταίρου. Τις γαρσέ διακρίνει, τι δε έχεις όου και έλαβες, είδε και έλαβες, τι καυχάσε ως μη λαβών. Ήδη και κορεσμένοι εστε, ήδη εκπλουτίσατε, χωρίς ημών εβασιλεύσατε.

0: εσύ.
1: Και το πνεύμα σου, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μίστευε τη συναγωγή σου, εις εκ της ο απαρχής. Αλληλούια, αλληλούια.

0: σου φιλιά ορθία προσωμή του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη βάση εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το αναγνωσμά πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο προσήλθον οι μαθητέ του Ιησού και είπαν αυτό, είδας ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίστησαν ακούσαντες των λόγων. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία ειν ουκ εφύτευσεν, ο πατήρ μου ουράνιος εκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγήσει τυφλός δε τυφλών, εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην. Ο δε Ιησούς είπε, αγμήν και ημίς σας συνετίεστε, υπονοείτε ότι παν το εις πορευόμενον στο στόμα εις την κοιλίαν χωρεί και εις αφεδρόνα εκβάλλεται, τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κοινή των άνθρωπων και γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηρή, φόνη, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε, ταύτα εσύν τα κινούντα των άνθρωπων. Το δε ανύπτης χερσίν φαγήν και κοινή των άνθρωπων και εξελθώνε κήθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εξιδόνο Ετήρου και Σιδόνος. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει στο όρος εκάθετο εκεί και προσήλθον αυτό όχλοι πολλοί έχοντες με θεαυτόν κολλούς, τυφλούς, κοφούς, κολλούς και ατέρους κολλούς και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας του Ιησού και θεράπευσεν αυτούς ώστε τους όχλους θαυμάσε βλέποντες κοφούς ακούοντας αλλά άλλους λαλούντας κυλούς υγιείς κολλούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας και δόξασαν τον Θεόν Ισραήλ.
1: Δόξασε Κύριε,
0: δόξασε. Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πάντα νίκαιες και εις τους αιώνας.

0: πληρώσουν την δέηση ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου και τούτο και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου θυσιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των πατεθέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πίστην ημάς από πάσης λήψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε
0: ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρέ του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρέ του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των μλημμυλημάτων ημών παρέ του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών είναι ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστή ανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Χαράσκου Κύριε.
0: Και καταξιούσιν μας ευρύ χάριν ενώπιόν σου το γενέστη σε ευχώς επί την θυσία νημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρητός σου το αγαθόν εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάνω των λαών σου δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγιό και καθώ και ροπιό σου πνεύμα την νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα της σου.
0: Συγκαθήσουμε να λύνουν συνένουμε

0: Τα στήρα, τα στήρα, σαν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Δίτη, ουρανού και γης, ορατών, τεμπάντων και ορατών. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Το όνειμά σου στους ανθρώπους και διαδημένα έρα σοφηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα ημερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και αναελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός σου, και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρού σου της Βασιλείας σου Χριστέ τέλος σου. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών του, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, προς σε Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει.
2: Ελέον ειρήνης, θυσίαν εσέως.
0: Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.
2: Και με τα του Πνεύματος σου.
0: Άνοσχομεν τας καρδίας.

ακατάληπτα σαϊών, ο Σάφτος ον Σύ και ο Μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Σύ εκ του μειώνεσης του ίνι μας παρήγεγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόν εως ημάς εις των ουρανών ανοίγεγες και την Βασιλείαν Σου χαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεση και το Μονογενής Υιό και το Πνεύματί Σου του Αγίου υπέρ πάντων των ονείσμεν και ονικίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγενημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών εντάξεστε κατοικισίου σας και τις υπαριστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρη και απολιώματα μετάσια πτέρωτα των επινίκιων ύμνων άδοντα δόντα και κραγώτα και λέγον.

0: σου πιστεύουν εις αυτόν, μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων, ως ελθόν και πάσαν την επιρρημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων της Αγίας αυτού και αχράντες και αμωμή της χερσίν, ευχαριστή σας, ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών, λάβετε, φάγετε, τούτο μου αισθητό σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Εμείς και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πείετε εξ αυτού πάντες τούτο αίσθητο αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Δεμνημένον τίνη του σωτήριου ταύτας εντολής και πάντων και υπέρ ημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρων αστάσεως, της εις ουρανός αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Τασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα
1: αψίων
0: σοι υμνούμεν.

0: και πίσω των ενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο του, το τιμιό αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλούν το πνεύμα τη σου, το Αγίο.
1: Αμήν.
0: Αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση μη συλλήψη ψυχή τη άφηση να μαρτυρώνει η κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο. Τη βασιλεία ουρανών πλήρωμα ει παρήσια την προσέμη ει κρίμα ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρομεν σε την λογική την τάφτη μου, ταυτίαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμέν, εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερεολυγμένης εν δόξου, δεσποίνες ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

0: Καλής μνήστη, κύριε του Αρχιεπισκόπου, ημών Μαξίμων, χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη σώνε, δημονυγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ο ανέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ειν ιστόματι και μια καρδιά δοξάζει και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ηλέη του μεγάλου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετή και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων και μία δώρα του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλόανθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και πύρ ουρανίων και νοερών αυτού θυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την Δωρεάν του Αγίου Πνεύματος
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Συγκύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Συγκύριε.
0: Σήμερα κατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωποι και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξίωση ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστήριων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Με τα καθαρού συνειδότητα σε άφησε να μαρτιώνει η συγχώρηση πλημμυλημάτων. Ει πνεύματο Αγίου Κοινωνίαν ει Βασιλεία Ουρανών κληρονομία. Ει Παρισία την προσεμή κρίμα ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτω τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν τη ουρανή αγιαστή το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στην ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δούσι μην σήμερα και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάσιμο το κύριο κλείνουμε.
1: Συγκύριε.
0: Συνδέσκονται τα προκείμενα πάση νημήν εις αγαθόν εξομάλυσον κατά την εκάστο διαχρίαν της πλέουσης σύμπλευσον της οδηπορούσης συνόδευσον τους νοσούντας ίας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτέρμιες και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητώσι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σου ημάς. Κριτά σου χειρί μετά τον ημί του αχράντου σώματος και του τιμιάματος.

0: Μακάριους έξελε σωτηρίαν εργάσου εν μέσω της γης. Χριστέ ο Θεός, αλληλούια.
1: Της μόνος εκατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλλαγήν των αχράντων και αθανάτων και ζωβιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάρεξαν και παντρή αφανισμών των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε τον Πατρί και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αιτή του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστό, Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρε δέμνη πάντα, δεν αγνώση και αγνία πτέσματα. Και αξίω σώμα κατακρίτως με θελαμίου των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Μη σκόλαση, μη προστίκην αμαρτιών. Αλλησκαθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μέλους της ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθεια και ανατροπή των εναντίον της εξάλληψη των πολλών επιμελημάτων. Σε Θεός ελέους και εκτιμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αιτή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δύο λογισμών καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και θανανέα ελεή σας και το ληστή παραδείσου πήγες ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενο και αυτό με νόσο στην πόρνο και την εμόνο. Ημέν γάρτου κρασπέδου σου αψαμένη, πιερός στη μία συνέλαβε. Ιδέ το ξύ σαχράντος πόδας κρατήσεις, ατελείς την καραμαχνά και νοικομίσετε. Εγώ δε ο ελεηνός όλων του σώματος μου δέξες τε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περιοχή μας και φώτη σώματα της ψυχής της τιμήρια, καταφλέγοντα με τις αμαρτίες εμβλήματα, πρεσβείς της ασπόρους και κούσεις επί των ευουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο λιθώνης των κόσμων, ο μακρύς σώσεων πρώτος ημίου. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωμα σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όμως σωλήσων και συγχωρήσων τα παραπτώματά μου, τα υπούσια και τα άκουσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρνία, και εξεξών να φερατεί τους μετασχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφεση να μαρτυρών και η ζωή νεών μου. Ιδού βαρίζω προσθήν κοινωνία, γνωστούργια και φλέξεις με την εξουσία, πήρε βάρη πάνω στους εναξίους, φιλέρων αλλού κάθαρ με εκπάσεις με κυλίδους. Του δείχνωσου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλογο. Μην γάρτες αφρίσου το μυστήριο μου, που φίλοι μας εδώ σου καθότερο ήλιδες. Αλλώς ο μυστής ομολόγω ξυμνήσει μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών είμαι αφρίξον άνθρωπο βλέπω, άνθρωπος χάρης τύπους αναξίους φλέγω. Θεού το σώμα και θεή είναι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δαίμων τρέφει ξένος. Έθελε σας πόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έργο. Αλλά κατάφλεξον πήγε ήλιο της αμαρτίας μου και εμπλήστε είναι της έμψη τρίφης καταξίας σου. Είναι τα σωδίο σχεδόν μεγαλύνω όμορφε παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς σε ελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν χάρτη μίσο συνεισελθεί μισέ μου φόνα, ο χιτών με ελέγχει ότι μου καίστη του γάμου και δέσμου σε εκβαλούν υπό τον αγγέλιο. Καθάρισον Κύριε το ρίγμα της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άγιες κάθεξιν και αγιασμό μου ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνιστη, πείθεστε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλογο. ο μεγάλης αχθρίσου των μυστήριων υπό, ο φίλη μας εδώ σου καθάβερο ήρωτας, αλλό σου ληστής ομολογώσει, μυστητή μου Κύριε και Βασιλεία σου.
2: Μεταφώ, πιστές και αγάπης προσέλθετε.

0: Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπο.
1: Σώσον Θεός το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου.
0: Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουρανίων, εύρωμεν πίστην αλήθη, αδιέρετον τριάδα προσκυνών.

Στο μάι μόνο είναι σε όσο Κύριε, όπως ανοίξω με την δόξα.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχάντων Αθανάτων Υπουρανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο.
1: Δόξα Σε, Κύριε, δόξα Σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και αναμάρτη των ηθισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό βαραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντες φρούρισον ημών την ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες και πάντων των Αγίων σου ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να πάρομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθουμε.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογών τους ευλογών να σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπητώντας σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξεις σου τη θήκη σου δυνάμει και μην καταλήψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη του κόσμου σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση της σάρκου σου ημών του πιστότο και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναβαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα του νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κύριε και αλλιώς θα θυμάστε από Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντα και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Μάθον δικαίωται τελειωμένον, τα σπιχάς των δούλων σου σώτεραν άραψον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα σπιχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος.
2: Δόξα Πάτρι και Υιού και Αγίου Πνεύματι, ο Θεός ημών ο Πάτωρας εις Άγιν και τα σωρήνα σχίσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παρσών.
1: Δόξα Πάτρε και Υιό και Άγιν και νυν και Άγιν και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν ημών η άγνη και άγραντος παρθένος η Θεόνας πόρος σχίσας πρέσβευε του σωθήν.

0: ευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των και κειμημένων δούλων του Θεού Μιχαήλ Αλεξάνδρας Χρήστου Περικλέους Κωνσταντίνου Νεκταρίου Γεωργίας Βασιλικής Ευθυμίας Σοφίας Κωνσταντίνου Σεβαστής Δημητρίου Λαβένης Ιωάννου Βασιλείας Κωνσταντίνου Μαρίας Δέσποινας Φωτεινής Ευαγγέλου Σταύρου Ευθροσύνης Σωτηρίου Αποστολίας Δημητρίου Στεφάνου Δημοστέλου Εκατερίνης Χρυσούλας Καλλιόπης Ολυμπίας Δημητρίου Φωτεινής και ο Ανέκαστος κατά διάνοια νέχη και πάντων και βασκόνων και είπε το συγχωρηθήνια και πάντων και με λίμα εκούσιον δε και ακούσιον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φαίρο, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρο, δίνει λίπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα του καλά αυτόν που εχθέ, εν λόγω Ιεύου, η διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος το συγχώρησον, ο διουκές την άνθρωπος, ο συστητέλειου χαμαρτήσει, συγκαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση. Τον και κοιμημένον δούλον σου Χριστέ ο Θεσίμων, και εσύ την δόξα να αναλέγει και έχω και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και έγι στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο, δόξα εσύ. Δόξα Πατρί και έγι
1: και ζωπιό πνεύματι, και νυν και έγι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτερα, αγία, ευλόγησον.
0: Ο και νεκρόν και ζωμένο την εξουσία νεκρόν, ο θάνατο βασιλεύει καταστάσει νεκρόν. Χριστός ο Ιθινός, το εσημών της πρεσβείας της Παναχάντων και Παναμόγειος από τον Μικρός, δυνάμει τη θυμή και ο ζωπίου σταυρού, προστασία στον κειμένο παράμε με ένα μένα σοφάνι, και εσύ στο τιμιοδόξο κορφή του Δοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονοδόξων και Παναθήματα Αποστόλων, των Αγιονοδόξων και Καλλινίκων Μαρτίνων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Θεομέτωργων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοκατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημένου Φίλου Χριστού Λαζάρου, των Αγίων Μαρτύρων, των Λιμοπόλης Αρμενίας, Μαρτύρης Σαντών, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων και τα ψυχάς των εξημών μεταστών των δούλων αυτού, εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμ, αναπάρσε και μετά δικαίων συναριθμίσει. Ημάς δε λέει ο καθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός.
1: Αμήν.

0: διευχούντων Αγίων Πατέρων ημών και Υιός του Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέρα. Και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγει δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε Θεός μου, του καπόσω με τον αμαρτωλόν, αλλά και τον με γενέσαι των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος ημών σου πληκτά ταύτα και ζωτιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων.

0: των εισπίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ του ημετέρα δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δεβίου απάρεσε πελπίδη ζωή αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Ένθαλτον εορταζόντων ήχου σου ακατάπαυστο και απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άδικο. Σιγαριτώντο σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ημνή πάσα εκπλήση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση μη παρέσχου μη αγαθή. Και επί τη μετάληψη των αχράνων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου. Και εν τη των πτέρυγων σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε φάτη μου αναπνοή, επαξιώ μετέχει των αγιασμάτων σου ει άφεση νεμαρτιών και η ζωή νεόμου. Σιγάρι ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να απέμπομαι. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ίνη και ήδη στου αιώνου των αιώνων αμήν. Όδου στροφήν μη σάρκα είναι εκουσίω, ο πυρυπάρχουν και φλέγουν αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούργέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει. Τι πάντα αρμούσει νεφρούσει καρδιά, φλέξοντα κάμπο των όλων μου θεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα, τα σιγνία στήριξον ω θεή άμα. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αεί και επεφρούρητε και φυλατέ με εκπαντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με κάλυν, συνέτιζε και φωτιζέ με δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματο μόνο και μικέτη σκήνομα τη αμαρτία. Ήνωσον οίκον εισόδο κοινωνία, ω πυρ με φεύγει πα κακούργο παν πάθο. Πρέσβη σφαίρου οι πάντε υγειασμένου στα σταξιαρχία των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου του σοφού αποστόλου, προστίζε συνάχαντων αγνή μητέρα. Όντα λιτά σε έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέρα το σονέρα σε λάτρε μου. Σιγάρι υπάρχει σε αγιασμό και μόνο ημών αγαθετών ψυχών και λαμπρότη και συμπρεπώντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου του Άγιον Κυρίσου Χριστέο Θεό ημών γέννητο μη ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαράν υγιέν και φροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιών της εις δόξης πρεσβείς της Παναχράντος Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμή. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώ σε ό,τι αξιωσάς με τον ανάξιον. Κοινωνών γενέστε του αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του ήρου σου. Αληθικούς εδώ αληθινών φως φώτισόν με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσα στα ζωοποιήσων με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος του φιλεύσου παχνοσμή τη ρελέη σώμη και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη δένοήμασή μου και ανάγκαση είναι τη χμαλωσία των λογισμών μου. Και αξιώσω με μέχρι τελευταία μου να πνοήσα κατά κρήτο υποδέχεση των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο και παράσκουμε δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ημνήν και δοξάζει σε πάσα τα σημαίρα τη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
1: Είναι να απολύσει τον τόλο σου δέσποτε κατά το ρήμα σου, είναι ότι ήταν εφάνιμο το σωτηριό σου και μέσα κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Πώς σας αποκάλυψε να εθνών και μπόρεσαν να τους πεις τα ειρήνη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς. Κύριε λάστιχε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τον φιλήματα ημών. Ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη σαν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν μη του στόματός σου καθάπερπη σώσε την κλάψα στα χάρη στην οικουμένη νεφώτησε να φιλαργυρίες στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασσείς λόγης παιδεύαν Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εκ των ουρανών αδέξω την Θείαν χάρη και δια των σώμ χιλέων πάντας διδάσκης. Προσκύνηνε τριάδι των έναν Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Ο μακάρις Θεός, η επαξίωση θυμούμενης υπάρχει γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν την πρεσβεία, κύριε πάντων των Αγίων και Χριστεοτόκου, την συνειρήνη, δώση μη. Και λέισον ημά ω μόνο εκτήρμων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τα ακούσαν την όντως το τόπον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
2: Διευχών τον Αγιο Πατέρα νημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελεήσων και σώσον.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδέομαστε με την Πειραϊκή
1: τους ανθρώπους που μας διετάξατε να σιωπόμεν. Ο Θεός, τον οποίο ελάτρευσαν οι πατέρες μας και από τον οποίον έλαβον ούτητας επαγγελίας, ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού, τον οποίον σεις εφωνεύσατε, αφού τον εκκρεμάσατε ως επικατάρατο επί του ξύλου του Σταυρού. Αλλά ενώ εσείς τόσο πολύ τιμάσατε Αυτόν, ο Θεός ύψωσε τούτον δια της δεξιάς Αυτού, δια να είναι αρχηγός και σωτήρ, που θα δώσει στους απογόνους του ευλογημένου Ισραήλ μέσον μετανοίας και άφεση αμαρτιών. Ως εκ τούτου και εμείς έχουμε κληθεί από τον Θεό να είμεθα μάρτυρες Του, δια να διακηρύττουμε με τους λόγους και την διδασκαλία μας τα σωτηριώδη αυτά γεγονότα της ζωής Του. Συγχρόνως όμως μαρτυρεί μαζί μας με τα θαύματα και τα χαρίσματά Του και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις τας εντολάς Του. Αλλά αυτοί, όταν ήκουσαν τους λόγους τούτους του Πέτρου, συνεταράσσοντο μέσα τους από σφοδρά και λυσόδια αγανάκτηση και αντίλασσον γνώμας περί του τρόπου με τον οποίον θα τους κατεδίκαζον εις θάνατο και θα τους εφώνευον. Εσηκώθη όμως μέσα εις το συνέδριο κάποιος φαρισαίος που ελέγεται Γαμαλιήλ, διδάσκαλος του νόμου, που απελάμβανε μεγάλη τιμή από όλον το λαό, και διέταξε να βγάλουν τους Αποστόλους επολίγο έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Και αφού τους έβγαλαν, είπε προς αυτούς οι οποίοι απετέλουν μαζί με αυτόν το συνέδριο των Ιουδαίων: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε και προφυλάξατε τους εαυτούς σας δι' αυτό που σκέπτεστε να κάμετε σχετικώς με τους ανθρώπους αυτούς. Σας συνιστώ δε προσοχή, διότι πρών των ημερών αυτών που περνόμεν ανεφάνει ο Θευδάς, ο οποίος έλεγε δια τον εαυτό του ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και εις αυτόν προσεκολήθησαν ως οπαδοί ένας αριθμός ανδρών περίπου 400, αλλά εφωνεύθη αυτός και όλοι όσοι υπήκουν εις αυτόν διελήθησαν και εξεμηδενίσθησαν. Ύστερα από αυτό ανεφάνει ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τα σημέρας που έγινε από τους Ρωμαίους η απογραφή, για να επιβληθεί επί τη βάση αυτής ο κεφαλικός φόρος, και παρέσυρε η στάση πολύ λαό, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και εκείνος εθανατώθη και χάθη και όλοι όσοι τον υπήκουν.

0: Εάν όμως είναι εκ του Θεού, δεν δυναστε να το καταστρέψετε. Προσέξατε δε, μήπως ευρεθείτε αντιμέτωποι και πολέμοι όχι μόνο εναντίον ανθρώπων, αλλά και κατά του Θεού. Επίστησαν δε τα μέλη του συνεδρίου εις αυτόν, και αφού προσεκάλεσαν τους Αποστόλους να έμπουν πάλι εις την αίθουσα του δικαστηρίου, τους έδιραν και τους παρήγγειλαν να μην διδάσκουν, λαμβάνοντες ως κύριο θέμα του κηρύγματος τον όνομα και το πρόσωπο του Ιησού, και κατόπιν τούτου τους αφήκαν ελευθέρους. Ύστερα λοιπόν από τα σαπηλάς και την κακομεταχείριση ταύτη, έφυγαν οι Απόστολοι από το συνέδριο με χαρά μεγάλη, διότι ηξιώθησαν να υποστούν ατιμωτική τιμωρία χάρη του ονόματος αυτού, και δεν έπαυον κάθε ημέρα δημοσία εν το ιερό και κατηδίαν από σπίτι σε σπίτι να διδάσκουν και να διαδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Εισηγαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

αρρώστια η επισκοπήτιδα, παιδιά μου», τόνιζε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Προκαιρού κάποιος αρχιμανδρίτης μου έλεγε πως νιώθει αποτυχημένος γιατί δεν έγινε αρχιερεύς. «Τι να σου πω», του απάντησα. «Σαν βλασφημία μου φαίνεται αυτό το οποίο λες. Αν σκεφτείς ότι αυτά τα οστράκινα μέλη», και έδειξε τα χέρια του, «μπορούν να παίρνουν το ψωμί και το κρασί και με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος να το μεταβάλουν σε σώμα και αίμα Χριστού. Αν σκεφτείς ότι σου δόθηκε η εξουσία να κάνεις με το βάπτισμα τους απογόνους του Αδάμ μετόχους του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν λογαριάσεις που σου δόθηκε η εξουσία να βάζεις τα χέρια και το πετραχύλι σου πάνω στο κεφάλι του πιο μεγάλου αμαρτωλού και να βγαίνει εκείνος από το εξομολογητήριο με κατάλευκη την ψυχή, πώς τολμάς μετά από όλα αυτά να θεωρείς τον εαυτό σου αποτυχημένο? Επειδή δεν έβαλες μήτρα, ο Θεός να μας ελεήσει». Κάποιος μοναχός έκτισε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα και σε περίοπτη θέση της μονής κατεσκεύασε τον τάφο του. Έβγαλε μάλιστα και μια φωτογραφία στεκόμενος με στοχαστικό ύφος δίπλα σε αυτόν, την οποία και κυκλοφόρησε μεταξύ των γνωστών του. Την έδειξε και στο γέροντα, περιμένοντας ίσως να ακούσει επενετικά λόγια από αυτόν για τη μνήμη θανάτου, την οποία επεδείκνυε. Μόλις όμως είδε τη φωτογραφία, ο πατήρ Επιφάνιος του λέει με λύπη και πολύ ειλικρίνεια: «Όχι, πάτερ μου, όχι, πάτερ μου. Την κατεξοχή φιλοσοφία της αιωνιότητος εσύ την έκανες μέσον προβολής και ματαιότητος». Σημειωτέων ότι ο μοναχός αυτός κατέληξε αργότερα σχισματικός. Είναι γνωστή η θέση του γέροντα Επιφανίου, ο κληρικός, να μην κήρυ την κόμη του. Παρά την τοποθέτησή του όμως αυτή, δεν δίστασε κάποτε να δει με συγκατάβαση το κόψιμο των μαλλιών κάποιου ευλαβούς κληρικού. Τι είχε συμβεί? Ο εν λόγω κληρικός είχε συνεχής πονοκεφάλους και του είχαν πει οι γιατροί ότι οφείλονται στα μακριά μαλλιά. Αυτός τα έκοψε μεν, αλλά μετά από πολλούς δισταγμούς. Όταν κάποτε χρειάστηκε να συναντήσει τον γέροντα, παρουσιάστηκε κάπως κουμπωμένος. Ο πατήρ Επιφάνιος όμως τον καθησύχασε, αφού έμαθε τα σχετικά, λέγοντάς του: «Εδώ, πάτερ μου, κόβουμε το στομάχι μας, το οποίο είναι ζωτικό όργανο όταν υπάρχει έλκος, και δεν θα κόψουμε τα μαλλιά μας για λόγους υγείας.

0: Αντιθέτως, όταν κάποιος άλλος ιερεύς, με ψαλιδισμένα γένια και μαλλιά, του ανέπτυσε τις θεωρίες του περί εξυγχρονισμού της Εκκλησίας, περί προσεγγίσεως των νέων με ένα νέο τύπο κληρικού κτλ., ο γέροντας τον έβαλε στη θέση του αφού επί ώρα τον άκουγε υπομονετικά με τη γλώσσα την οποία εκείνος καταλάβαινε. «Ψυχόραμε, παππούλη μου, έχεις δει ποτέ τα μούτρα σου στον καθρέπτη?» Μια γυναίκα, λαϊκός τύπος, τον επισκέφθηκε κάποτε στο εξομολογητήριο. Της είπε να καθίσει. Αυτή όμως δεν κάθισε αμέσως, αλλά για κάμποση ώρα τον περιεργαζόταν εξεταστικά κατά πρόσωπον και από τα πλάγια. Ο γέροντας επιφάνειος απόρησε. «Κάθισε», της επανέλαβε. Κάθισε, εξομολογήθηκε και στη συνέχεια γονάτισε και της διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Μόλις σηκώθηκε είπε: «Αχ, τώρα ησύχασα». Ο γέροντας απόρησε, αλλά όχι για πολύ. Η γυναίκα συνέχισε: «Ξέρετε, πάτερ, πριν έλθω εδώ να σας δω, είχα πάει σε έναν άλλο ιερέα και εξομολογήθηκα. Δεν τον είχα προσέξει όμως από την αρχή. Μόνο αφού μου διάβασε την ευχή, είδα ότι είχε ψαλιδίσει τα γένια του και είχε και κομμένα μαλλιά. Δεν πήρα συγχώρηση, σκέφτηκα. Ας πάω να βρω έναν παπά της προκοπής να εξομολογηθώ», είπα, «και ήλθα σε εσάς. Εξομολογήθηκα πάλι και ησύχασα». «Βρεά θεόφοβη», εξεράγει ο γέροντας, «εμπέζεις το μυστήριο της εξομολογήσεως? Τι σχέση έχει η χάρη της ιεροσύνης με τα μαλλιά και τα γένια μας? Όποιος παπάς έχει κανονική ιεροσύνη εκτελεί όλα τα μυστήρια και δίνει τη θεία χάρη ακόμη και αν είναι ξυρισμένος και έχει κόψει τα μαλλιά του με την ψηλή μηχανή. Άλλο η χάρη του Θεού, την οποία έχει κάθε κανονικός ιερεύς, και άλλο η εμφάνισή του. Ναι, μεν ο ιερεύς πρέπει να έχει παραδοσιακή, ιεροπρεπή εμφάνιση για πολλούς λόγους, αλλά δεν εξαρτάται από την εμφάνισή του η μετάδοση της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος. Το ήξερες αυτό ή όχι?» Δεν απάντησε. «Αν δεν το ήξερες και παραδέχεσαι ότι έσφαλες με το να ξανά εξομολογηθείς τα ήδη συγχωρημένα αμαρτήματά σου, τα οποία έπες άλλον ιερέα, έλα να σου διαβάσω πάλι την ευχή, διότι αυτή η αμαρτία σου είναι μεγαλύτερη από όσες μου είπες πριν. Να μην το ξανακάνεις». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Σαν σήμερα, με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 10 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 685, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος ο Πογονάτος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα, το 988, ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίρθη. Στις 10 Ιουλίου του 1510 πεθαίνει η Κατερίνα Κορνάρο, βασίλισσα της Κύπρου. 10 Ιουλίου 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα το 1913 μετά από ραγδαία προέλαση τμήματα της 10ης Μεραρχίας καταλαμβάνουν τα στενά της Κρέσνας μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Στις 10 Ιουλίου του 1920 η Μεραρχία Σμύρνης φθάνει στο Λουλέ Μπουργάς, Αρκαδιούπολη, μετά από ταχεία προέλαση στην Ανατολική Θράκη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
7: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
8: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Επιούσιο Σάρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
11: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος σάρτος και τι θα λέγατε για γαρίδες με ντοματόριζο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 έως και 5 άτομα. 300 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 500 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1,5 λίτρο ζεστό νερό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια γαρίδες φρέσκες ή κατεψυγμένες και καθαρισμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 5 με 6 φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο για 2 λεπτά. Προσθέτουμε το πελτέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ένα ακόμη λεπτό. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να γυαλίσει. Συνεχίζουμε με τις τριμμένες ντομάτες, τη ζάχαρη, το θυμάρι, πιπέρι και αλάτι. Μαγειρεύουμε για 2 λεπτά και προσθέτουμε σε 3 δόσεις το ζεστό νερό, ανακατεύοντας συχνά. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά ακόμη μέχρι το ρύζι να μελώσει, αλλά να παραμείνει ζουμερό. Προσθέτουμε τις γαρίδες, μαγειρεύουμε για 5 λεπτά και αποσύρουμε. Ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε με λίγο επιπλέον ομό ελαιόλαδο και κατόπιν προσθέτουμε μια σαλάτα εποχής. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας

0: 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένες, 1 κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1,5 λίτρο ζεστό νερό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια γαρίδες φρέσκες ή κατεψυγμένες και καθαρισμένες, 1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 5 με 6 φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamolis.gr.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην IKEA προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιερά.

0: αποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε, καλό πρωινό από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, πάντοτε ευπρόσδεκτο, και όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα.

0: ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, κορυφαίος θεολόγος, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, όπως δικαίως ονομάστηκε, είναι ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουλίου. Και θα έχουμε σήμερα την χαρά να ακούσουμε να μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καμπάνης.
1: Η δικιά μας η γνωριμία ήταν όταν ακόμα 17 χρονών, τη δεκαετία του 70, ένας συνάδελφος στη δουλειά που δουλεύαμε, γιατί από το γυμνάσιο δούλευα μαζί με τις σχολικές υποχρεώσεις, σήμερα καθηγητής και τότε φοιτητής θεολογικής, ένας εξαίρετος φίλος από τη δουλειά λοιπόν, μου δίνει το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλωνός ο Αθωνίτης». Και όταν το διάβασα κατάλαβα ότι πρόκειται για μια άλλη ποιότητας και επίπεδου άνθρωπο. Δεν είχε καμία σχέση αυτό το βιβλίο με όλα τα θρησκευτικά που ίσως που διαβάζαμε εκείνα τα χρόνια. Και αμέσως γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Να πάω στην Αγγλία να τον γνωρίσω. Ένα γεγονός που έγινε μετά από 8 χρόνια, στα 25 μου. Και έκτοτε μέχρι την ημέρα του θανάτου του και αφού είχα χειροτονηθεί και ιερέας, ήταν τελείως καθοριστική η παρουσία του στη δική μου τη ζωή. Από το μοναστήρι στο Έσεξ έχουμε να θυμόμαστε αφάνταστες σκηνές και καταπληκτικές εικόνες τότε με την παρουσία του, αλλά και τώρα που μετά το 92 που ο Γέροντας εκοιμήθηκε, συνεχίζει και ζει και κινείται το μοναστήρι ως να είναι. Είχε γίνει ένα τριήμερο συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο από μιλητές για την δική του προσωπικότητα. Έχει βγει ένας τεράστιος συλλογικός τόμος από τη Μονή Βατοπεδίου, όπως είχε βγει για τον Γέροντα Ιωσήφ το Σπηλαιώτη και για τον πατέρα Πορφύριο στα Χανιά που είχε γίνει. Για τους τρεις αυτούς πατέρες είχαν γίνει σαν έρευνες, να το πούμε, από προσωπικές μαρτυρίες, από ανθρώπους που τους έζησαν, υλικό που μαζεύτηκε όλες αυτές τις δεκαετίες της ζωής τους, και υπάρχει πάρα πολύ καλά εκδομένο από έναν τόμο ως αφιέρωση στον καθέναν. Η τελευταία ήταν για τον πατέρα Σοφρόνιο στο Πολεμικό Μουσείο. Και πρωί βράδυ παρέλασαν πάρα πολλοί ομιλητές και άνθρωποι που τον γνώριζαν, και ό,τι έχει αποθησαυριστεί σε αυτόν τον τόμο είναι κάτι το έξοχο. Ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, νομίζω, επιγράφεται. Ένας μεγάλος τόμος έκδοσης Μονής Βατοπεδίου. Και είναι πολύ αντιπροσωπευτική και η εικόνα που είναι, η φωτογραφία του Γέροντα απ' έξω. Και όπως έλεγε ο επίσκοπος ο πατήρ Ιωάννης ο Ζιζιούλας, ο σεβασμιότατος Περγάμου, ότι ο πατήρ Σοφρόνιος υπήρξε αγιορείτης έως μυελού των οστών. Όλο αυτό τον σημάδεψε και εκείνον που στην ηλικία γύρω στα 30 του τότε εμπήκε στον Άθωνα από το Παρίσι, και ό,τι πήρε από τους πατέρες και ειδικά από τον Γέροντα Σιλωνό που μας τον παρουσίασε και μας τον διέσωσε, τον μετέπειτα Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, τον σημάδεψε και εκείνον και το κουβαλούσε πάντα στη ζωή του. Άλλωστε η θεολογία του ήταν ταυτισμένη, γιατί για τον Γέροντα ξέρουμε ότι ήταν ένας μέγας πατήρ της Εκκλησίας, και ίσως κάποτε έτσι να τον μνημονεύουμε, Σοφρονίου του Μεγάλου, του Ουρανοφάντορος, όπως ακριβώς για το Μέγα Βασίλειο. Η ταυτότητα αυτού του προσώπου, αυτού του ανθρώπου, με μέσα από τα κείμενά του, όπως μας διαφαίνεται, και από τις κασέτες που έχουν διασωθεί στη ρωσική γλώσσα, σε ομιλίες που έκανε στους μοναχούς και τις μοναχές του τα τελευταία χρόνια, είναι ανυπέρβλητες. Είναι κατά εξαίρετο τρόπο βαθιά η θεολογία του. Ναι, θεωρείται πατέρ της Εκκλησίας, είχε πει τότε στο συνέδραυτο ο πατήρ Μωυσής από το Άγιον Όρος, ότι θεωρείται πατήρ της Εκκλησίας πια ο πατήρ Σοφρόνιος, που βάλεσε την άσκησή του πάντοτε με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονταν πάντοτε. Ο γέροντας ήταν χαρακτήρας ιδιαίτερα αυστηρός, πρώτα απ' όλα στον εαυτό του, και αυτή η αυστηρότητα αρκετές φορές έβγαινε προς τα έξω. Αλλά αυτό που υπερίσχυε ήταν μετά η αγάπη του και η γλυκύτητά του και το γέλιο του και η χαρά που σου μετέδιδε. Και βέβαια η ζωή του ήταν πολύ κοσμική, με τα έργα του, με την τέχνη του, με τα ταξίδια του, με τις εκθέσεις του. Όμως είχε αυτό το φως που το συνόδευε πάντοτε. Σπούδασε, ναι, και μετά ξεκίνησε να εργάζεται. Ταξίδεψε στην Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία περισσότερο, όπου εκεί φιλοξένησαν δύο μεγάλες γκαλερί, πολύ ονομαστές για τις δεκαετίες εκείνες τα έργα του. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος, μετά από μια επίσκεψη του Θεού, του Θείου Φωτός μάλιστα, φεύγει για το Άγιον Όρος. Ξέρετε, είναι αυτό που και ο Άγιος Ιωάννης Ισκροστάνδης έτσι το λέει, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει τι σημαίνει η ενέργεια του παρακλήτου, εξαρτάται που θα υποτάξει αυτές τις δυνάμεις του. Όταν τον επισκέπτεται η χάρις, ακόμα και τότε μπορεί να πει όχι και να υποτάξει τις δυνάμεις που βγαίνουν από το σώμα του ή από τον εγκέφαλό του στην αυτοθέωσή του. Να δημιουργήσει μια κλίκα γύρω του, να δημιουργήσει οπαδούς, να τον προσκυνούνε, αυτός να παίζει τον γκουρού, να τους προφητεύει, να ζει μια ζωή πάρα πολύ ωραία μέσα από το προσκύνημα των οπαδών, να κάνει τον μέγα διδάσκαλο, τον μέγα φωτιστή και ιεραπόστολο, και να ζει μια ζωή μέσα στην τρυφιλότητα, να ικανοποιεί τα θελήματά του. Αλλά βλέπετε, ο γέροντας Πορφύριος ή ο γέροντας Σοφρόνιος, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Ιωσήφος Πηλαιώτης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν υπέταξαν όλη αυτή τη δύναμη που κατάλαβαν ότι δεν ήταν δική τους στον Χριστό. Θα μπορούσαν και αυτοί να γίνουν medium, θα μπορούσαν να γίνουν αστρολόγοι, θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες περιουσίες. Δεν θεώρησαν ότι αυτό που απόκτησαν κάποτε, ότι έβλεπαν πίσω από το βουνό, ας πούμε, όπως ο πατήρ Πορφύριος γράφει, ξαφνικά κοίταζε και έβλεπε τους πατέρες που κατέβαιναν και τι κουβαλούσαν και τι φορούσαν και που ερχόντουσαν προς τη σκήτη, ακόμα 16 χρονών παιδί. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτά να τα προσοικειωθεί. Γιατί είναι άλλωστε ίδιο της ανθρώπινης φύσης να ξεχνάμε πολύ εύκολα και προς τους φίλους και προς τον ίδιο το Θεό. Και όλη αυτή η προσοικείωση και η ιδιοτέλεια αυτών των καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε δαιμονικές καταστάσεις αυτοεκτίμησης, αυτοδοξασμού, αυτοθαυμασμού. Ενώ ο άνθρωπος, τελικά βλέπετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν τα χρήματα. Δεν είχαν πιάσει ποτέ στη ζωή τους, δεν απόκτησαν τίποτε. Παρά μόνο ένα τριμμένο ράσο και τίποτα άλλο. Και ό,τι είχαν το έδιναν στην υπηρεσία του πλαισίων. Αθόρυβα. Και πάντοτε έλεγαν μην πεις τίποτε. Όπως ακριβώς διαβάζουμε στα Ευαγγέλια με τον Κύριό μας. Στα βιβλία από πίσω όλα που έχουν βγει ως τώρα, 7-8 δικά του μεταφρασμένα ως τώρα, αναγράφει τη ζωή του και προπαντώ σε αυτόν τον τόμο τον αφιερωτικό στην προσωπικότητά του, με 800 σελίδες, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Θα ήθελα μέσα από ανθρώπους που τον έζησαν πιο παλιά να δούμε έτσι ως σήμερα πώς έφτασε. Όλη η κοσμική του πορεία μέχρι περίπου το 1930-28 που μπαίνει στο Ρωσικό Μοναστήρι στον Άθων σκιαγραφείται πολύ καλά και αναλυτικά, μάλιστα και από τους πατέρες της Μονής που τον έζησαν και εκείνος τους έλεγε, οι συγγενείς του που γνώριζαν σιγά σιγά στη Μόσχα, που κάποιοι επισκέφτηκαν το μοναστήρι, που ο γέροντας πήγαινε μόνος του ή με κάποιους άλλους ίσως και ανακάλυπταν εκείνος τελικά πως έζησε, πως σπούδασε, πως δούλεψε, πως έγινε πολύ επίσημος, πολύ γνωστός στην Ευρώπη με τα έργα του. Αλλά αυτό που έχει σημασία τελικά νομίζω είναι εκεί στην εποχή του Μεσοπολέμου που εκείνος μπαίνει πια στο μοναστήρι. Από εκεί και ύστερα είναι για μας τα πιο βαθιά και τα πιο έκτυπα, έντονα σημεία της ζωής του. Έχω μπροστά μου μια παλιά μαρτυρία που αφορά τα χρόνια εκείνα, γύρω στο 1940, πριν αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από τον πατέρα Μακαριστό Κτήτορα της Μονής του Παρακλήτου στον Οροπό, τον πατέρα Χεροβίμ Καράμπελα, που άφησε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο πίσω, όπως διαπιστώνουμε από το επίπεδο και από τις εκδόσεις της Μονής Παρακλήτου. Και τότε εκείνος δόκιμος γύρω στα 22 χρονών, παιδί 20, που έζησε 3 χρόνια στο Άγιον Όρος, 3-4, και κατόπιν κατέβηκε κάτω, νομίζω την εποχή πρέπει να ήταν το 1942 που έφυγε από τον Άθωνα, ακόμα γερμανική κατοχή, και επέστρεψε στην Αθήνα και από εκεί ξεκίνησε μια ιεραποστολή εκείνος ο πατέρ Χεροβίμ μέσα στον κόσμο. Γνώρισε πάρα πολλούς πατέρες αυτά τα χρόνια στη Σκήτη που ζούσε στον Άθωνα και έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες επώνυμα για όλους αυτούς τους πατέρες και ασκητές που εκείνος γνώρισε. Ανάμεσά τους είναι ο πατέρ Σοφρόνιος και μας αναφέρει μέσα σε μία σελίδα δύο καταπληκτικά πράγματα. Το βιβλίο αυτό βγήκε γύρω στο 1980. Ο πατέρ Χεροβίμ γύρω στο 1975 κάνει ένα χειρουργείο στην καρδιά του στο Λονδίνο, οπότε ενταμώνει ξανά με τον πατέρα Σοφρόνιο. Και στο δωμάτιο εγώ εκεί που μένω στο μοναστήρι έχει μέσα μια ωραία τρίπτυχη μεγάλη εικόνα με τον Κύριο στη μέση, την Παναγία και τον Πρόδρομο, αφιερωμένη το 1975 από τη Μονή Παρακλήτου στον πατέρα Σοφρόνιο. Μετά από το 1940-42 ανταμώνουν γύρω στο 72-75 οι δύο άντρες. Και αναφέρει, εκτός από όσους έχω μνημονεύσει ως τώρα, αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθώ στους δύο εκλεκτούς πατέρας, τον σοφό Ρώσο ιερομόναχο πατέρα Σοφρόνιο Σαχάροφ και τον βιαστή ερημίτη πατέρα Γαβρίλ. Ο πρώτος έμενε την περίοδο εκείνη λίγο πιο κάτω από την καλύβη μας. Είχα τη μεγάλη ευλογία και την ιδιαίτερη τιμή να τον κάνω και πνευματικό μου με την άδεια του γέροντός μου, όταν ο πνευματικός της συνοδείας μας, πατήρ Χριστοφόρος, μετόκισε από τα Καρούλια στην πατοπαιδινή Σκήτη. Η Σκήτη που έμενε ο πατήρ Χερουβή έκανε υπακοή σε μοναχούς, σε γέροντα. Δεν ήταν ιερομόναχος ο γέροντάς τους και εξομολογούντουσαν στον πνευματικό που ήταν ιερομόναχος της Σκήτης. Αυτός ο ιερομόναχος κάποια στιγμή απουσίασε και ο πατέρ Χεροβίμ εξομολογόταν στον πατέρα Σοφρόνιο. Πώς ήρθαν λοιπόν έτσι και αναγράφεται σε αυτές τις εκατοντάδες ονόματα που αναφέρει εδώ ο γέροντας, ο πατέρ Χεροβίμ, για τον γέροντα Σοφρόνιο. Κοντά στον πατέρα Σοφρόνιο γνώρισα πόσο πράγματι πλουτίζει τις ψυχές η ζωή της ησυχίας και της προσευχής. απέλαυσα τις γνώσεις του, την πείρα του και την αγιότητά του. Με έχει αιχμαλωτήσει το μεγαλείο της ψυχής αυτής και ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από τα Καρούλια, αν και υπήρχαν τόσες δυσκολίες για μένα σαν νέος και αρχάριος που ήμουν. Ο πατέρας ο Φρόνης είχε τεράστια μόρφωση, γνώριζε πολλές γλώσσες, αλλά περισσότερο την ελληνική και μάλιστα την αρχαία. Δεν ήταν όμως η μόρφωση σε εκείνη που μεσαγίνευε. Περισσότερο με ήλκε η αρετή, η πνευματική ακτινοβολία του και η καλλιέργεια της προσευχής. Μου περιέγραψε πολλούς τρόπους προσευχής των ερημητών στα Καρούλια. Ένας τρόπος που χρησιμοποιήσε ο ίδιος, ας με συγχωρήσει που αποκαλύπτω μια αυστηρώς προσωπική πτυχή της πνευματικής του ζωής, ήταν η επανάληψη της κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών με ανύψωση των χερών προς τον ουρανό. Η επανάληψη σε αυτή γινόταν με αργό ρυθμό, συλλαβιστά, ώστε νους και καρδιά να συλλαμβάνουν και να κάνουν κτήμα τους το περιεχόμενο της κάθε λέξεως της θεοδιδάκτου προσευχής, εισδύοντας στο βαθύτερο νόημά της. Άρχιζε την προσευχή από βραδύς και τελείωνε με την ανατολή του ηλίου. Ασφαλώς ο πατέρας Σοφρόνιος θα εξασκούσε και την νοερά, την καρδιακή προσευχή του Ιησού. Μου γνωστοποίησε όμως και τον προηγούμενο τρόπο με το Πάτερ ημών ως ένα προστάδιο, ίσως και μία προγύμναση για την τελεία, την πνευματική, την νοερά προσευχή. Ως γνωστόν, ο πατέρας Σοφρόνιος βρίσκεται τώρα στην Αγγλία. Είναι ιδρυτής της Σταυροπηγιακής Μονής του Ταμείου Προδρόμου στο Έσεξ, κοντά στο Λονδίνο, και θα θυμάται ασφαλώς, όπως και εγώ, με νοσταλγία τη ζωή των Καρολίων. Είναι όντως έτσι μια άγνωστη πτυχή της ζωής του Γέροντα. Και από τότε, από το 1980, μου έκανε εντύπωση, όταν εμείς τότε φοιτητές πρωτοπήραμε το βιβλίο αυτό, τα πράγματα οδηγούσαν μετά το 78, το 1978, υπήρξαν μαρτυρίες, υπήρξαν πρόσωπα που τα συναντούσα σαν να έχει ανοίξει ο δρόμος και θα τον συναντήσεις. Μετά από το Άγιον Όρος, για λόγους υγείας, το 1947, αφού βοήθησε αφάνταστα έτσι οι πατέρες και μονές στο Άγιον Όρος, επιστρέφει στο Παρίσι. Και για να χειρουργηθεί, αλλά και ως ένα τόπο που τον γνώριζε, που υπήρχαν Ρώσες συμπατριώτες του, υπήρχε ένας οργασμός θεολογικός, με καταπληκτικές εκδόσεις πια των πατέρων της Εκκλησίας από τα ελληνικά στα γαλλικά, εκδόσεις καταπληκτικές έτσι, σε πολλά κράτη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Γαλλία, ενορίες πολλές, επισκοπές. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80 που ήμουν στο Παρίσι, διάβαζα στα γαλλικά για να καταλάβω τη γλώσσα του Αγίου Σημαίου του Νεοθεολόγου του 11ου αιώνα, επειδή είναι μεικτή γλώσσα, με αττικά στοιχεία, με την καθομιλουμένη της εποχής εκείνης στην Κωνσταντινούπολη, με προσμίξεις από όλη τη Μεσόγειο, με ακόμα και εκφράσεις της γλώσσας του Δημοσθένους και του Θουκυδίδη, και έγραφε δύσκολα. Και για να καταλάβω το αρχαίο κείμενο, έπρεπε να διαβάσω το γαλλικό. Τόσο μεγάλοι γνώστες υπήρχαν που μετέφραζαν αυτά τα κείμενα. Μην ξεχνάτε ότι από το 1700 περίπου ή 1800 ο μοναχός ο Ζακ Πολ Μίνιε εκδίδει 165 τόμους. Ο Ισάκ Νεύτον το 1650 έγραφε μόνο στα ελληνικά. Βρέθηκε το προσωπικό του ημερολόγιο και η Οξφόρδη ήδη το έχει εκδώσει. Και απάνω-πάνω ή αριστερά και δεξιά υποσημειώσεις στα λατινικά. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Αυτός ο άνθρωπος έγραφε στα ελληνικά και μάλιστα στα αρχαία. Είναι απίθανη η γνώση και η κατάληψη της ελληνικής γλώσσης από αυτόν. Και ο πατέρας Σοφρόνος ήταν επίσης ένας ελληνομαθέστατος. Ομιλούσε τα αρχαία και τα νέα άπτεστα, όπως τη μητρική του γλώσσα. Που όταν όμως πήγε στην Ευρώπη, έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του όσον αφορά τους λαϊκούς ανθρώπους που εξομολογούσε. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη ακόμα από τότε, στη δεκαετία του 40, ήταν, θα λέγαμε, πολύ εντός εισαγωγικών έκφυλοι για την οτροπία του γέροντα, με τα διαζύγια τους, με όλοι να πηγαίνουν με όλους και όλες, ναι, εκτρώσεις, ένα πισωγύρισμα στο θέμα της θεολογίας, του χριστιανισμού, μια διαφορία, μια ίσως και πολεμική πολλές φορές, μια ειρωνία, μια τελεία απόρριψης. Και αυτό ακολουθούσε βέβαια και τη ζωή τους, το ήθος της ζωής τους. Υπήρχε μια τρομερή έτσι αποχρωματοποίηση απέναντι στα θέματα της πίστης εκείνη την εποχή. Κάτι που συνεχίζεται και σήμερα. Αλλά ήδη οι Γάλλοι είχαν μια ζωή πολύ αδιάφορη σε αυτά τα θέματα. Ό,τι συναντούσαν στον δρόμο τους, αυτό και κάνανε. Και έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους και τους Ρώσους που πολλές φορές και εκείνοι παρέπεαν στα θέματα της πίστης τους, επηρεασμένοι από τον κοσμικό αυτόν περίγυρο και την οτροπία, να τους αντιμετωπίσει με ένα άλλο πνεύμα. Δεν μπορούσε να τους μιλήσει για νηστείες, για μετάνοιες, για αγρυπνίες, για εξάσκηση νοεράς προσευχής, για κανόνες. Πρέπει να κατεβάσει, θα λέγαμε, πολύ τον πύχη για να μιλήσει σε έναν Γάλλο της εποχής του 1947, 50 και 60, και αργότερα το ίδιο με τους Άγγλους και τους Έλληνες της Αγγλίας. Θα λέγαμε ότι έπρεπε να ξεχάσει όσα γνώριζε εκείνος. Όμως γύρω του υπήρξαν κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες που ήθελαν αυτό το γνήσιο, το μοναχισμό. Ήταν άνθρωποι που κράτησαν την πίστη στην καθημερινότητά τους από το 1918 που πήγαν, αλλά και ντόπιοι Γάλλοι που προσέγγισαν τον ορθόδοξο τρόπο ζωής στο Ευαγγέλιο, εμπνεώμενοι από τους Ρώσους της Διασποράς. Αλλά και σε αυτούς, σε αυτούς βέβαια που άρχισαν να κάνουν μια ιδιαίτερη ομάδα και τελικά έγιναν μοναχοί και μοναχές κοντά του, ή ήρθαν από αλλού ως μοναχοί και μοναχές, είχε σαν έτσι, ναι, σαν μια μικρή σκήτη από το 1947 ως το 1959. Και σε διάφορα γαλλικά θεολογικά περιοδικά υπάρχουν και φωτογραφίες. Μαζεύονταν, έκαναν πιο πολύ με το κουμποσχήνι τις ακολουθίες και μέρα παραμέρα λειτουργούσαν. Ένα τυπικό που το κράτησε ο γέροντας και στο μοναστήρι στο Έσεξ. Ο Μέγας Βασίλης γράφει ότι εμείς κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα. Αυτό έκαμε και ο πατρίς Σοφρόνιος και γίνεται ακόμα στο μοναστήρι. Μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι στη λειτουργία Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες, όπως γινόταν και στο Παρίσι, πρωί βράδυ και κατόπιν που το μετέφερε στο κοινόβιο στο Έσεξ της Αγγλίας, η προσευχή είναι με το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον εμάς. Η περιοχή ήταν στο Σαν Ζενεβιέβε Ντεμπουά, στην Αγία Γενοβέφα του Δρυμού ή των Δασών, και εκεί σε έναν παλιό πύργο σαν με στάβλος και όλα αυτά, εκείνος έφτιαξε, όπως θα δούμε και σε κάτι που θα διαβάσουμε από ένα μεγάλο ορθόδοξο, εκείνος έφτιαξε ένα μικρό μοναστήρι. Υπάρχουν οι εικόνες του που αγιογράφησε, υπάρχει το τέμπλο, υπάρχει η Αγία Τράπεζα, ο χώρος κάπως έχει έτσι αλλάξει, αλλά ήταν πάντοτε μικρός και χώρος υπάρχει. Είναι πια γεροκομείο των Ρώσων της Διασποράς και των Ρώσων που γεννήθηκαν μετά, δεύτερης και τρίτης γενεάς πια εκεί. Το 1995 πήγα και είδα αυτό το χώρο και συνάντησα άνθρωπο που ήξερε το γέροντα.

πατέρας Σοφρόνιο, είχε δικημηθεί ο γέροντας, θα σου δώσω μια φωτογραφία δικιά του. Και ανοίγει το πορτοφόλι του και μου δίνει μια φωτογραφία μικρή ταυτότητος. Που ο γέροντας έχει, είναι με το καλπάκι του, το καλογερικό, περίπου 35 χρονών, και τον έχουν φωτογραφίσει και είναι πίσω του η βιβλιοθήκη του Ρωσικού Μοναστηριού. Αυτή την έφτιαξα, την καθάρισα και την έδωσα και στο Essex. Και υπάρχει μια ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο, τον πατέρα Σιλωνό, το νεότερο που λέμε, που πέθανε πριν λίγα χρόνια, αιωνόβιος, Ρώσος. Αλλά πάντα στο Παρίσι, ναι, και εκεί έτσι κοιμήθηκε, τάφη, ως δόκιμος. Δεν μπόρεσε να κρατήσει έτσι πολύ και ήθελε να φύγει, να γυρίσει πάλι στη Ρωσία. Και περίμενε στον αρσανά της Μονής, στο λιμανάκι, να περάσει το πλοίο από την Δάφη, να τον βγάλει στην Ουρανόπολη. Και πάνω από τον αρσανά του φωνάζει ένας μοναχός. Και ανεβαίνει απάνω και του προσφέρει τσάι και άρχισε να του μιλάει για τους πειρασμούς του δόκιμου. Και μάλιστα να του διαβάζει κείμενα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ που αφορά τους πειρασμούς του δόκιμου. Όλα αυτά στα ρωσικά. Ήταν ο Άγιος Ιωλανός. Διέκρινε ή είχε το χάρισμα ο γέροντας τότε να βλέπει έτσι την ψυχή του άλλου και το μυαλό, και το απάντησε στους πειρασμούς αυτούς. Και το παλικάρι αυτό έμεινε και πήρε το όνομά του. Ναι, και αυτό στη δεκαετία του 50 βγήκε, έφυγε για την Ευρώπη και πήγε ακριβώς εκεί που ήταν ο πατέρας Σοφρόνιος. Υπήρξαν έξοχοι άνθρωποι, πάρα πολλοί έτσι επίσης θεολόγοι της εποχής εκείνης τον επισκέπτονταν. Τώρα όλα αυτά μιλάμε δεκαετία και 1947 με 1959. Και η λειτουργία που έκανε έτσι ο γέροντας ήταν με τις ευχές όλες, σχεδόν διαβαστά τα πάντα. Ζούσαν έναν πολύ ησυχαστικό τρόπο ζωής όλοι, και οι πατέρες και οι μητέρες ήδη από το Παρίσι. Και μετά με 4 ή 5 έφυγε το 59, που βρήκε ακόμα ένα πιο ησυχαστικό τόπο έξω από το Λονδίνο. Πάντα στην Ευρώπη, λόγω των επιδρομών, των πολέμων, εδώ ακόμα στα χωριά μας δεν έχουμε ιερείς. 21ος αιώνας, αλλά και πάντοτε ακούγαμε κάτι τέτοιο. Ένας ιερέας διακονεί σε 5, 7, 8 χωριά. Ακόμα και τις ημέρες της Αναστάσεως δεν έχουν ιερέα. Και φανταστείτε τώρα για τα εδάφη εκείνα που είναι τόσα χιλιόμετρα και τεράστιες εκτάσεις, και ήταν μια προστασία για τις μοναχές να έχουν κοντά τους μοναχούς, και ήταν μια ασφάλεια και μια προστασία στην Ευρώπη κυρίως, που υπήρχε ένας άλλος πόλεμος έτσι στην Ορθοδοξία για τις μοναχές. Το να είναι κοντά σε μια ενορία, δεν μπορείς στο πουθένα να κάνεις ένα γυναικείο μοναστήρι στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι κάτι πολύ κοντινό, οτιδήποτε. Να βρεις ένα Μητροπολίτη, να βρεις ένα συνταξιούχο ιερέα. Δεν είναι μεικτό μοναστήρι, είναι διπλό μοναστήρι. Γιατί πολλοί το λένε ακόμα και σήμερα μεικτό. Και είναι μια άλλη εμπειρία βέβαια. Εγώ τα πρωτοπήγα δεν είχα την αίσθηση ότι ήταν μοναχοί και μοναχές. Είχα να κάνω με ανθρώπους, δεν έβλεπα γυναικείο πρόσωπο, αντρικό πρόσωπο. Αυτός ή αυτή. Και όταν έφυγα το κατάλαβα ότι ούτε καν ποτέ ρώτησα, ποτέ δεν μου παρουσιάστηκε απορία για το πώς μπορούν να ζούσουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να είναι στα διακονήματα, να συναντιόνται στην τράπεζα, στις ακολουθίες. Αλλά ο γέροντας είχε αυτό το πολύ καλό, ότι δεν βιαζόταν ποτέ να δώσει το σχήμα σε έναν άνθρωπο. Τον κρατούσε πάνω από 5 έως και 11 χρόνια δόκιμο. Ενδεχομένως να κάνει σπουδές, να πήγαινε να έρχεται και εκείνος να δει, ή εκείνη να ξαναειδούν, μην είναι ενθουσιασμός, μην είναι... Ήθελε να είναι ο άλλος σίγουρος. Όχι ότι κάποιοι ή κάποιες δεν έχουν φύγει από το μοναστήρι, αλλά ήθελε να είναι σίγουρος πρώτα απ' όλα αυτός ή αυτή που θα έπαιρναν το μοναχικό σχήμα για την επιλογή τους.

0: θέλουν όντως αυτόν τον τρόπο ζωής. Μήπως είναι μια συναισθηματική περίοδος ή μια περίοδος που για τον ΑΒΓ λόγο εγώ θέλω να ζήσω αυτόν τον τρόπο ζωής για λίγο, ας πούμε, ή για κάποια χρόνια. Θα είναι όντως ένας τρόπος ζωής που θα ακολουθήσω έως θανάτου. Είχε ένα άλλο επίπεδο, είχε κάποιες άλλες συντεταγμένες που έβλεπε ο γέροντας και περίμενε. Ποτέ δεν βιωζόταν να δώσει το σχήμα. Και η διάκρισή του ποια ήταν, ότι όταν ήταν τρίωρο το κομποσχήνι το πρωί και το βράδυ, η ακολουθία αυτή που γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη πρωί, Τρίτη, Πέμπτη, απόγευμα, γιατί πρωί έχουν θεία λειτουργία. Μετά, γύρω στο 1967, το σταματάει για τον κόπο των πατέρων και το κάνει δίωρο. Σε σχέση, ας πούμε, με την οτροπία τη δικιά μας που στις ακολουθήσεις, ιδίως στα μοναστήρια και τα ονομαστά, είμαστε άτεγκτοι. Και 4 ώρες, 8 ώρες, 16 ώρες. Υπάρχει βέβαια μια νοοτροπία στον ελλαδικό χώρο ή στο Άγιον Όρος. Αλλά φανταστείτε τη διάκριση αυτού του ανθρώπου για τον κόπο των πατέρων και των μητέρων να το κατεβάσει από 3 στις 2 ώρες. Γιατί είχαν πολλή εργασία. Η τακτική του γέροντα ήταν θεία λειτουργία και διακονία των πλησίων. Αυτός είναι ο κανόνας για το μοναστήρι του Έσεξ και για την περιοχή που είναι. Ήλπιζε εκείνα τα χρόνια, όταν βρήκε την έκταση αυτή, ότι θα ήταν ακόμα πιο ησυχαστικά από το Παρίσι. Μετά από 10 χρόνια περίπου έγινε το αντίθετο. Και ο γέροντας πέθανε με ένα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων γύρω του, όσο προσπαθούσε ίσως να ζήσει απομονωμένος και ησυχαστικά. Ήταν αδύνατον, δεν το έκανε ίσως αυτή τη χάρη ο Κύριος. Να διαβάσουμε ένα κείμενο που ίσως δεν είναι γνωστό. Υπάρχει ένα βιβλίο, «Ο άλλος ήλιος», «Λότ Χσολέγε» στα γαλλικά, του Ολιβιέ Κλεμά, ενός ανθρώπου που γνώρισε την Ορθοδοξία γύρω στα 30 του και βαπτίστηκε. Ξεκινώντας από μια άθεη οικογένεια, άθεη, εντάξει, εντός εισαγωγικών, γιατί κανείς δεν είναι άθεος, στη θέση του Θεού θα βάλουν το κόμμα, το χρήμα, τη σάρκα, άλλα πράγματα. Το ποδόσφαιρο, θα βάλουν πολλά πράγματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να αναφέρεται σε κάποιους ή σε κάποιον. Και ξεκινώντας από μια τέτοια οικογένεια, αλλά με μια άλλη βέβαια υποδομή και γνώση κοινωνική, αυτός ο άνθρωπος, ο Ολιβιέ Κλεμά, που γύρω στα 30 πέθανε, γύρω στα 90, τότε λοιπόν στα 30 έγινε Ορθόδοξος, άφησε μεγάλη παρακαταθήκη. Και στα νεότερα χρόνια, αυτό που θα διαβάσουμε είναι στη δεκαετία, γύρω στο 1955, στα νεότερα χρόνια άφησε πολλές μελέτες που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, καταπληκτικά κείμενα και συνεντεύξεις του και τα λοιπά. Αναφέρει λοιπόν τότε πως γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο, και είναι μια πάρα πολύ έτσι δυνατή μαρτυρία για το γέροντα αυτό που θα ακούσουμε. Ο Βλαδίμερος Λόσκι με έφερε σε επαφή με τον πατέρα Σοφρόνιο, δηλαδή με το Άγιον Όρος. Νεαρός διανοούμενος, ρηγμένος στη Δύση, όπως και πολλοί άλλοι από την επαναστατική θύελα, ο μελλοντικός μοναχός Σοφρόνιος θυσίασε ξαφνικά τα καλλιτεχνικά του χαρίσματα, είχε αρχίσει στο Παρίσι μια καριέρα ζωγράφου και έφυγε για τον Άθο. Εκεί, σαστισμένος στην αρχή, έγινε υποτακτικός και ύστερα φίλος ενός από τους πιο μεγάλους μυστικούς του 20ου αιώνα, του γέροντα Σιλουανού. Ύστερα από το θάνατο του Σιλουανού το 1938, ο πατέρας Σοφρόνιος κρονόμησε τις σημειώσεις του γέροντα. Ταυτόχρονα θέργεψε μέσα του η αίσθηση της ανάγκης να φέρει το μήνυμα αυτό στον κόσμο και να το φέρει παρουσιάζοντάς το προσωπικά για να του δώσει όλη του τη δύναμη. Να διαβιβάσει, να κάνει γνωστό τον λόγο της τόσης ταπείνωσης και και της τόσης απλότητας που δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά γίνεται. Έτσι όπως γίνεται μερικές φορές ολοκάθαρη και διάφανη η θάλασσα στις ακτές του Αγίου Όρους. Λόγος διάφανος στην οικουμενική αγάπη. Έτσι που να φανερώνεται η πραγματική σχέση του μοναχού με τον κόσμο. Ο μοναχός γίνεται η διαφάνεια του κόσμου στις θείες ενέργειες. Και αυτές τις ενέργειες σας αποκαλύπτει αυτός ο σταυροφόρος, ακόμα και στα κάτεργα της ύπαρξης. Ο Σιλουανός, ένας Ρώσος χωρικός που δεν είχε γνωρίσει παρά μονάχα το χωριό του και τον Άθο, κουβαλούσε στην προσευχή του όλους τους ανθρώπους, όλη την ανθρωπότητα, όλες τις ανθρωπότητες, ακόμα και την Ινδία και την Κίνα, όλους τους παραπεταμένους και όλους τους χαμένους, και πρώτα-πρώτα τους διώχτες της Εκκλησίας. Διότι για εκείνον η μόνη απόδειξη πως περπατάει κάποιος εν Χριστώ και προς τον Χριστό είναι η ευαγγελική αγάπη στους εχθρούς. Ο ίδιος είχε διαβεί το κάτεργο. Όχι μονάχα επειδή όταν ήταν νέος παραλίγο να σκοτώσει άθελα κάποιον άνθρωπο σε μια συμπλοκή, αλλά διότι λίγο καιρό μετά την είσοδό του στο μοναστήρι ρίχθηκε στη μόνωση για να καταβροχθήσει και να κινητοποιήσει τις πρώτες πνευματικές χαρές του. Και εκεί μέσα στην αγωνία του και την απελπισία του συνάντησε τον Χριστό που του είπε τούτο το λόγο: «Φύλαξε το πνεύμα σου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι». Όταν συνάντησα τον πατέρα Σοφρόνιο, κατοικούσε στο Σαν Ζενεβιέβ Ντεμποά, μέσα στον Τονοζόν, δηλαδή στον πύργο ενός ερυπωμένου φρουρίου. Αυτόν τον πύργο τον είχε τακτοποιήσει μόνος του, με αυτή την οδυσσιακή ικανότητα που έχουν οι Αθωνίτες μοναχοί, να καταγίνονται μόνο των ειδών τις χειρονακτικές εργασίες. Χωρίς να ειδικεύεται σε καμιά, ο μοναχός ενδιαφέρεται για όλες. Όμως δεν κλείνεται σε τίποτα. Ζητά αδιάκοπα την σχέση των πραγμάτων, όχι μεταξύ τους, αλλά τη σχέση με το αόρατο. Ο πατέρας Σοφρόνιος την είχε αυτή την ικανότητα λίγο στεγνή. Θέλω να πω απογυμνωμένη από κάθε συναισθηματική συγκίνηση που την αισθάνονται συχνά οι έμπειροι Αθωνίτες. «Γιατί χτες ήσουν τόσο λυπημένος?» ζήτησε να μάθει ο πατέρας Σοφρόνιος. «Όμως μονάχα που είχαμε διασταυρωθεί και μάλιστα από μακριά, σε μια αρκετά πολύ άρθιμη συγκέντρωση, στην οποία εγώ δεν είπα τίποτα το ειδικό. Το χάρισμα των δακρύων εξηγούσε αναμφίβολα αυτή την υπερφυσική συμπόνια, αυτή την εξαιρετική παρουσία ανάμεσα στους ανθρώπους. «Η αγάπη σου με έχει πληγώσει, υπερπατώ τραγουδώντας σε σένα», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αριστοκράτης του πνεύματος και ταυτόχρονα με κάτι το απότομο, σχεδόν υπερήφανο, που όμως αμέσως μεταστραφόταν σε φιλοφροσύνη. Αυτός ο αυστηρός άνθρωπος, σχεδόν σκληρός σε μερικές περιπτώσεις, αυτό με είχε σκανδαλίσει, μα είχα άδικο, έδειχνε πολύ γλυκύτητα στο διάλογο. Ποτέ δεν έκρινε, ποτέ δεν καταδίκαζε, ούτε και έδινε διαταγές. Θεωρούσε μονάχα αρκετό να επικαλεστεί κάποια περίπτωση που του ήταν γνωστή και μάλιστα που να την είχε ζήσει προσωπικά και πως αυτήν η συγκεκριμένη λύση είχε αποδειχτεί σωτήρια. Αργότερα, συγκεντρώνοντας τη σκέψη του στη συνομιλία μας, μου έλεγε: «Μα αυτή η περίπτωση είναι και δική μου». Παρατηρούσα πως η συζήτηση που διεύθυνε παλινδρομούσε παράξενα. Ύστερα από χρόνια μου εξήγησε πως προσπαθούσε όταν υποδεχόταν κάποιον να αδειάζει τον εαυτό του και να μην μπαίνει στη μέση, αλλά να ανοίγεται ταυτόχρονα στον άλλον και στο Θεό. Αυτό που δεν μου είχε πει ήταν ότι για να φτάσει κανείς σε αυτό το διπλό άδειασμα πρέπει να έχει πετύχει την νοερά προσευχή που δεν χωρίζεται πια από την αναπνοή και το χτύπο της καρδιάς. Τότε ο άνθρωπος δεν προσεύχεται πια, βρίσκεται σε προσευχή. Μέσα του μορφοποιείται η τελετουργία του σύμπαντος. Γίνεται στο θυσιαστήριο της καρδιάς του ο ιερέας του κόσμου. Ανοιχτός και σχεδόν αδιασμένος από τον εαυτό του μπροστά στον άλλον και μπροστά στο Θεό. Μια σκέψη έρχεται από τα βάθη και θα πρέπει να λεχτεί, ακόμα και αν φαίνεται άπρεπη ή διακόπτει τη συνέχεια της ομιλίας. Είναι ο λόγος που ο άλλος τον έχει ανάγκη, που ξυπνάει, που ανοίγει ένα μυστικό απόστημα ή γαλινεύει, ενώνει, παρηγορεί. Ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν μονάχα ένας δάσκαλος της τέχνης τεχνών και επιστήμης επιστημών, που είναι το μόνο καθαρά χριστιανικό αντιστάθμισμα στις ψυχοσωματικές τεχνικές της Ανατολής. Με έκανε να καταλάβω πως ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία, αλλά η Ανάσταση. Και η χριστιανική ζωή είναι η συνείδηση, η πρακτική και η μεταμορφωτική της δικής μας Ανάστασης, που πραγματοποιείται με την ενότητά μας με τον Αναστημένο. Πάνω απ' όλα, ίσως ο πατήρ Σοφρόνιος, αποσαφηνίζοντας την πιο βαθιά μου εμπειρία, με έκανε να καταλάβω από τι έχουμε σωθεί. Ακριβώς από τον Άδη. Ο Άδης είναι ο έσχατος τόπος που έφτασε η σωτηρία, όπως ψάλλει η Πασχάλη λειτουργία μας. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και η γη και τα καταχθόνια. Το να έχει κάποιος επίγνωση πως σώθηκε από τον Άδη, πως σώθηκε μέσα στον Άδη, σημαίνει ότι έχει επίγνωση πως η μόνη επιλογή είναι να είναι ο ληστής, πάντοτε ο ληστής. Σημαίνει να ανακαλύπτει όχι μονάχα τις αμαρτίες του στον πληθυντικό, αλλά τη συγκεκριμένη κατάσταση του χωρισμού, της αποτυχίας, της αδιάκοπης ασφυξίας, αυτή που με έριχνε εμένα στη γη μέσα στη ζώνη. Σημαίνει να μπαίνει σε μια ριζική ταπείνωση, σε μια αδιάκοπη μετάνοια, στη μεταβολή της αντίληψής μας για τον κόσμο, στην διακοπή της ιδωλολατρίας του ίδιου του εγώ, που την προβάλλουμε στις υπάρξεις και στα πράγματα. Φύλαξε τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο σαρκωμένος Θεός, ο Θεός που υποφέρει στο Σταυρό, όχι μονάχα τον φυσικό θάνατο, αλλά και τον πνευματικό θάνατο, βρίσκεται από εδώ και πέρα, ακόμα και στον τόπο της δικής του αποσίας. Τα πάντα γέμισαν με φως, ακόμα και ο Άδης. Ναι, έλεγα, ο Άδης, σαν κατάσταση της ανθρωπότητας, έχει καταργηθεί. Αλλά το πρόσωπο μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του ή στο κρίσταλο του πνεύματός του. Και τότε αυτό δεν είναι ένας άλλος Άδης, όχι ολόκληρο του γένους, αλλά προσωπικός. Δεν είναι ο δεύτερος θάνατος για τον οποίο μιλάει η Αποκάλυψη. Αλλά ο πατέρ Σοφρόνιος μου εξηγούσε γλυκά πως δεν μπορεί να γίνει ένας αντικειμενικός λόγος για τον Άδη, πως δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για τον Άδη σε σχέση με τους άλλους. Κανένας δεν είναι μόνος. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν. Η κοινωνία των Αγίων, αυτοί οι αμαρτωλοί που συγχωρέθηκαν, κατατρώνε αυτόν τον Άδη, τη φυλακή που σε αυτήν κρίνεται μόνο το εγώ μου. Η καθολική σωτηρία δεν μπορεί να είναι μια βεβαιότητα, γιατί αυτό θα άδειαζε την πνευματική ζωή από τη σοβαρότητά της, την ανθρώπινη ελευθερία από το τραγικό της μεγαλείο. Αλλά η καθολική σωτηρία πρέπει να είναι το αντικείμενο της προσευχής μας, της πρακτικής μας αγάπης, της ελπίδας μας. Όλα τα βιβλία που ως τώρα έχουν γραφτεί και επιστολές είναι μέσα από το προσωπικό του βίωμα. Και είναι ένας συνδυασμός απίστευτος ζωής και εγκεφάλου. Είχε ο άνθρωπος αυτός πολύ μεγάλη λειτουργία, πολύ μεγάλο εύρος στις σωματικές του, εγκεφαλικές του λειτουργίες, τελικά και στην ψυχή του, στο πνευματικό του βάθος. Είναι ασύλληπτος. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ στα βιβλία του. Ιδίως, τον Άγιο Σιλωνό που μας εμφάνισε τότε, και μάλιστα αγαπούσε την καθαρεύουσα, έτσι, την αρχαϊκή, το 75 που το πρώτο έβγαλε, και ο ίδιος επιστατούσε σε αυτό. Αυτό το βιβλίο, πριν μπούμε για τα άλλα, έχει μια σοβαρή ιδιομορφία. Στην αρχή το 47-48 ο γέροντας στον πολύγραφο εκτυπώνει στα ρωσικά για τους Ρώσους, βάζει κατά θέματα τις σημειώσεις που το άφησε ο γέρον Σιλωανός και τις διενέμει στο Παρίσι, φτάσαν και ως τη Μόσχα. Όμως στο Έσεξ, αυτοί που συνομιλούσαν τις Κυριακές σε αυτό το παλιό κτίριο που ο γέροντας κληρονόμησε από τους πρώην Αγγλικανούς πάστορες που ζούσαν εκεί, το Old Rectory, γιατί ήταν σπίτι που έμειναν ιερείς άγαμοι Αγγλικανοί σε αυτό και μετά έκαναν επεκτάσεις κτηριακές. Μαζευόντουσαν μετά τη λειτουργία, τις Κυριακές μετά τις 12-12.30 μία που τέλειωνε, και είχαν συνομιλία για τα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως. Τον ρωτούσαν, οι συζητήσεις φτάνανε και μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ερωτήσεις ο γέροντας τις μάζευε και τις απαντήσεις και έφτιαξε το πρώτο μισό βιβλίο πια, το βιβλίο «Ο Άγιος Σύρωνος όπως το ξέρουμε». Το πρώτο μισό είναι έκθεση της Ορθόδοξης πίστης, ιδίως για ανθρώπους που είναι στην Ευρώπη. Το δεύτερο μισό είναι σημειώσεις του Αγίου Σιλωάνου. Άλλο επίπεδο και αυτό. Τα θέματα είναι καταπληκτικά που επεξεργάζεται με τις προσωπικές του μαρτυρίες ο Άγιος Σιλωάνος. Και πρέπει δεν να ξέρουμε ότι για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Σιλωάνος μιλάει όσο κανένας άλλος ίσως θεολόγος τους τελευταίους αιώνες. Το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος γι' αυτόν παίζει πρώτη στο σημείο, είναι το κατεξοχήν πρόσωπο που οδηγεί στη γνώση του προσώπου για τον Χριστό και για τον Πατέρα. Και η μαρτυρία που επιμένει πολύ ότι όντως κάποιος είναι χριστιανός είναι όταν αγαπά τους εχθρούς του. Ένας άνθρωπος που δεν κρίνει, που δεν κατακρίνει, που δεν έχει παροξισμούς εναντίον του άλλου κλπ. Κλπ. Και ένας επίσης από τους λόγους και από τα πρόσωπα που στη ζωή μου μετά από τα 17 που διάβασα το βιβλίο με έφερε στα 25 κοντά στο γέροντα ήταν στα προτελευταία χρόνια η γερότησα Γαβριλία που μου είπε οπωσδήποτε πρέπει να πας να συναντήσεις τον πατέρα Σοφρόνιο. Και ο πατέρα Προφύρος μου είπε ναι, οπωσδήποτε να πας και να του πεις τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Ο πατέρα Πορφύριος είχε το μοναστήρι αυτό ως πρότυπο, αυτό του άρεσε. Να λένε την ευφύγη με τις ώρες, να λειτουργούν και να μιλάνε στον κόσμο για τον Χριστό και για την Ιερά Προσευχή. Και ή δυνατόν ένα μοναστήρι ή ενορίες να είναι ανοιχτές όλο το 24ωρο. Η ποιμαντική τους ήταν απίστευτη. Άφησαν όντως την ζωή της ησυχίας και της σιωπής για τον κόσμο. Αλλά είχαν τις προϋποθέσεις βέβαια και την κλίση ίσως του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φαίνεται από τα γραφόμενά τους. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο βγήκε μετά το 1959 από τις συνομιλίες με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι τόσο βαθύ, είναι, και αν έχετε, ξέρετε, ανθρώπους που είναι δυσκολεμένοι, ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έτσι, έχουν ένα απίστευτο παιχνίδι με το μυαλό τους και τις γνώσεις για θέματα πίστες, ενώ αρνητικά, αυτό το βιβλίο είναι ότι πρέπει να το δίνετε ως δώρο. Το βιβλίο αυτό «Άλλος ήλιος», που δυστυχώς δεν υπάρχει, που είναι η προσωπική μαρτυρία ενός ανθρώπου, πως από μια κατάσταση τρομερή, άθεη και αντιανθρώπινη, με τον σοσιαλισμό, με τον καπιταλισμό, με τον κομμουνισμό, με τον φασισμό, που όλα αυτά ήταν στην Ευρώπη μέσα σε ένα πιάτο, πως καταφέρει να γίνει όχι απλώς χριστιανός αλλά ορθόδοξος χριστιανός. Και αυτό το βιβλίο σας το συνιστώ, «Ο Άλλος Ήλιος», και όσοι το ξέρουν, ξέρουν τη γλώσσα στα γαλλικά, μπορούν να το βρουν αμέσως από το ίντερνετ. «L'autre soleil», του Ολιβιέ Κλεμά. Ο Άγιος Σιλωάνος για μένα ήταν έτσι το πρώτο βιβλίο αυτό που η παροχή του σε πρόσωπα και από το βιβλιοπωλείο μας που έχουμε δημιουργήσει στην Ενορία είναι από τα πρώτα πάντοτε που φεύγει, εξαντλείται. Το άλλο βιβλίο του Γέροντα που αναφέρει τα προσωπικά του βιώματα κατά έναν ασύλληπτο τρόπο και που όλα τα βιβλία μετά που ακολουθούν είναι το «Ψώμεθο των Θεών καθώς εστί». Το άλλο είναι περί προσευχής. Όλα λοιπόν τα βιβλία, όλα τα υπόλοιπα, και όσα έβγαλε ο πατήρ Ζαχαρίας και ο πατήρ Νικολάη, ο ανεψεγγονός του, που διευκρινίζουν τη θεολογία του γέροντα, είναι βιβλία που για μένα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιος ένα ράφι στη βιβλιοθήκη του. Και όλα αυτά τα βιβλία έτσι που έχουν βγει λοιπόν από τους πατέρες της Μονής είναι πολύ σημαντικά, που βοηθούν και αναλύουν τη διδασκαλία του γέροντα. Όλα τα βιβλία έχουν γίνει αντικείμενο θεολογικής μελέτης. Πολλά βιβλία του πρέπει να τα διαβάζει κάποιος παράγραφο-παράγραφο, ούτε καν σελίδα. Καταλαβαίνετε τι ζούσε. Θυμάμαι έτσι κάποτε που είχα ακούσει από πατέρα της Μονής ότι 11 χρόνια παρέμεινε διάκονος και μετά τη θεία λειτουργία προσπαθούσε πολύ γρήγορα να φύγει να πάει στο κελί του, γιατί λίγο αφού έμπαινε μέσα και έπεφτε κάτω πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα, αναλύονταν σε δάκρυα, αυτά τα καρδιακά δάκρυα, και δεν ήθελε να τον βλέπουν και να σταματήσει αυτό. Και ντρεπότανε γι' αυτό και προσπαθούσε να απομονωθεί στο δυνατόν γρήγορα, ώρες κάθε μέρα. Και ως διάκονος ήταν ως άγγελος όταν λειτουργούσε στην Θεία Λειτουργία. Και έτσι έφυγε ως διάκος από το μοναστήρι για να πάει να ζήσει μόνος του στη σπηλιά μετά από 11 χρόνια, όπου εκεί έβγαινε για να εξομολογεί τους πατέρες. Στην Αγίου Παύλου χειροτονήθηκε ιερέας. Και πώς καταλάβαινε και πώς ζούσε το μαρτύριο εκατομμυρίων ανθρώπων που πέθαιναν καθημερινά από το όρος, και πώς το ζούσε στη λειτουργία του. Λειτουργούσε στο σπήλαιο με έναν άλλον ιερομόναχο. Δεν είχε γίνει τότε ακόμα. Ήταν ο πατήρ Παύλος από τη Μυτιλίνη που τον έζησε το γέροντα. Και αυτά έτσι για τα βιβλία του είναι πολύ δίμη παρακαταθήκη του πώς αυτός έβλεπε το Χριστό και το φως του. Και πόσο έτσι επέμενε στη λειτουργία. Έλεγε πάντοτε ότι ο ιερεύς όταν τελεί σωστά τη θεία λειτουργία, τότε αυτό μεταβιβάζεται στο λαό. Όταν ο ίδιος ζει πρώτος από τις προσευχές αυτές της θείας λειτουργίας, του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου κλπ. Πόσο έτσι επέμενε, όχι μόνο για τον μοναχό αλλά και για τον ιερέα, πόσο ήθελε να είναι ήδη σε ένα στάδιο πνευματικό και εμπειρίας πριν ακόμα χειροτονηθεί. Γιατί αν υπάρχουν λαϊκοί, όπως διαβάσαμε στον κλεμά που του λέγει τότε το 55 στο Παρίσι, ότι υπάρχουν που προσεύχονται για όλο τον κόσμο, που έχουν στην καρδιά τους όλο τον κόσμο και προσεύχονται για αυτόν, όπως ο Σιλανός ως μοναχός, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι ανώτεροι από τους ιερείς. Γιατί υπάρχουν ιερείς που δεν έχουν στην καρδιά τους τον κόσμο, δεν προσεύχονται ποτέ με έμπονη προσευχή υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και στην προσευχή στο Έσεξ αναφέρουμε ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Σε ένα σημείο σταματάει το κομποσχήνι και ένας μοναχός ή μοναχή αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου», και αναφέρει 50-100 ονόματα. Μετά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπησε τους δούλους σου», αναφέρει 30-50-100 ονόματα. Ταυτόχρονα ελέησε τους δούλους σου ή όλοι οι υπόλοιποι, ενώ ένας μοναχός ή μια μοναχή αναφέρει τα ονόματα αυτά. Έτσι αυτό σε κάνει μέτοχο αυτής της ιεροσύνης που έχουμε, της γενικής ιεροσύνης που έχουν όλοι βαπτισμένοι. Άλλο η ειδική ιεροσύνη με τη χειροτονία μας για να διακονούμε τον κόσμο πια, και άλλο η ιεροσύνη που έχουμε με το βάπτισμά μας, που γινόμαστε με το βάπτισμά μας ιερείς, προφήτες και βασιλείς, όπως ο Κύριος, που σημαίνει ιερέας ότι θυσιάζομαι για τους άλλους, βασιλεύς ότι ηγεμονεύω στα πάθη μου και ξέρω να μεταχειριστώ την κτήση και όχι να τη χρησιμοποιώ ακόμα και τα ανθρώπινα πρόσωπα, και προφήτης που σημαίνει όχι αυτός που λέει τις προφητείες, αυτός που διδάσκει. Από το περίσσευμα της καρδιάς του, από το βίωμά του, από τη σχέση που είχε με το πρόσωπο του Κυρίου. Και υπάρχουν λαϊκοί και μοναχοί που προσεύχονται και πονάνε τόσο πολύ τους ανθρώπους, όσο λίγοι ιερείς ακόμα και κατά τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό πάνω σε αυτό έλεγαν τότε και γράφει ο Λεβιέ Κλεμά που διαβάσαμε ότι είναι το βασίλειον ιεράτευμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Οι άνθρωποι που στο θυσιαστήριο της καρδιάς τους είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία του άλλου, θυσιάζονται ανά πάσα στιγμή, πρώτα με την προσευχή και κατόπιν με την πράξη, χωρίς κανείς ποτέ να γνωρίζει τίποτα. Εμείς πολλές φορές στη ζωή μας θα πούμε ότι πώς έκανα εγώ για αυτόν, πώς έκανα εγώ για αυτήν, δεν βαριέσαι, αχαριστία κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αναφέρει ποτέ ότι έχουν κάνει κάτι. Οφείλουμε να είμαστε αυτό, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που όφειλα να κάνω το έκανα. Ούτε θυσιάστηκα, ούτε προσέφερα, ούτε ισοπεδώθηκα, ούτε έσβησα για σένα, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατάσταση βέβαια. Αυτό βγαίνει από την αγάπη του Σταυρού και της Αναστάσεως. Δεν είναι εύκολο, όμως το έχουν και πολλοί αβάπτιστοι. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας σε όλο τον πλανήτη που δεν έχουν ιδέα, σαν πως βέβαια εμείς έχουμε, τέλος πάντων έχουμε καταντήσει την πίστη θρησκεία, που δεν έχουν ιδέα για το Ευαγγέλιο και όμως φέρονται ευαγγελικά. Είναι και εκεί η ιεροσύνη, γιατί το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος όπου θέλει πνέει. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι τελικά είναι δικοί του και όμοιοι με αυτόν.
1: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τον αρχιμανδρίτη Μάξιμο Καμπάνη να καταθέτει την δική του εμπειρία για τον Άγιο Σοφρόνη του Έσεξ, να αναφέρεται στο μοναστήρι του εκεί στο Έσεξ, στην ζωή του Αγίου μας, στα βιβλία που εξέδωσε και να μας συγκινεί όλους μας. Μεγάλος σύγχρονος Άγιος, κορυφαίος θεολόγος των ημερών μας, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός και όχι μόνον. Ό,τι και να πούμε λίγο είναι για τον Άγιο Σοφρόνιο. Εκείνο που αξίζει για όλους μας, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε στον Άγιό μας να μας σκεπάζει πάντοτε με τις μεσητείες του. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
10: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
11: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Μελετούμε, παιδιά, τον τέταρτον τόμο των λόγων του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που είναι έκδοση τη σειρά μονή του Αγίου Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Και ο τέταρτος τόμος είναι αφιερωμένος σε ένα μεγάλο και έτσι πολύ επίκαιρο πάντοτε θέμα για την οικογενειακή ζωή. Και ο Γέροντας μιλάει και λέει τις διάφορες σκέψεις του και τη διδασκαλία του για το θέμα της οικογενειακής ζωής, του θέματα του γάμου και όσα προκύπτουν από αυτό το μεγάλο και ευλογημένο θέμα. Την προηγούμενη φορά είδαμε για τα θέματα της εγκράτειας και τα θέματα της τεκνογονίας και πώς ο άνθρωπος προέρχεται στον κόσμο αυτόν από τους γονείς του με τον ευλογημένο τρόπο της συζυγίας και του γάμου. Και κάτι βέβαια το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της τεκνογονίας. Τα παιδιά που προέρχονται από τον ευλογημένο γάμο και από τη σχέση των δύο ανθρώπων, των δύο φίλων. Και πρέπει να πούμε ότι, όπως λέμε και κάθε φορά που μιλούμε για αυτά τα θέματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τον πρώτο και κύριο σκοπό του γάμου. Ο πρώτος και κύριος σκοπός του γάμου δεν είναι σίγουρα, όπως είπαμε και άλλες φορές, να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να έχουμε ένα ωραίο και αυθόσπαρτον βίο, που το θέλουμε όλοι αυτό το πράγμα, είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως μας και της ζωής μας ολόκληρης, αλλά όσο και να το θέλουμε, η φύση της ζωής μας είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια συνέχεια αδιάλειπτη. Όσο καλή και να είναι η ζωή μας, θα έχουμε και ώρες δύσκολες και μέρες δύσκολες και περιστάσεις θλιβερές, γιατί έτσι είναι η φύση της ζωής του ανθρώπου και έτσι είναι η ζωή ολόκληρη. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη ζωή του, ας πούμε, τελείως ευτυχισμένη, χωρίς ούτε μία στιγμή δυστυχίας, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά ας πούμε κάτι τοπικό, κάτι που είναι φαντασία. Θα έρθει η ώρα του τέλους της ανθρώπινης ζωής, πάλι θα βυθιστούν όλα στον πόνο και στην θλίψη. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου, όπως και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η τελείωση σε Χριστό. Πώς μέσα στον γάμο, με τα δεδομένα του γάμου, με τα δεδομένα της συζυγίας, με τα δεδομένα της οικογένειας, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος εν Χριστώ. Και μέσα στο γάμο βοηθά ο ένας τον άλλον, οι σύζυγοι, να ξεπεράσουν τον ατομισμό τους, τους εγωισμούς τους, τις μικρότητες τους, τις ιδιοτέλειές τους, τις ιδιορυθμίες τους και να προχωρούν σε αυτήν την ολοκληρωμένη εν Χριστώ πνευματική σχέση, ψυχήτη και σώματι, για να απολαύσουν την αγάπη του Χριστού στις καρδιές τους. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Όταν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημαίνουν δυσκολίες μέσα στο γάμο και μεγάλες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Και μην νομίσετε ότι μπορεί κανείς να προβλέψει απόλυτα το τι θα γίνει μέσα στο γάμο. Σας το είπα και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος είναι ένα απρόβλεπτο πράγμα, απρόβλεπτο μέγεθος. Μπορεί να έχεις όλα τα δεδομένα υπέρ σου και να λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα κάνω ένα τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια, μια τέλεια συζυγία. Να έχει όλα τα δεδομένα τα οποία περιμένεις εσύ και προϋποθέτεται για να υπάρξουν και να υπάρχει μια ευτυχισμένη πορεία στη ζωή μας ολόκληρη. Όμως επειδή είμαστε άνθρωποι και εμείς και ο άλλος άνθρωπος τον οποίο θα παντρευτούμε, ο άντρας μας ή η γυναίκα μας,
Και ο άνθρωπος είναι τρεπτός και αλλοιωτός. Μπορεί να αλλοιωθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να μεταβληθεί. Σήμερα είναι άγγελος, το βράδυ είναι δαίμονας. Το βράδυ είναι δαίμονας, το πρωί είναι άγγελος. Δεν μπορεί να ξέρεις απόλυτα. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές και αυτή η πολύ ας πούμε σχολαστικότητα και η πολύ ας πούμε έτσι, πώς να την πούμε τώρα, δηλαδή το να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και σκεπτικοί στο θέμα της επιλογής του συζύγου μας, μέχρι σε ένα σημείο επιβάλλεται βέβαια. Σίγουρα θα παντρευτείς έναν άνθρωπο, θα τον εξετάσεις, θα τον δεις, θα τον δοκιμάσεις. Θα δεις τι άνθρωπος είναι, θα δεις τις προϋποθέσεις του, θα δεις όλα αυτά τα οποία τον αφορούν. Θα μείνεις μαζί του ένα διάστημα, όχι να μείνεις μαζί του ενώ θα πάτε στο ίδιο σπίτι. Γιατί καμιά φορά εγώ άλλα λέω και άλλα, άλλος που ερμηνεύονται. Και πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά και μια λέξη που λέμε πως ακούω και κάποτε έλεγα, τέλος πάντων δεν θα πω τι έλεγα. Διότι άλλα λέω και άλλα. Άλλος πως είναι ακούγονται στα αυτιά των συγχρόνων ανθρώπων. Τώρα είπα να μείνετε μαζί και αμέσως μέσα στο νου μου ότι σαν να σας λέω ότι πήγετε, ζείτε μαζί στα σπίτια σας. Αφού είναι και αυτό της μόδας, τέλος πάντων. Εννοώ να γνωρίζεστε, να επικοινωνάτε. Σίγουρα θα επικοινωνάς με τον άνθρωπο τον οποίο σκέφτεσαι να ενώσει τη ζωή σου και να γνωριστείς πολύ καλά, αλλά να ξέρετε ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και αυτό το ξέρουμε πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας τον ίδιο. Εμείς ήδη μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάποιον ότι θα είμαστε πάντοτε αυτοί που είμαστε σήμερα? Σε κανένα δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, ούτε και στον εαυτό μας τον ίδιο, ακόμα ούτε και στον Θεό. Έτσι, υπάρχουν τροπάρια των Αγίων στην Εκκλησία, αν παρακολουθείτε την υμνολογία, που λέει ότι πόσες φορές υποσχέθηκα στο Θεό να είμαι προσεκτικός, να είμαι ξέρω εγώ σόφρον, να είμαι εγκρατής, να είμαι σύμφωνος με τις εντολές του Θεού, και πόσες φορές παρέβηκα τις υποσχέσεις μου. Αφού και ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε, άρα πολύ περισσότερο ενώπιον των ανθρώπων. Όμως βέβαια, εντάξει, αφού είμαστε άνθρωποι, ανθρωπίνως θα κάνουμε όλα τα ανθρώπινα ας πούμε κριτήρια τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσει κανείς στο γάμο του. Ο σκοπός βέβαια που παντρευόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, αν είναι να περάσουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, που είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσικό, εν τούτης θα φέρει μια απογοήτευση όταν συναντήσουμε τις δυσκολίες που είναι πολύ φυσικό να έρθουμε στο γάμο μας. Ενώ εάν ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου μας είναι η σωτηρία μας, είναι η τελείωσή μας εν Χριστώ, είναι το πώς μπορούμε μέσα από το γάμο να επιτελέσουμε τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό, τότε και οι δυσκολίες αποκτούν ένα νόημα και αποκτούν μια θέση στον αγώνα του γάμου και αποκτά ο άνθρωπος μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και μαθαίνει να κάνει υπομονή, να αγωνίζεται, να προσεύχεται, να είναι καρτερικός, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί πνευματικά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο γάμο του. Ένας άλλος σκοπός του γάμου που σήμερα θεωρείται σημαντικός είναι η τεκνογωνία. Πάντοτε η τεκνογωνία θεωρείται ένας πολύ σημαντικός σταθμός και σκοπός του γάμου. Το να αποκτήσει κανείς παιδιά. Σίγουρα είναι τρισευλογημένο γεγονός και είναι μεγάλη χαρά και ευλογία όταν οι άνθρωποι αποκτούν τα παιδάκια τους μέσα στο γάμο τους. Αλλά παρόλο το ότι είναι ένας ευλογημένος σκοπός, δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου αυτός. Διότι υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί κάποιος και να μην κάνει παιδιά. Αυτό άραγε σημαίνει ότι ο γάμος είναι αποτυχημένος ή είναι ελλιπής ή κάτι του λείπει. Τίποτα δεν του λείπει, καθόλου αποτυχημένος δεν είναι. Είναι ένας γάμος όπως όλοι οι άλλοι. Εντάξει, απουσιάζουν τα παιδάκια, αλλά και αυτή η απουσία των παιδιών όμως μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά και να γίνει και αυτό μια αφορμή και μια αιτία μιας πνευματικής τελείωσης. Θα μου πει κάποιος, εάν δεν κάνω παιδιά γιατί να παντρευτώ? Εάν παντρεύομαι για να κάνω παιδιά μόνον,
τότε είναι λάθος ο σκοπός του γάμου που ήταν για τον οποίο ξεκίνησα. Παντρεύομαι για να βοηθηθώ μέσα στο γάμο να αγαπήσω τον Χριστό και να αγαπήσω τον άνθρωπο που είναι μαζί μου. Και δια τον συζύγου μου να βοηθηθώ να τελειωθώ κι εγώ εν Χριστώ. Και μετά να προκύψουν και τα παιδάκια μας και όλα τα υπόλοιπα. Αν έρθουν και αυτά. Η τεκνογωνία λοιπόν είναι ένας ευλογημένος σκοπός, αλλά δεν είναι ο πρώτος και απόλυτος σκοπός του γάμου. Όμως είναι πράγματι ένα γεγονός πολύ χαρμόσυνο, πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη συζυγία τους, διότι αποκτούν τα τέκνα τους και μέσα από αυτά βλέπουν, ας πούμε, τον εαυτό τους και διοχετεύουν την αγάπη τους. Όμως και αυτός ο σκοπός ακόμα έχει ένα νόημα πνευματικό. Και το νόημα το πνευματικό είναι να μάθει ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και να χρησιμοποιεί αυτήν την εμπιστοσύνη στον Θεό σαν έναν αγώνισμα της καθημερινής του ζωής. Από τη στιγμή που έχεις μια σχέση μέσα στο γάμο συζυγίας και φέρνεις στον κόσμο τα παιδιά σου, αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτών των παιδιών τα οποία θα προκύψουν από το φτωγάμον αυτών. Και να λαμβάνεις την ευθύνη με μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και δεν είσαι εσύ ο οποίος μπορεί να ρυθμίζεις το ποια παιδιά θα έρθουν, ακόμα και πόσα παιδιά θα έρθουν και πώς θα είναι τα παιδιά που θα προέρθουν από τον γάμο σου και από τη σχέση σου τη συζυγική. Αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού Πατέρα προχωράς και εναποθέτεις την ελπίδα σου στα χέρια του Χριστού. Λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ που λέει η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι λέγει να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Κάποιοι άνθρωποι ξεκινούν το γάμο τους και είδα και ανθρώπους που τσακώθηκαν πριν το γάμο τους με το έτερο νήμιση, ας πούμε, διότι δεν συμφώνησαν στο πόσα παιδιά θέλουν. Ένας έλεγε θέλω δύο, άλλος έλεγε θέλω τέσσερα. Άλλος έλεγε θέλω τρία, άλλος έλεγε θέλω ένα. Μα τα παιδιά δεν είναι γατάκια τα οποία θα τα αγοράσει και θα πει ένα γατάκι σπίτι μου και η γυναίκα μου θέλει τρία γατάκια. Τα παιδιά είναι καρπός της αγάπης των δύο συζύγων. Είναι ο καρπός της ένωσης αυτών των ανθρώπων, της ψυχικής και της σωματικής. Σίγουρα άνθρωποι είμαστε, θα έχουμε μια λογική, ας πούμε, διαχείριση του θέματος της τεκνογωνίας ανάλογα με τις δυνάμεις μας, ανάλογα με τις δυνατότητες μας, ανάλογα με τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις, ακόμα, ας πούμε, και τις οικονομικές, που δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά έστω κατάκραν συγκατάβαση και οικονομία. Παρά τα αυτά όμως, παιδιά, πρέπει να μάθουμε ότι αυτή η παρουσία των παιδιών στον κόσμο είναι θέμα πρόνοιας Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα μας και να μην τα περνούμε όλα μέσα από τα μαθηματικά της λογικής μας και να ξέρουμε ότι ο Θεός προνοεί για κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο αυτό. Και όταν λέμε τα παιδιά μας, σίγουρα είναι τα παιδιά μας που συνεργήσαμε και εμείς να έρθουν στον κόσμο αυτό σαν άνθρωποι καινούργοι και νέοι άνθρωποι μπροστά μας. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν έρχονται χωρίς να το ευλογήσει ο Θεός την είσοδό τους στον κόσμο αυτό και είναι το μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να συμβεί στην παγκόσμια ιστορία, η γέννηση ενός ανθρώπου. Και η γέννηση ενός ανθρώπου πρέπει να γίνεται με πολύ έτσι σύνεση και με πολύ ιερότητα και με πολύ προσοχή και να μην είναι αποτέλεσμα οικονομικών διεργασιών και οποιοδήποτε άλλο λογικών περισκέψεων, αλλά να είναι καρπός της αγάπης των ανθρώπων και ευλογία Θεού. Και γι' αυτό ξέρετε και η Αγία Γραφή και οι πατέρες μας διδάσκουν τους γάμους ανθρώπους που έχουν τις σχέσεις τους τις συζυγικές να είναι σχέσεις αυτές μέσα σε μια ιερότητα, σε μια ιερότητα και μέσα στην προσευχή και στην ευλογία του Θεού να γεννούν τα παιδιά τους και να είναι τα παιδιά τους ευλογημένα και να είναι σόφρονα και γεμάτα με τη χάρη του Θεού στη ζωή τους και στην ύπαρξή τους.
Όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει λογικά μόνον και μαθηματικά τον εαυτό του και τα παιδιά του, τότε σαν να λέει στον Θεό ότι εγώ δεν σου εμπιστεύομαι εσένα για το παιδί το οποίο θα έρθει στον κόσμο αυτό, αλλά εμπιστεύομαι στα μυαλά μου, στα λεφτά μου, στο σπίτι μου και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε σίγουρα και ο γάμος του δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας χώρος τελείωσης εν Χριστώ του ανθρώπου αυτού και σαν ένας χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό εξ ολοκλήρου και να συνάψει δια του επίγειου γάμου τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Σίγουρα η τεκνογωνία και η τεκνοτροφία είναι ένας μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας. Αλλά σε κάθε αγώνα ο Θεός είναι παρόν και ευλογεί ο Θεός. Και είναι πραγματικά τρισευλογημένοι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μαθαίνουν να αγωνίζονται και να έχουν την ελπίδα τους στα χέρια του Θεού. Είναι λυπηρό λοιπόν να βλέπει κανείς νέα παιδιά σήμερα να είναι παντρεμένα, να μην κάνουν παιδιά, και όταν ρωτάς γιατί δεν έχετε παιδάκια, γιατί δεν κάνετε παιδάκια, όχι γιατί δεν υπάρχουν παιδάκια για βιολογικούς λόγους, αλλά γιατί δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε χρήματα τα οικονομικά μας. Νομίζω είναι ένας πολύ φτηνός λόγος για να απέχει κανείς από την τεκνογωνία. Και είναι και ένας λόγος που προσβάλλει τον Θεό, Πατέρα μας. Δηλαδή ο Θεός προνοεί για τα πάντα και θα προνοήσει για τα παιδάκια σου και θα προνοήσει για σένα. Και νομίζουμε ότι η παρουσία ενός ανθρώπου είναι ένα γεγονός τυχαίο, απλώς μια συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός, και είναι αποτέλεσμα μια συνέβρεση σαρκικής και τίποτε άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός, να σκεφτούμε παιδιά, ότι ο Θεός γνωρίζει εμάς όλους πριν την γέννηση του κόσμου, πριν γίνει το σύμπαν, πριν γίνει η δημιουργία, πριν γίνουν τα άστρα, πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία έγιναν, πριν γίνει η περιβόητη έκρηξη του Big Bang, αν έγινε ποτέ αυτή η έκρηξη. Μάλλον έγινε, αλλά ο Θεός την έκαμε, δεν έγινε από μόνη της. Διότι και ο λόγος του Θεού που είπε γεννηθεί το φως είναι λόγος έκρηξης. Ο Θεός έκαμε την έκρηξη αυτή. Τέλος πάντων, πριν γίνουν τα σύμπαντα, πριν υπάρξει τίποτα στον κόσμο να σε αυτό, ο Θεός μας ήξερε ένα έκαστον εξημό, μας ήξερε ο Θεός. Ήξερε τη ζωή μας, ήξερε την πορεία μας, ήξερε τα πάντα για μας. Και αφού ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μας πριν να γεννηθούμε και πριν υπάρξουμε οπουδήποτε, τότε πρέπει να είμαστε πολύ ανόητοι να πιστεύουμε ότι είμαστε στον κόσμο αυτό τυχαία γεγονότα, μια συνέβρεση δύο ανθρώπων αντιθέτου φύλου. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός με την πατρική του πρόνοια και την πατρική του σοφία και αγάπη έχει την ιδιαίτερη μέρημνα του για κάθε ένα από μας και κάθε ένα από τα παιδιά που γεννιόνται στον κόσμο αυτό. Και να καταλάβουμε, όσοι είσαστε γονείς, να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τον άνθρωπο, αλλά είμαστε συνεργοί Θεού. Συνεργαζόμαστε με τον Θεό Πατέρα μας για να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Και να αισθανόμαστε σαν συνεργάτες Θεού, όπως ο ιερέας που τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ιερουργία είναι ένα μυστήριο, αλλά ξέρει ο ιερέας ότι αυτό το μυστήριο, ανθρωπίνως το λειτουργώ εγώ ως άνθρωπος λειτουργός του μυστηρίου, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος όντως ιερουργεί το μυστήριο αυτό. Και δεν είμαι εγώ που το κάνω, δεν είναι δική μου η ιεροσύνη, αλλά είναι του Θεού, είναι του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο και η τεκνογωνία είναι με μια λειτουργία δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, αλλά είναι μια ιερουργία μέσα στην πρόνοια και στο θέλημα και στην ευλογία του ουρανίου Πατρός. Και αν δούμε το παιδί μας σαν εικόνα Θεού, σαν εικόνα Θεού, τότε πραγματικά με τα φόβο και τρόμου, με τα δέους πολλού, θα πάρουμε το παιδάκι μας στα χέρια μας και θα αισθανθούμε ότι ο Θεός μας έδωσε αυτόν τον παιδί, αυτόν τον βρέφος, αυτόν τον ήπιο, αυτό το έμβριο,
αυτόν τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του, για να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, να τον οδηγήσουμε στα χέρια του Θεού Πατέρα μας, να αγαπήσει τον Θεό και να βρει τον σκοπό της ζωής του. Γι' αυτό η αποφυγή της τεκνογωνίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι αμαρτία. Όταν η αποφυγή της τεκνογωνίας γίνεται γιατί είμαστε άπιστοι, γιατί δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και θέλω να πιστεύω μόνο στη λογική τη δική μου και μόνο στα δεδομένα τα οικονομικά μου και μόνο στα δεδομένα τα

τυπικό χώρο για τηλεόραση, σινεμά, όπως το λέγανε, για να βλέπουν σινεμά τα παιδάκια τους, πισίνα για τα παιδάκια. Τους έλεγαν οι πατέρες, κάμετε και τα παιδάκια, όχι, τελειώσουν το σπίτι μας πρώτα και ύστερα. Όταν τέλος το σπίτι χώρισαν. Και έμειναν και χωρίς παιδάκια και μείνει και το σπίτι έρημο και το πούλησαν στο τέλος. Είναι και λίγο, ας πούμε, έτσι ματαιοδοξία. Μα πότε θα κάνει κανείς τα παιδάκια του, όταν γίνει 50 χρονών? Και η φύση ακόμα η ίδια μας διδάσκει ότι για κάθε πράγμα υπάρχουν και οι ανάλογοι χρόνοι. Έτσι, δεν είναι όποτε θέλεις εσύ που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν και ανάλογα δεδομένα λόγω της φύσεως. Και μια σύζυγος, μια γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει ανά πάση στιγμή, έχει τα χρονικά περιθώρια. Και πρέπει να είσαι και γονιός του παιδιού σου, πατέρας του και παππούς του. Ή προπαππούς του ακόμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως και τα λογικά. Πάντως, εάν ο άνθρωπος απιστεί στον Θεό, τότε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν θα παντρεύεται, διότι θα θέλει όλα να συμμαρτυρεί η λογική του. Και όσο μεγαλώνουμε, παιδιά, η λογική μας γίνεται ένας εχθρός μας, ιδίως στο θέμα του γάμου. Διότι αντιστρατεύεται η λογική στους μεγάλους ανθρώπους. Το συναίσθημα υποχωρεί, ο νεανικός ενθουσιασμός υποχωρεί και μπαίνει η λογική μέσα στις αποφάσεις μας, στις κρίσεις μας και αρχίζουμε λογικές διεργασίες και σίγουρα δεν είναι εύκολο να παραδώσεις τον εαυτό σου στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου, ούτε εσύ να πάρεις στα χέρια σου έναν άλλον άνθρωπο όταν δουλεύει η λογική χωρίς αίσθημα και χωρίς συναίσθημα. Τότε δύσκολα τα πράγματα. Ενώ όταν είναι κανείς νέος, τότε εύκολα προχωρεί και στο γάμο και στα παιδάκια και οπουδήποτε αλλού σε πράγματα ευλογημένα από τον Θεό. Για να δούμε όμως τι λέγει ο Γέροντας. Μερικοί προσπαθούν, λέγει, πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν να κάνουν παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή, ένα παιδί φθάνει, δεν μπορούμε ένα άλλο, γιατί και ένα παιδάκι με δυσκολία θα το μεγαλώσουμε και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς πόσο αμαρτάνουν με αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός έχει σπλάχνα. Μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν θα τους δώσει πράγματα δύσκολα και θα τους βοηθήσει σε όλες τις δυσκολίες τους. Ο γάμος είναι ένα στάδιο που πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Βλέπετε, ακόμα και επεμβαίνουμε και στη ζωή των παιδιών μας. Αυτά όλα τα οποία γίνονται σήμερα και όλες αυτές οι επέσχυντοι νόμοι της Βουλής των Κυπρίων, τι να πω άλλο, των Κυπρίων, των Νεοκυπρίων και των Σπουδαίων και Σοφών, βρίσκουν μια εύκολη λύση στην έκτρωση. Νομιμοποίησαν οι βουλευτές μας την έκτρωση μέχρι 5 μήνες παρά μία εβδομάδα. 5 μηνών παιδί παρά μία εβδομάδα μπορεί να το κάνεις έκτρωση κατά τον νόμο της Βουλής. Σε μία εβδομάδα δηλαδή δεν μπορείς. Σε πιάνει ο νόμος. Αυτό κι αν είναι υποκρισία. Υποκρισία χειρίς του είδους. Δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις στον υπέρηχο το παιδί σου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, να ξέρεις τα πάντα για αυτό. 5 μηνών παιδί ξέρεις ακόμα και το τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Είναι διαμορφωμένο παιδί, 5 μήνων διαμορφωμένο. Αυτή λοιπόν η διάθεση του ανθρώπου να τα ελέγχει όλα κάνει και τον άνθρωπο να ελέγχει ακόμα και τα παιδιά του. Και βλέπετε, ας πούμε, η λογική είναι ότι αν το παιδί είναι άρρωστο ή πιθανόν να είναι άρρωστο, θα το σκοτώσουμε. Αφού δεν το είδαμε ακόμα, δεν βγήκε από την κοιλιά της μάνας του, θα το σκοτώσουμε. Και αν μεν αυτό γινόταν όταν πράγματι δεν τα βλέπαμε πριν 30-40 χρόνια που δεν υπήρχαν υπέρηχοι, εντάξει, ας πω ότι για έναν αγράμμα τον άνθρωπο και ένα στοιχείο τον άνθρωπο θα ήταν ένα επιχείρημα. Αλλά για έναν μορφωμένον άνθρωπο, έναν επιστήμονα, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα που μόλις μη γίνει έγκυος, μια μητέρα, μια κοπέλα,

0: μπορεί να πάει στον γιατρό και να κάνει όλες τις εξετάσεις και να αποδειχθεί ότι είναι έγκυος. Και στον ένα δεύτερο μήνα να δει και στον υπέρηχο ακόμα το έμβριο στην κοιλιά της. Πώς τολμά κανείς να προχωρήσει μια τέτοια ανέκτρωση, σε ένα τέτοιο γεγονός. Πραγματικά είναι ένα φοβερότατο έγκλημα το οποίο γίνεται και νομίζω ότι αυτός που θα το κάνει αυτό το πράγμα σκότωσε πρώτα την ψυχή του και ύστερα τον άλλον άνθρωπο. Και το μεν παιδάκι, εντάξει, εκείνο θα τον τακτοποιήσει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται κάποιοι να εξομολογηθούν τις αμαρτίες της εχθρώσεως και λένε έχω έννοια για το παιδάκι που σκότωσα. Μπράβο σου που έχεις έννοια για το παιδάκι που σκότωσες και έχεις έννοια που θα το βάλει ο Θεός τώρα. Έχω μια αυτή την έννοια. Πού θα το βάλει ο Θεός, Πάτερ μου, να αναστηθεί τον παρόν εκείνο, θα πάει στον παράδεισο. Λέω, κοίταξε εσύ που είναι να πάεις, που το σκότωσες, και τον παρόν εκείνο άστο και ο Θεός θα το τακτοποιήσει, είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν έχει την ανάγκη στο Θεό να το συμβουλέψεις. Αλλά δυστυχώς η διαστροφή μας είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή η λογική που αντιμετωπίζει το γάμο σαν ένα λογικό και τυχαίο γεγονός μπορεί πράγματι να φέρει τον άνθρωπο σε μεγάλες δυσκολίες. Σε μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό, παιδιά, βλέπετε ότι η Εκκλησία, και δικαιώνεται επιστημονικά η Εκκλησία με την θέση της στην αυστηρή την οποία έχει, ιδιαίτερα στο θέμα των εκτρώσεων, που είναι ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε μορφή έκτρωσης. Και αυτό αποδείχθηκε πλέον και με τον γενετικό κώδικα και με όλα τα σύγχρονα δεδομένα που μπορεί να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη από τις πρώτες ώρες ακόμα της ύπαρξής της. Η Εκκλησία φάνηκε ανυποχώρητη ακριβώς για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην διαπράττει αυτόν τον φοβερό έγκλημα της έκτρωσης, της δολοφονίας δηλαδή, το να σκοτώσει το παιδί σου το ίδιο. Και τα μεν παιδιά που σκοτώνονται από τους γονείς τους, ως αδικημένα ο Θεός θα τα δικαιώσει αιώνια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τα σκοτώνουν τα παιδιά τους χρειάζονται τεράστια μετάνοια για να ξαναβρουν τον εαυτό τους. Διότι δεν είναι γονείς, είναι φωνείς, είναι φωνιάδες, και μάλιστα σκοτώνεις ένα βρέφος, ένα νεογνώ, ένα έμβριο αθώ και ανυπεράσπιστο. Και σκοτώνει ποιος, εσύ, ο γονιός του, η μάνα του και ο πατέρας του. Στο κάτω-κάτω εκείνο το παιδάκι δεν ήρθε έτσι στο ουρανοκατέβατο στην κοιλιά της μητέρας του, ήρθε κατόπιν της σχέσεως εσένα και της γυναίκας που είναι φίλη σου, είναι σύζυγος σου, είναι οτιδήποτε άλλο μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλώ πολύ, γιατί αν με πιάσουν τον έβρα θα μιλώ πολύ ώρα. Αλλά επειδή ως πνευματικός εξομολόγος εξομολογώ χιλιάδες ανθρώπους και βλέπω ηλικιωμένες και γυναίκες κυρίως και άντρες που πέρασαν τα χρόνια τους αλλά διέπραξαν αυτόν το λάθος, το τραγικό λάθος στη ζωή τους, κάποια στιγμή μέσα στον πανικό τους, μέσα στην άγνοια τους, μέσα στην αφροσύνη τους, που όσο περνάνε τα χρόνια και συνειδητοποιούν τον εαυτό τους, πραγματικά γίνεται μια τεράστια πληγή μέσα τους και υποφέρουν πάρα πολύ και ψυχικά και σωματικά και διανοητικά και πνευματικά. Όντως καταλαβαίνω και βλέπω πόσο μεγάλο κακό είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σε αυτήν την πράξη τη φοβερή της έκτρωσης. Και αν μεν μπορώ να δικαιολογήσω στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, να πω εντάξει, ήταν μια κοπέλα ελεύθερη, πανικοβλήθηκε η οικογένεια, το ένα, το άλλο, ας πούμε υπάρχει μια, που δεν τη δέχομαι, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει μια δικαιολογία στο 1 εκατομμυριοστό, πώς θα δικαιολογήσει εκείνον τον γιατρό που την κάμνει, που ξέρει τα πάντα. Πιο κάτω λέει ο γέροντας στο κεφάλαιο δεύτερο για το ρόλο της μητέρας, αλλά δεν θέλω να πάω εδώ για να... Είναι μεγάλο θέμα αυτό και έτσι ας μείνουμε εδώ για να μην το κόψουμε στη μέση, γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο αυτό το θέμα του ρόλου της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών και του πατέρα βέβαια. Έχει εδώ έναν όραμα το οποίο είδε ο γέροντας Παΐσιος και μας το διηγόταν και εμάς συχνά πυκνά. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είναι λίγο τσιχομιτσάρικο. Αλλά σας προτρέπω να πάρετε αυτόν τον τέταρτον τόμο των λόγων του Γέροντος Παϊσίου. Επειδή είσαστε νέα παιδιά, θα τον πάρετε και να τον διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Είτε γιατί είσαστε μπροστά στο να κάνετε οικογένεια, ή γιατί έχετε κάνει ήδη την οικογένειά σας, ή γιατί σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια, και να προβληματιστείτε και να οριμάσετε και να σκεφτείτε σοβαρά για αυτό το μεγάλο και ευλογημένο γεγονός της συζυγίας, που είναι πανέμορφο και ευλογημένο από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Ήμουν σε ένα σχολείο τελευταία και ήμουν σε ένα καθηγητικό σύλλογο μετά από μία ομιλία που έκανα στο σχολείο αυτό, και κάποιος καθηγητής, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, προσήλθεν αυτό πειράζον αυτόν και λέγον, ήθελα να με εκπειράσει έτσι, να με ειρωνευτεί. Μου λέει, μα ακούω σας κατηγορούν ότι κάνετε πολλούς μοναχούς. Λέω, ακόμα εκεί είσαι? Εδώ βουήξε ο τόπος και τώρα το άκουσες εσύ? Βέβαια, του λέω, έτσι γίνεται. Μου λέει, μα δεν έπρεπε κάποιος για να γίνει μοναχός να περνά από έναν συμβούλιο? Λέω, τι συμβούλιο εννοείς? Μου λέει, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων. Λέω, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Πράγματι, θα ήταν πολύ καλή ιδέα να περάσουμε από ένα ψυχιατρικό συμβούλιο. Και κανένα πρόβλημα, γιατί όχι? Αλλά του λέω, νομίζω κι εγώ ότι κάποιος πριν παντρευτεί πρέπει να περάσει από 10 ψυχιάτρους και από 10 συμβούλια, διότι η κίνδυνη από έναν παντρεμένο είναι πολύ περισσότερο από έναν καλόγερο. Ένας καλόγερος, αν αποτύχει, αποτύχει ένα πλάσμα. Απότυχε ένας μοναχός, βούλιαξε ένας μοναχός, τρελάθηκε, απελπίστηκε, πήγαινε, καταχάθηκε. Ένα πλάσμα να χαθεί. Αν είναι να χαθεί εσύ που είσαι 4 μωρά και μια γυναίκα της πιο συμπεθέρους και μια οικογένεια ολόκληρη γύρω σου, τι θα γίνεις εσύ? Ρούφησε τη γλώσσα του. Διότι κατά κακήν του τύχη μόλις είχε χωρίσει. Δεν ξέρω εγώ τι χωρίσε. Όπως μια άλλη φορά σε ένα σχολείο, λύκειο, σηκώστηκε μία ανεδεστάτη νεανίδα, η οποία ήταν από έναν κόμμα έτσι πολύ λαϊκό, και μου λέει, γιατί κυκλοφοράτε με αυτά τα αυτοκίνητα τα πολυτελείας? Λέω, Δεσποινής, είδες το αυτοκίνητο με πολυτελείας? Όχι, δεν το είδα. Πάει να το δεις. Λοιπόν, εκτός που του λέω, μπορεί να πεις το αυτοκίνητο και ο πατέρας σου? Που κάτω μητσί φωνάζα. Κύριε, είμαι Μερσεντές ο πατέρας της. Η μάνα σου BMW. Και μιλάς εσύ, η μάνα σου, η πατέρα σου? Και τι δουλειά κάνει κόρη ο πατέρας σου εσένα? Εργολάβος. Και η μάνα σου καθαρίστρια. Καλά, η μάνα σου καθαρίστρια, δικαιούται να έχει BMW. Και εμείς δεν δικαιούμαστε δηλαδή, που δεν έχω εγώ? Αλλά βλέπει κανείς, ας πούμε, την νοοτροπία των ανθρώπων και τη θέση των ανθρώπων, και βλέπει κανείς το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και απλά πράγματα, και πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, πράγματα τα οποία πρέπει να μας συνετίζουν και να αντιμετωπίζουν μια επιπολαιότητα και μια έτσι κακή σχέση, κακή θέση, πολύ περισσότερο τον γάμο μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Διότι αν δεν μάθουμε, παιδιά, να έχουμε σωστή ιεράρχηση του σκοπού της ζωής μας, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας σε οτιδήποτε κάνουμε? Και αυτό, ξέρετε, και όταν, αν έχετε διαβάσει καμιά φορά ή αν έχετε δει τις χειροτονίες των μοναχών, εκεί υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή της ζωής του μοναχού με την αρνητική πλευρά. Του λέει εκεί ο ιερέας ότι εσύ πρόσεξε, εδώ που ήρθες θα πεινάσεις, θα διψάσεις, θα κοπιάσεις, θα γρυπνήσεις, θα περιφρονηθείς, θα κάνεις το ένα, θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο, θα πάθεις... Με ένας κατάλογος ολόκληρος με κακοπάθειες. Όλα αυτά, του λέει, τα έλαβες υπόψη σου και ήρθες εδώ και θέλεις να γίνεις μοναχός? Ναι, του Θεού συνερχούντος. Εάν λοιπόν έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα πράγματα, τότε στην οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουμε, τότε αναλογιζόμαστε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό και λέμε, μα αυτά τα πράγματα τα υποσχέθηκα στον Θεό και τα ήξερα πριν προχωρήσω στον δρόμο αυτό και λαμβάνομαι δύναμη και θάρρος και που συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας. Οπότε και στο γάμο μας μέσα, εάν ξέρουμε πριν προχωρήσουμε στο γάμο ότι ο σκοπός του γάμου μας είναι η αιώνια σχέση μας με τον Υφείο Χριστόν και το να κατακτήσουμε την αγάπη του Χριστού και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία της ζωής μας, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, και τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, και τα εύκολα και τα δύσκολα, και όλα όσα προέρθουν στην πορεία της ζωής μας μέσα στο γάμο μας και στην οικογένειά μας, τότε πραγματικά ούτε θα είμαστε άνθρωποι που θα κυνηγούμε την ευδαιμονία με έναν τρόπο άρρωστο, αλλά ούτε και θα τα χάνουμε όταν μας έρθουν οι δύσκολες στιγμές. Και δεν θα αισθανόμαστε απογοητευμένοι και να πούμε ότι ξέρεις, απογοητεύτηκα από το γάμο μου διότι άλλα περίμενα και άλλα βρήκα. Να μάθεις να περιμένεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς την πορεία σου, όπου και αν είσαι μέσα στη ζωή σου αυτή, διότι πρέπει να είσαι λογικός άνθρωπος και να ξέρεις ότι όλα είναι πιθανόν να τα συναντήσεις και όλα είναι πιθανόν να σου συμβούν, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορεί να τα αξιοποιήσεις για την πορεία σου, την εχριστό τελείωσή σου μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένειά σου. Και τα παιδιά μας να τα βλέπουμε σαν ένα πραγματικά δώρο Θεού, σαν ένα πράγμα που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός για να διακολλήσουμε σε αυτήν την ζωή του παιδιού μας, να το δώσουμε στην αγάπη του Θεού και αυτό σαν τέλειο και ολοκληρωμένον άνθρωπο. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου, σύνεν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτως ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδίαν μου, επεσκέψω ανοιχτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομε το προσώπο σου, χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
8: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ, να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου. Και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, Συ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους τα βλέμματά τους με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυραματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισέ τους στη γη ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
11: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
12: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
11: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
12: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
13: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
14: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
15: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
16: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
17: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
18: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
19: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
20: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
19: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
20: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
19: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
20: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
21: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Ώρα Ελλάδος 12.
22: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυρεός ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυρεός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Αγίου Στεφάνου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας, Όλγας και Σοφρονίου του Έσεξ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου με λείψανο της Αγίας Εφημίας στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική διαλειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί διαλειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί διαλειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7 όπου θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζώδοχου Πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλίου Πόλεως την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυριός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μεσημέρι, φίλοι μας. Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλοκαιράκι. Διανύουμε. Κάναμε λτέμι. Περιμένουμε που και που να δροσιστούμε. Αλλά υπάρχουν και μελτέμια διαφορετικά από τις φύσεις που είναι παρηγορητικά. Υπάρχουν και άλλα πιο παρηγορητικά ακόμη. Μελτεμάκια γιορτών. Και το καλοκαίρι έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δροσιά της γιορτής του Αγίου Παϊσίου, που ήταν ένας Άγιος, είναι ένας Άγιος που έζησε στην εποχή μας και μιλάει στην καρδιά μας με τον ρυθμό αυτής της εποχής. Και έτσι παρηγοριόμαστε ότι ένας από εμάς, ένας που έζησε αυτή την εποχή, κατατάχτηκε έτσι στην μεγάλη αυτή, στο μεγάλο αυτό σύννεφο των Αγίων της Εκκλησίας μας, και από εκείνο το σύννεφο εμείς δροσιζόμαστε με τις σταγόνες, με τη βροχή. Μιλήσουμε λοιπόν για τον Άγιο Παΐσιο. Θα σας διαβάσω αποσπάσματα από βιβλία, επιλεγμένα αποσπάσματα από βιβλία τα οποία μιλούν για τον Άγιο Παΐσιο και βιβλία που έχουν την βιογραφία του, αφηγηματική βιογραφία. Πολλές φορές είναι για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Εδώ είμαστε σήμερα, μια εκπομπή αφιέρωμα στην γιορτή του αγαπημένου μας Αγίου Παϊσίου, που τον γιορτάζουμε τον Ιούλιο στις 12. Προετοιμαζόμαστε όμως γι' αυτό και, ξέρετε, να αγοράζουμε βιβλία που τα γνωρίζουμε για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα τώρα που είναι διακοπές και τα παιδιά δεν βρίσκονται στο σχολείο και έχουν κάθε χαρά και δικαίωμα να διαβάσουν κάτι εξωσχολικό.

Παναγιώτης ο Γιάννης έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική. Η Φιβή Κωνσταντέλου καταγράφει όλα σας τα μηνύματα, τα οποία εμείς μελετάμε προσεκτικά και αναλόγως, θέλω να το γνωρίζετε αυτό, αναλόγως εξελίσσονται και οι εκπομπές μας. Αρχή λοιπόν της εκπομπής και όπως το συνηθίζουμε, έχουμε μία πρόταση, ξεχωριστή λογοτεχνική πρόταση από τις εκδόσεις Σταμούλη, «Η καρδιά και τα όπλα». Πρόκειται για το ιστορικό μυθιστόρημα του Δημήτρη Καρακούση, φίλη μας, που μας ταξιδεύει στη Σμύρνη στα χρόνια της Μικρασιατικής εκστρατείας και μέσα από τις περιπέτειες του Ανέστη, ενός νεαρού πολεμικού ανταποκριτή από την Αθήνα. Εμείς ζούμε όλη την ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας, μα και της καταστροφής της Σμύρνης από το 1919 έως το 1922. Δίπλα όμως στον ήχο των όπλων ακούγονται και οι χτύποι της καρδιάς, της ζωής που παλεύει κόντρα σε όλα. Ένα πολύ καλό βιβλίο από τις εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνα για παραγγελίες 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr.

ακολουθήσει τα αγιασμένα χνάρια που ξεκινούν από την Κόνιτσα, θα ανακαλύψει και τα μυστικά τους. Μυστικά που δεν λέγονται με λόγια. Οι ήρωες της ιστορίας μας, νέα παιδιά, καθένα με τις αγωνίες και τα προβλήματά του, διασταυρούν τις ζωές τους με δύο σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει, γεμάτος νοήματα και αξίες. Μέσα από περιπέτειες, εκπλήξεις και ανατροπές, ανακαλύπτουν πως όσο υπάρχουν Άγιοι, το αύριο θα είναι καλύτερο. Πρόκειται για το βιβλίο της αγαπημένης των παιδιών Μυρσίνης Βιγκοπούλου με τίτλο «Όσο υπάρχουν Άγιοι». Είναι από τις εκδόσεις Σταμούλη Άθος Εφηβικά και πρόκειται για μια ιστορία που μιλά σε μικρούς αλλά και μεγάλους. Η πολύ καλή γιαγιά συγγραφέας Μυρσίνη Βιγκοπούλου ανάστησε γενιές με τα βιβλία της. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την Εγώπολη και την Εσύπολη, ένα βιβλίο που πολύ αγαπήθηκε, και από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη. Πραγματικά καλά βιβλία για Αγίους που αγαπήσαμε, που έζησαν εδώ στην εποχή μας και μπορέσαμε κι εμείς να δούμε, να παρηγορηθούμε, να στηριχτούμε ότι μέχρι σήμερα αυτό το ρολόι δείχνει Αγίους, το ρολόι της ζωής. Η αρχή μιας φιλίας ξεκινά στο βιβλίο λοιπόν η Μυρσίνη Βιγκοπούλου «Όσο υπάρχουν Άγιοι». Γιατί τι καλύτερο από το να διαβάζουμε όπως τα έγραψαν οι συγγραφείς τα πράγματα. Το μικρό λεωφορείο ασφυκτικά γεμάτο ανέβαινε αργά μα σταθερά την ανηφοριά προς την Άνω Πόλη. Ο Μάρκος επέστρεφε από το φροντιστήριο. Όρθιος κρατιόταν με τα δυο του χέρια από τις χειρολαβές, όπως και τόσοι άλλοι συνεπιβάτες του. Ασυναίσθητα η σκέψη του τρέχει στη γνωριμία του με το φίλο του τον Άρη. Είχαν γνωριστεί πριν 2 χρόνια παρακολουθώντας έναν αγώνα στο γήπεδο. Τότε ακόμη πήγαιναν στο γυμνάσιο. Έγιναν αμέσως φίλοι. Εκείνο όμως που τους έδεσε περισσότερο ήταν ότι και οι δύο ένιωθαν ορφανά με γονείς. Έτσι ακριβώς του πρωτοσυστήθηκε ο Μάρκος. Είχαν όμως και άλλα κοινά ενδιαφέροντα, όπως να ρολάρουν πάνω στη σανίδα του πατινάζ και να παίζουν ποδόσφαιρο. Τους άρεσε να κλωτσούν με μανία την μπάλα. Θαρούσαν πως έτσι κλωτσούσαν και τη ζωή που τόσο τους είχε πληγώσει. Αρκετά απογεύματα κατέβαιναν στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να πατινάρουν γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κάνουν φιγούρα στα κορίτσια. Ο Άρης, πάντα ρυψοκίνδυνος, έκλεβε την παράσταση. Τα έδινε όλα μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Μάρκος τον μάλωνε. «Δεν μου λες, θέλεις να σπάσεις κανένα πόδι και να σκοτωθείς. Αν πιστεύεις ότι θα σου κάνουν άγαλμα και θα σε βάλουν δίπλα στον Μέγα Αλέξανδρο, είσαι γελασμένος». «Το φαντάζεσαι, ο Άρης με το πατίνι του. Φρόντισε σε παρακαλώ να με φτιάξουν αυτή τη ρίγια μπλούζα που μου έφερε η μάνα μου από τη Σουηδία. Είναι η αγαπημένη μου». Κάθισαν σε ένα παγκάκι να ξαποστάσουν, μουσκίδι στον υδρότα. Το βραδινό αεράκι από τον Θερμαϊκό τους δρόσιζε τα πρόσωπα. Μικροί και μεγάλοι έκαναν τη βραδινή τους βόλτα στην παραλία. Άλλοι περπατούσαν, άλλοι έτρεχαν με τα ακουστικά στα αυτιά, ακούγοντας μουσική. Οι φωνές των πιτσιρικάδων έσπαζαν τις σιωπές των μοναχικών ανθρώπων που κάθονταν στα παγκάκια, ψάχνοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τον διπλανό τους. Ένα μεγάλο φωταγωγημένο καράβι, αργά-αργά και μεγαλόπρεπα, έβγαινε από το λιμάνι αποσπώντας τα βλέμματα. «Ήμουν 9 χρονών, είπε απρόσμενα ο Άρης, όταν ο πατέρας μου, ένα καλοκαιρινό βράδυ, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι. «Θα τα λέμε συχνά», υποσχέθηκε, καθώς έκλαιγα με αναφιλητά και δεν ξεκολούσα από την αγκαλιά του. Τον πρώτο καιρό έτσι έγινε. Τα Σαββατοκύριακα τα περνούσαμε παρέα, μα δεν τον χόρτενα. Πάνω στο χρόνο μου έδωσε τη χαριστική βολή.
έφυγε για τον Καναδά. Από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει, έργα δεν βλέπω, πρόσθεσε ο Μάρκος. Πόσο δίκιο έχει ο φίλος του. Η μάνα του, για να τα βγάλει πέρα, τον άφησε στους γονείς της και πήγε να δουλέψει στη Σουηδία. Άλλος αποχωρισμός. Μόλις τακτοποιηθώ, θα έρθω να σε πάρω. Μου είχε υποσχεθεί, αλλά δεν πίστευα πια τίποτα, γιατί το ίδιο έργο το είχα ξαναδεί. Παντρεύτηκε ένα Σουηδό και έμεινε εκεί, με τα παιδιά που απέκτησαν. Τώρα έρχονται στην Ελλάδα απλώς για διακοπές. Μια φορά μόνο με πήραν μαζί τους να δω κι εγώ τη χώρα αυτή. Με το ζόρι κάθισα 2 εβδομάδες. Τόσο άντεξα. Άλλοι άνθρωποι, άλλος τρόπος ζωής. Η ζωή του Άρη είναι πλέον κοντά στον παππού και τη γιαγιά. Τους λατρεύει και τον λατρεύουν. Αυτοί τώρα έχουν αντικαταστήσει τους γονείς του. Πριν λίγο καιρό τον βρήκε ο θείος του. Είχε πάει με δώρα και δολάρια που έστειλε ο πατέρας του από τον Καναδά. Τον προσκάλεσε και στο σπίτι του, μα εκείνος δεν ήθελε πια ούτε θείους ούτε δολάρια. Γονιό να τον αγαπά και να τον προστατεύει ήθελε.

συνέχεια η ιστορία εξελίσσεται δραματικά. Θα περάσουν πολύ δύσκολα τα δύο παιδιά και θα κινδυνεύσουν. Ωστόσο, κάποιος θα τους σώσει. Οι Άγιοι σώζουν, σώζουν πάντα. Και έτσι, εγώ δεν θέλω να σας περιγράψω και να κάνουμε και spoil. Το καλύτερο απ' όλα είναι να το διαβάσουν μικροί και μεγάλοι μαζί, έφηβοι, νέοι, παιδιά και οι γονείς των παιδιών, και να το χαρούν. Στην συνέχεια όμως, μέσα στο βιβλίο αξίζει να μην σας πω φυσικά το πώς εξελίχθηκε το ατύχημα που συνέβη στον Άρη, αλλά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην Καπαδοκία του 1840-1850. Με το πέρασμα των αιώνων, φίλοι μας, πολλές αρχές πολιτείες χάθηκαν, αρκετές επέζησαν, έτσι σώθηκε και το Βαρασό. Ένας Θεός ξέρει γιατί αυτό δεν το πείραξαν οι εχθροί. Άλλοι λένε επειδή εδώ υπήρχαν πολλά εργαστήρια που έλειωναν το σίδερο και έφτιαχναν κάθε λογής γεωργικό εργαλείο. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι μόνο η χάρη της Παναγίας το σκέπασε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιο σχέδιο θα είχε ο Θεός για το Βαρασό, γιατί σε τούτο το χωριό έστησαν το σπιτικό τους ο Ελευθέριος και η Βαρβάρα, άνθρωποι καλοσυνάτοι και νοικοκυρέοι. Εδώ γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους, ο Βλάσης και ο Θεόδωρος. Μα πριν καλά-καλά προλάβουν να τα χαρούν και να τα μεγαλώσουν, έφυγαν οι γονείς για τον ουρανό.

Και πάλι σε αυτά τα δυο παιδιά θα συμβεί κάτι δύσκολο, ένα ατύχημα. Δεν το περιγράφω για να το απολαύσει ο αναγνώστης. Στη συνέχεια, περίτεχνα η συγγραφέας η Μυρσίνη Βικοπούλου στο βιβλίο της «Όσο υπάρχουν Άγιοι», στην πολύ καλή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχάπ της εκδόσης «Άθος», θα περιγράψει το ότι ο πρόδρομος Εσνεπίδης δεν ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε μπροστάρης για να προστατέψει το χωριό του. Ήταν παλικάρι που το έλεγε η ψυχή του. Ήξερε ότι τώρα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι άνδρες του έλειπαν και αυτός πήγαινε μόνος του να πέσει στο στόμα του λύκου. Μα καλό να πέθανε παλικαρίσια παρά να τους αφήσει να μπουν στο χωριό. Ταμπουρώθηκε στο πέρασμα και σαν είδε τους τσέτες να κοντοζυγώνουν, άρχισε να τους ρίχνει και με τα δυο τους χέρια. Μα πόσο να μπορέσει να τους ξεγελάσει αφού πολεμούσε μόνος. Μόλις τέλειωσε και η τελευταία του σφαίρα, ήξερε πια πως γλίτωμο δεν έχει. «Παναγιά μου», σκέφτεται, «εμένα και να με σκοτώσουν, ας είναι θυσία στη χάρη σου, μα μην τους αφήσεις να πατήσουν το χωριό». Οι Τούρκοι τον κύκλωσαν, τον έπιασαν ζωντανό, τον έδεσαν γερά και τράβηξαν να τον κρεμάσουν στην πλατεία για να φοβηθούν όλοι. Τα γυναικόπαιδα, βλέποντας τον πρόεδρό τους να τον σέρνουν στην κρεμάλα, έφυγαν τρέχοντας από τον γαλά και έτρεξαν να κρυφτούν. Οι γέροι σκόρπισαν στους μαχαλάδες. Μπροστά πάει καμαρωτός ο αρχηγός των Τούρκων και από πίσω το τσούρμο του. Πριν φτάσουν στην πλατεία, κοτοζυγώνει ένας κρεμανταλάς και του ψιθυρίζει. Πριν τον τελειώσεις, ζήτα να σου δώσει ό,τι παράδες έχει. Πρόεδρος είναι στο σπίτι του, θα έχει κρυμμένο χρυσό.

βάζαν κάτω. Ήταν λεβέντισες. Είχαν γενναία ψυχή και όταν προσεύχονταν θαρρείς και τραβούσαν την Παναγιά από το φουστάνι. Αμέσως αρπάζει τα παιδιά της μαζί με τη γιαγιά και τους κλείνει μέσα στο δωμάτιο. Η γιαγιά Χριστίνα τα μαζεύει γύρω της και τα βάζει να γονατίσουν μαζί της μπρος στο εικονοστάσι. Με πόνο οικετεύει το Χριστό και την Παναγιά να τους σώσουν. Παρακαλεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να βάλει τη σπάθα του μπροστά στους άπιστους και να μην αφήσει να σκοτώσουν το παλικάρι της. Έξω στην αυλή γίνεται χαλασμός. Χτυπούν και βασανίζουν τον πατέρα. Λέγε βραγκιαούρη που έχεις κρυμμένο τον παρά, δώσε μας τον Χριστό να... δώσε μας τον Χρυσό να γλιτώσεις τη ζωή σου. Προσπαθούν να... με το καλό, μα με το άγριο, να τον κάνουν να υποκύψει. Ο πρόδρομος ξέρει ότι είναι ξεγραμμένος. Παρόλο που έχει αφήσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό, το μυαλό του δεν πάβει να δουλεύει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να γλιτώσει και αυτός και το χωριό. Ξαφνικά σαν αστραπή, περνά από τη σκέψη ο πατέρας Αρσένιος. «Ό,τι έχω και δεν έχω είναι κρυμμένα στο σπίτι του Χατζή Εφεντή», λέει με πιστικότητα. «Αυτός τα φυλάει». Οι Τούρκοι δεν χασομερούν. Τον αρπάζουν και τον πάνε κατευθείαν στο κελί του. Ακούει ο Άγιος άνθρωπος έξω από την πόρτα φασαρία. Αφήνει το Ευαγγέλιο από το χέρι και ευθύς βγαίνει έξω. Βλέπει τον πρόεδρο αλυσοδεμένο και δεν πιστεύει στα μάτια του. «Βρε παλιότουρκοι», φωνάζει με θάρρος. «Λύστε τον γρήγορα και αφήστε τον ελεύθερο γιατί αλίμονό σας». Ο αρχηγός τους τέτοια προσβολή δεν τη σηκώνει. Βγάζει τη χατζάρα του και πάει να πάρει το κεφάλι του Χατζή Φεντή. Άφοβος αυτός του φωνάζει. «Γρήγορα κατέβασε το χέρι σου, ξέρω». Το λόγο του δεν πρόλαβε να τελειώσει και το χέρι του τουρκαλά μένει ξερό. Η χατζάρα πέφτει κάτω και όλη η συμμορία του παγώνει από το φόβο. Ο αρχηγός τους αρχίζει να τρέμει. Γεμάτος αγωνία, προσπαθεί να κουνήσει το χέρι του, αλλά αυτό παραμένει παράλυτο. Χρόνια τώρα έχει ακούσει πολλά για την πίστη των χριστιανών. Δεν μπορεί όμως να πιστέψει πως με ένα μόνο λόγο του αυτός ο παπάς του ξέρανε το χέρι. «Αφαιρεί με, αφέντη μου. Κάμε τη χέρα μου καλά και σου δίνω το λόγο μου πως κανείς από το τσούρμο μου δεν θα ξαναπατήσει ποτέ στα φάρασα». Μόλις ο πατέρας Αρσένιος σταύρωσε το χέρι του Τούρκου, αμέσως έγινε καλά. Αυτός το κουνάει πάνω κάτω και δεν το πιστεύει. Στα γρήγορα προστάζει τους ανθρώπους του να ελευθερώσουν το πρόεδρο και όλοι μαζί βάζουν ένα τρεχιό και όπου φύγει, φύγει.

κι άλλα θα διαβάσετε στο βιβλίο «Όσο υπάρχουν Άγιοι» της Μυρσίνης Βικοπούλου, σε εικονογράφηση της Αγγελικής της Δελεχά από τις εκδόσεις «Άθος Εφηβικά». Η γιαγιά Μυρσίνη Βικοπούλου έχει γράψει επίσης το, τι να πούμε, το μυθικό «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη». Γενιές μεγάλωσαν με αυτό και ακόμη οι μικροί και οι μεγάλοι το διαβάζουν, το αγάπησαν, το συνεχίζουν, το δίνουν στα παιδιά τους. Και βέβαια δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στην εποχή μας να μην το διαβάσει, και βέβαια τα παιδιά του μέλλοντος να μην το χάσουν ποτέ. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να υπάρχει αυτό το βιβλίο πάντοτε, να εκδίδεται και να επανεκδίδεται. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη λοιπόν, και τα ονόματα είναι ενδεικτικά του τι θα διαβάσει κανείς. Έχει κυκλοφορήσει, να πούμε, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ρωσικά, στα σερβικά, στα γεωργιανά, στα γερμανικά, στα ρουμανικά, στα αραβικά, στα βουλγάρικα, στα πολωνικά. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο έχει αγαπηθεί. Ο Πίσμονας λοιπόν είναι ένας μικρός εγωπολίτης που ξεκινά να βρει την Εσύπολη με μοναδικό του εφόδιο τη συμβουλή της βασίλισσας της Εγώπολης, να βάζει πάντα μπροστά του το εγώ του. Με ποιον όμως τρόπο θα μπορέσει τελικά από την Εγώπολη να φτάσει στην Εσύπολη, τι κόσμο θα συναντήσει σε αυτή την τόσο διαφορετική από τη δική του πολιτεία, τι νόημα θα έχει το ταξίδι

αυτό για όλους τους κατοίκους της Αιγόπολης, αλλά και για τον καθένα μας. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο από την Αιγόπολη στην Εσίπολη, θα ταξιδέψουμε μαζί του. Πρόκειται για ένα δρόμο, φίλοι μας, που μπορούν να τον βαδίσουν μικροί και μεγάλοι. Είναι ένας χάρτης, ένας οδοδείκτης για την πορεία μας και σε αυτό το χάρτη, σε αυτό τον οδοδείκτη, θα διαβάσουμε και κάποια από τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου.

όταν η Μυρσίνη Βικοπούλου γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, επηρεάστηκε τόσο πολύ που όλο αυτό που είχε μέσα της το έβγαλε σε αυτό το βιβλίο. Από την Αιγόπολη στην Εσύπολη. Και αυτό φαίνεται, το γνωρίζουμε όσοι την έχουν συναντήσει. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε κάτι από αυτό το βιβλίο, ώστε να καταλάβουμε τη ροή του, το ρυθμό του και μια στιγμή από το περιεχόμενό του. Τίτλος: «Όταν κάνεις το καλό, κάνε το και με καλό τρόπο». Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο Πείσμονας ήρθε στην Εσύπολη. Εκτός από τη φιλοξενία στο σπίτι της Γαλήνης που είναι συνεχής, έχει φιλοξενηθεί και από άλλες οικογένειες. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο που ζουν οι Εσυπολίτες και να το συγκρίνει με τον τρόπο ζωής στην Αιγόπολη. Στην αρχή ο Πείσμονας δυσκολεύτηκε πολύ να συνηθίσει να ζει σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αρκετές φορές μέσα του αγανακτούσε εξαιτίας της φασαρίας που επικρατούσε στο σπίτι. Στις μεγάλες όμως οικογένειες όλοι δουλεύουν, τα πάντα μοιράζονται. Ακόμη και τα μικρά παιδιά κάτι έχουν να κάνουν. Ο Πείσμονας έχει δει πολλές φορές τη μικρή Ανθούλα να τρέχει βιαστική για να ταΐσει τις κότες ή να κάθεται να κουνάει το μωρό μέχρι η μητέρα της να φτιάξει το φαγητό. Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν τα μικρότερα. Αυτό είναι κανόνας απαράβατος. Όταν λοιπόν όλοι δουλεύουν, αυτός δεν μπορεί να κάθεται, έστω και αν είναι μουσαφύρης. Συχνά βοηθάει τη Γαλήνη και το Φιλότιμο στις δουλειές που έχουν, με σκοπό να τελειώσουν γρήγορα για να έχουν μετά καιρό για παιχνίδι και βόλτες. Όσο για σήμερα, έχουν συμφωνήσει να πάνε επίσκεψη στην Ταπείνωση. Έτσι ο Πείσμονας βάλθηκε από το πρωί να βοηθάει την Κυρακαλή στις δουλειές. Τη κουβάλισε ξύλα για τη φωτιά και μετά ανέλαβε να ποτίσει τα δέντρα και τα λουλουδιά του κήπου. «Πείσμονα, Πείσμονα», σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει τη γειτόνισά τους να έρχεται βιαστική. «Καλημέρα κυρία Ελπίδα, τι τρέχει, σε παρακαλώ παιδάκι μου, φώναξε μου γρήγορα την κυρία Καλή, θέλω να της μιλήσω». Τρέχει αμέσως και τη φωνάζει. Οι δύο γυναίκες μιλάνε για λίγο μόνες τους και μετά χωρίζονται βιαστικά. Μέχρι να μπει η κυρία Καλή στο σπίτι, βγάζει και την ποδιά της. Ο Πείσμονας αρχίζει να ανησυχεί. Έχει γούστο, σκέφτεται, να φύγει και να μας αφήσει το μωρό και την Ανθούλα. Πράγματι, σε λίγο του λέει: «Πείσμονα, φεύγω παιδί μου. Εάν η Γαλήνη χρειαστεί κάτι, βοήθησέ την. Από χτες σας είπαμε ότι σήμερα θα πηγαίναμε στην Ταπείνωση. Ναι, αλλά τώρα με ειδοποίησαν ότι πρέπει να φύγω. Θα σου εξηγήσει η Γαλήνη. Εάν γυρίσω γρήγορα, θα πάτε το απόγευμα. Αλλιώς αύριο. Σε χαιρετώ, παιδί μου».

σκοπίσμα να στιμώνει και σαν απάντηση στο χαιρετισμό δίνει μια κλωτσιά στο κουβά με το νερό που έχει μπροστά του. Η κύρα Καλή βγαίνει γρήγορα από το πορτάκι της αυλής χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει. Ή δεν άκουσε ή μάλλον έκανε ότι δεν άκουσε. Η Γαλήνη με το αδελφάκι της στην αγκαλιά στέκεται μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και βλέπει όλη τη σκηνή. «Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα? Η μητέρα σου έφυγε. Τι είχαμε συμφωνήσει?» «Έλα μέσα και θα σου εξηγήσω. Δεν γίνεται να φωνάζουμε από τόσο μακριά. Δεν μου χρειάζονται εξηγήσεις. Εγώ φεύγω μόνος μου. Κάτσε και εσύ μόνη σου να αντατεύεις τα μωρά σας.» Μια δεύτερη κλωτσιά στον κουβά ήταν ο χαιρετισμός στη Γαλήνη. Για πότε έφτασε στο σπιτάκι της ταπείνωσης, ούτε που το κατάλαβε. Ο Λέων, γαυγίζοντας, χώθηκε μέσα στα πόδια του, ζητώντας παιχνίδια. «Το καλό που σου θέλω φύγε μέσα από τα πόδια μου. Δεν έχω όρεξη για παιχνίδια.» Η ταπείνωση, όπως πάντα, τον δέχεται εγκάρδια και μαθαίνει τι έγινε, ακούγοντάς τον με προσοχή. «Για σκέψου, μήπως ήταν λάθος σου που δεν κάθισες να ακούσεις τη Γαλήνη? Σίγουρα για να φύγει η μητέρα της έτσι ξαφνικά θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Φαίνεται όμως ότι αντί να νικήσεις το θυμό σου, σε νίκησε αυτός. Δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον όμως ας προσπαθήσουμε την ώρα του θυμού να μην λέμε λόγια που πικραίνουν τον άλλον. Καλύτερα να φεύγουμε για λίγο μέχρι να ηρεμήσουμε. Κι εγώ αυτό έκανα, έφυγα. Αφού πρώτα κλώτσισες τον κουβά δύο φορές. Μα από το πρωί έκανα τόσες δουλειές. Ούτε στο σπίτι μου δεν κουραζόμουν τόσο. Νομίζω ότι με εκμεταλλεύονται. Το βλέπεις έτσι γιατί τις δουλειές τις έκανες περιμένοντας ανταμοιβή. Καλό είναι να βοηθάμε με χαρά όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Την πληρωμή την κρατά στα χέρια του ο Θεός. Αυτός τη στέλνει κάποια άλλη στιγμή από εκεί που δεν την περιμένουμε. Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα που έμεινε στο σπίτι της Γαλήνης, σου έδειξε κανείς ότι είσαι ανεπιθύμητος? Όχι, κανείς. Σου παραπονέθηκαν ότι τους κούρασες ή ότι στριμώχθηκαν λίγο με ένα άτομο παραπάνω? Όχι, ποτέ. Μήπως σου κάνουν καμιά φορά μούτρα ή σου σερβίρουν το φαγητό δείχνοντας δυσαρέσκεια? Το αντίθετο. Πάντα με περιποιούνται χαρούμενοι. Αν αυτά τα έκαναν με μισή καρδιά, θα σου άρεσε? Καθόλου. Θα ήταν σαν να μου έλεγαν με πλάγιο τρόπο να φύγω. Έτσι θα ήταν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όχι μόνο κάνουν το καλό, αλλά το κάνουν και με καλό τρόπο. Για σκέψου το αυτό λίγο. Μένουν και οι δυο για λίγο αμίλητοι. Ο πείσμονας δείχνει για λίγο σκεφτικός. Μετά από λίγη ώρα του προτείνει να πάνε έναν περίπατο. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη της Μερσίνης Βικοπούλου, η συνέχεια βέβαια να το διαβάσετε για να εννοήσετε και τα υπόλοιπα, και όχι μόνο ως ιστορία αλλά ως μια μεγάλη αλήθεια, μια αλήθεια που χτίζει χαρακτήρα. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό βιβλίο, «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη», εκδόσεις Άθος Παιδικά της Μυρσίνης Βιγκοπούλου.

γιαγιά με Συνεβικοπούλου, δεν σταματάς αυτό το πολύ καλό βιβλίο από την Αγόπολη στην Εσύπολη, και λίγο αργότερα θα γράψει το βιβλίο με τίτλο «Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη». Πάλι σε εικονογράφηση της καλής μας της Αγγελικής Δελεχά, πολύ καλή εικονογράφος. Νομίζω ότι οι εκδόσεις Άθος Παιδικά με αυτά τα δύο βιβλία έχουν δώσει ένα στίγμα στην έκδοση των βιβλίων. Στην Εσύπολη λοιπόν, από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη, θα δούμε τι έγινε τελικά ο Πείσμονας μετά το συναρπαστικό ταξίδι του από την Αιγόπολη στην Εσύπολη. Θα ετοιμαστεί για νέες περιπέτειες και θα συμπαρασύρει μαζί με τα παιδιά κάθε ηλικίας, καθώς αγωνίζεται να φτάσει ακόμη πιο μακριά στην Ουρανούπολη όλα τα παιδιά. Στο βιβλίο αυτό θα ανακαλύψουμε τα λόγια και τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου, χαρίζοντας τα παιδιά τη σοφία του για την κατάκτηση των αρετών. Τι θα συμβεί καθώς ο Πείσμονας και η παρέα του φτιάχνουν μία σκάλα για να ανέβουν στο λόφο της αρετής, θα τους ακολουθήσουμε διαβάζοντας αυτό το πολύ καλό βιβλίο.

το πρώτο σκαλοπάτι. Νωρίς την άλλη μέρα, τα δύο αδέλφια έτρεξαν στο σπιτάκι του γέροντα. Τον βλέπουν να ταΐζει ένα πουλάκι μέσα από τη χούφτα του και να του μιλά τρυφερά, σαν να είναι μικρό παιδί. Κάποια άλλα πάλι κάθονται στους ώμους του και τιτιβίζουν χαρούμενα. Τα παιδιά τον πλησιάζουν σιγοπερπατώντας, μην και ταράξουν την ησυχία του. «Άντε καλά μου πουλάκια», λέει χαμογελαστός μόλις τους αντιλήφθηκε. «Πηγαίνετε παραδίπλα και μαζί σαν επισκέπτες. Σας έχω ρίξει εκεί παξιμάδι βρεγμένο και ριζάκι». Αυτά με μιας πετούν όλα μαζί και πάνε πιο κάτω να συνεχίσουν το γεύμα τους. «Παπούλη», ρωτά ξαφνιασμένος ο πείσμονας, «πώς κατάλαβαν τα πουλιά τι τους είπες?» «Μία είναι η γλώσσα της αγάπης, παιδάκι μου. Ακόμη και τα άγρια ζώα και τα πουλιά καταλαβαίνουν τον άνθρωπο που τα αγαπάει και τον πλησιάζουν χωρίς να φοβούνται». Οπότε, φίλοι μας, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο γέροντας αυτός, είναι ο Άγιος Παΐσιος, και είναι και η φιλοδοξία μέσα στην παρέα. «Έρχονται και άγρια ζώα?» τον ρωτά. «Ας είναι καλά, όλα περνούν να μου πούν μια καλημέρα», απαντά ο Άγιος. «Λαγί, νυφίτσες, χελώνες, άβρε, τσακάλια». «Τσακάλια? Αχ, αυτά τα καημένα όταν πεινάνε κλαίνε σαν τα μωρά. Μα πιο πολύ γούστο έχει μια μικρή αλεπουδίτσα. Της έχω πει να έρχεται τα βράδια για φαγητό και αυτή κάθε βράδυ στην ώρα της. Τι χαριτωμένη που είναι. Εμείς ούτε για μια εβδομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπακοή που κάνουν αυτά στον άνθρωπο. Μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ να τη δούμε? Όποτε θέλετε. Για πείτε μου όμως τώρα, ποιος καλός άνεμος σας έφερε από εδώ? Είπαμε να δοκιμάσουμε εκείνο το κέρασμα που μας έταξες», λέει διστακτικά ο πείσμονας. «Καθίστε και έρχομαι». «Παπούλη», ρωτά με λαχτάρα το αγόρι, «εκείνα τα χοντρά ξύλα που είχες εδώ χθες δεν τα βλέπω. Μήπως τα έδωσες αλλού?» «Όχι, ευλογημένα, πουθενά δεν τα έδωσα. Για σας τα έχω φυλαγμένα. Ευτυχώς, γιατί αποφασίσαμε τελικά να φτιάξουμε μαζί σου τα σκαλοπάτια. Γι' αυτό ήρθαμε πάλι. Ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Χαίρομαι που τα αποφασίσατε. Το παν είναι να έχει ο άνθρωπος δυνατή τη φτερούγα της θέλησης. Τότε όλα μπορεί να τα κάνει. Έχει και ο άνθρωπος φτερούγες. Ο καλός Θεός δίνει σε όλους τους ανθρώπους μία φτερούγα που είναι η δική του θέληση. Μπορεί όμως ο άνθρωπος με μία φτερούγα να πετάξει? Όχι βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται ακόμα μία. Και αυτή είναι η ανθρώπινη θέληση. Η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα δυνατή. Η ανθρώπινη όμως άλλοτε από τεμπελιά, άλλοτε από διαφορία εξασθενή. Και τότε ο άνθρωπος, αντί να πετά ψηλά, κάνει τούμπες και δέρνει αέρα.

ιστορίες παρόμοιες με αυτήν που σας μετέφερα, φίλοι μας, είναι γραμμένες από την Μυρσίνη Βικοπούλου στο βιβλίο «Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη», με τίτλους όπως «Η αρχοντική αγάπη σε κάνει αρχοντοπούλα», καταλαβαίνετε τι σημαίνει, «Η ταπείνωση δεν δανείζεται αλλά κερδίζεται». Οι τίτλοι αυτοί είναι μοναδικοί και σε προειδεάζουν του τι θα ακούσεις, αλλά ο τρόπος που κάθε κείμενο, κάθε αφήγημα δίνεται, γλυκαίνει την καρδιά μας, κάνει καλύτερος και εμάς που το διαβάζουμε, και πώς θα το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, τους εφήβους, γιατί επιμένουμε εδώ και το έχουμε πει με παιδαγωγούς, το έχουμε μιλήσει με δασκάλους. Αυτές οι ιστορίες δεν μεταφέρονται έτσι να πετάξουμε στη βιβλιοθήκη ή να πετάξουμε πάνω στο γραφείο του παιδιού ένα βιβλίο καλό που αγοράσαμε και να τους πούμε διαβάστε το τώρα στα καλά μας τα παιδιά. Όχι, μαζί, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να διεκπεραιώνουμε ένα καθήκον και δεν το θέλουμε. Δεν διεκπεραιώνουμε καθήκοντα, δίνοντας τόσο καλά βιβλία, αριστουργήματα στα παιδιά μας. Είναι σαν να τους δίνουμε ένα θησευρό χωρίς να τους έχουμε εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Και να περάσουμε από την γιαγιά Μυρσίνη σε μια άλλη πολύ αγαπημένη συγγραφέα των παιδιών, η οποία και εκείνη έχει αγαπήσει και έχει γράψει για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, είναι η Άννα Ιακώβου, η οποία πραγματικά έχει τη δική της υπόσταση στην παιδική βιβλιογραφία, την έχουμε αγαπήσει πολύ, κάθε της βιβλίο είναι ένα γεγονός. Η Άννα Ιακώβου λοιπόν έγραψε το «Ήταν κάποτε παιδιά ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης». Πάνε αρκετά χρόνια. Το βιβλίο αυτό έχει και ψηφιακό δίσκο και είχα την χαρά να συμμετέχω στην αφέγησή του μαζί με τον Σταύρο το Σταμάτη. Ήταν μια πολύ όμορφη εποχή όταν ηχογραφήσαμε αυτό το όμορφο βιβλίο. Ήταν μία απόλαυση για μας όταν το γράφαμε στο στούντιο. Ήταν η ζωή του Αγίου Παϊσίου από όταν ήταν μικρό παιδί. Κυρίως εκεί εστίασε η Άννα Ιακώβου, στην εποχή που ήταν παιδί, και πώς τον μεγάλωσε η μητέρα του. Πολύ καλογραμμένο. Και συνεχίζει μετά με το πέρασμα των χρόνων. Έτσι, στο πέρασμα των χρόνων, πώς μεγάλωσε, πώς έγινε ο άνθρωπος που συναντήθηκε με άλλους, πώς άλλους μεγάλους ανθρώπους, σπουδαίους ανθρώπους. Κυρίως όμως περιγράφει τη συνάντησή του με τον Θεό, και έτσι ο γέροντας Παΐσιος συγκαταλέγεται σήμερα στη χωρία των Αγίων. Ήταν κάποτε παιδιά λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Οι Άγιοι μας, φίλοι μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας, ήταν και αυτοί κάποτε μικρά παιδιά. Έτσι ήρθε η σύλληψη του να γράψει αυτό το βιβλίο η Άννα Ιακώβου, τότε που ήταν καλοκαιράκι στην Κόνιτσα και τα μάτια του μικρού Αρσένη αντικρίζουν το φως του κόσμου. Με το πέρασμα των χρόνων ο Αρσένης θα γίνει ο αγαπημένος όλων μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και έτσι τα παιδιά, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα μάθουν για τη ζωή του και θα χαρούν το διάβασμα μικρών χαριτωμένων περιστατικών γεμάτων σοφία και αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, και χιούμορ. Και μπορείτε βέβαια, εκτός από το να το διαβάσετε, και να το ακούσετε, γιατί περιέχει το όμορφο αυτό CD, εκδόσεις Άθος Παιδικά. Άννα Ιακώβου, «Ήταν κάποτε παιδιά». Στη συνέχεια μία άλλη αφηγηματική βιογραφία για παιδιά που γράφτηκε για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, μέσα ποταμού Κύπρου, σε εικονογράφηση πάλι της Αγγελικής στη Δελεχά.
οι ασυρματιστές του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, αφηγηματική βιογραφία για παιδιά, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο περιέχει βέβαια και ψηφιακό δίσκο στην αφήγηση της Γεωργίας Παναγιώτου, και θα αναρωτηθεί κανείς, έχει ο Θεός ασυρματιστές? Και όμως ναι, ο Άγιος Παΐσιος μας διαβεβαίωσε ότι έχει. Είναι οι μοναχοί που στέλνουν με την προσευχή τους μηνύματα στο Θεό, αλλά και τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Ένας από τους ασυρματιστές αυτούς είναι και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος. Μια αφηγηματική βιογραφία για παιδιά λοιπόν. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης αξίζει σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα, φίλοι μας, να το διαβάσετε, να το έχετε αυτό το βιβλίο που έβγαλε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου μαζί με τις εκδόσεις Άθος. Υπάρχει ο πρόλογος του Μητροπολίτου Λεμεσού, του Αθανασίου, ο οποίος λέει ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι ζωντανές αποδείξεις ότι όλα όσα είπε ο Χριστός μας είναι αληθινά. Όλα όσα υπόσχεται η Εκκλησία ότι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο θα ήταν κούφια λόγια αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι. Με τη ζωή τους οι Άγιοι απέδειξαν στην πράξη την θεραπευτική και αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Αυτή ακριβώς την εσωτερική βεβαίωση ένιωσα για πρώτη φορά κι εγώ, λέει ο Λεμεσού, όταν γνώρισα τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο. Όλα όσα είχα μέχρι τότε ακούσει και όσα είχα διαβάσει στο Ευαγγέλιο και στους βίους των Αγίων, επαληθεύθηκαν ζωντανά στο πρόσωπο του Γέροντα Παϊσίου. Ήταν πραγματικά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι που ο Θεός τον ανέδειξε στις μέρες μας. Τώρα ο Γέροντας βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Παρόλο όμως που έχει φύγει από τον κόσμο, έχουμε την ευλογία να νιώθουμε ζωντανή την παρουσία του, διαβάζοντας πάμπολα βιβλία που γράφτηκαν για τη ζωή και το έργο του. Και συνεχίζει ο Λεμεσού Αθανάσιος, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, εννοεί το βιβλίο που σας μεταφέρουμε φίλοι μας από τις εκδόσεις Άθος, γράφτηκε με τρόπο ώστε να βοηθήσει και εσάς να γνωρίσετε και να αγαπήσετε τον μεγάλο αυτό Άγιο. Ο Γέροντας πολύ αγαπούσε τα παιδιά και η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη όταν τον επισκέπτονταν παιδάκια στο κελί του στο Άγιον Όρος. Εύχομαι η ζωή του Γέροντος να εμπνεύσει τις καρδιές σας την αγάπη για τους Αγίους μας και να σας δώσει τη δύναμη να μιμηθείτε την αγάπη που είχαν για τον Χριστό μας. Πραγματικά ένα βιβλιοκόσμημα, έτσι, που αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, γονείς και παιδιά μαζί, όλοι. Στην Κόνιτσα γυμνάσιο δεν υπήρχε. Θα σας διαβάσω έτσι λίγο να πάρετε μια γεύση και από αυτό το βιβλίο. Έτσι, σαν τελείωσε το δημοτικό, ο Αρσένιος προτίμησε να μάθει την τέχνη του ξυλουργού για να μοιάσει και σε αυτό τον Κύριο, που όταν ήταν και αυτός παιδί εργαζόταν ως ξυλουργός με τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Παναγίας. Πήρε λοιπόν δουλειά σε ένα αρχιμάστορα μαραγκό και έγινε σιγά σιγά σπουδαίος τεχνίτης. «Τι παιδί έχει, κύριε Ευλογία», έλεγαν με θαυμασμό οι κονιτσιώτες. «Καλός τεχνίτης και γρήγορος, αλλά και στον χαρακτήρα τόσο ενάρετος». Η θαυμαστή αυτή απόδοση του Αρσένιου στη δουλειά του είχε βέβαια την εξήγησή της. Είχε τη μυστική του συναγή, την οποία ο Αρσένιος δεν κρατούσε μόνο για τον εαυτό του, αλλά τη μοιραζόταν με όσους ενδιαφέρονταν. «Τα χέρια να δουλεύουν και ο νους με την ευχή να είναι στο Θεό», έλεγε. «Όταν εργαζόμαστε με ειρήνη και προσευχή, τότε η πνευματική μας κατάσταση αποτυπώνεται σε αυτό που κάνουμε. Έτσι οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά που φτιάχνουμε ευλογούνται». Στο σπίτι ο Αρσένιος είχε αρχίσει να ζει με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν θα έφτανε η ώρα που θα γινόταν μοναχός, να ήταν προετοιμασμένος κατάλληλα για τη ζωή που θα έκανε. Έτσι δεν άφηνε πια τη μητέρα και τις αδελφές του να του πλένουν τα ρούχα, αλλά τα έπλαινε μόνος. Οτιδήποτε πάλι χρησιμοποιούσε, φρόντιζε να το καθαρίζει και να το τακτοποιεί ο ίδιος.
Νίστευε τώρα και προσευχόταν ακόμη πιο πολύ. Φρόντιζε όμως να καλλιεργεί και την ψυχή του όπως πρέπει. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του και αν έβλεπε ότι κάποιον πλήγωσε με κάτι που είπε ή έκανε, αμέσως έτρεχε να ζητήσει συγχώρεση.

0: και στο τέλος αυτού του αφιερώματος για τον Άγιο Παΐσιο, μιλήσαμε πραγματικά μέσα από την λογοτεχνία, μέσα από την παιδική λογοτεχνία, την εφηβική λογοτεχνία. Γράφονται σπουδαία πράγματα για τους Αγίους μας, και αυτό είναι η τέχνη τελικά, να μπορούμε να υψωνόμαστε λίγο προς τα πάνω. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στις εκδόσεις Σταμούλη, τα βιβλία για τα οποία σας μιλήσαμε, από την Αιγόπολη στην Εσίπολη, από την Εσίπολη στην Ουρανούπολη, ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μουκύπρου, αλλά και Ήταν Κάποτε Παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης της Άννας Ιακώβου, και αυτό από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας, τα καλά σας λόγια, να υπενθυμίσουμε ότι τα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία μιλούν για τον Άγιο Παΐσιο θα τα βρείτε στις εκδόσεις Σταμούλη, Άθος Παιδικά, Άθος και εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr, όπου μπορείτε να δείτε και άλλους τίτλους. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε από καρδιάς για τον κόπο του, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε πάντα καλά, γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 2295-0-2228.
9: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: τι ακροατές, χαίρετε. Είναι και πάλι μαζί σας η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Είναι η εκπομπή του περιοδικού της Μητροπόλεως και της Συντακτικής Επιτροπής αυτής. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, δύο δάσκαλοι, ο Χρήστος Καπαγερίδης και η Νικολέτα Βασιλιάδου και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Λοιπόν, ξεκινώντας η σημερινή εκπομπή, θα μιλήσουμε και θα δούμε το τεύχος το οποίο βγήκε τον Σεπτέμβριο, δηλαδή είναι το τρέχον τεύχος, το οποίο είχε θέμα στο αφιέρωμά του το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο και μέσα από τα κείμενα, αλλά και εν γέννη από την, και από την πρώτη κιόλας σκέψη όταν κάναμε Συντακτική Επιτροπή για να δουλέψουμε αυτό το θέμα, είχε ένα χαρακτήρα λίγο χαρμόσυνο, είχε μια χαρά. Αυτό ενδεχομένως να το διαπιστώσετε και από, και από το ίδιο το τεύχος. Αν το πάρετε στα χέρια σας, καλό είναι να το προμηθευτείτε και βεβαίως για το περιοδικό είναι μεγάλη βοήθεια το να γραφτείτε συνδρομητές, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να λαμβάνετε το περιοδικό στο σπίτι με την ετήσια συνδρομή και γι' αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-4621-440. Εκεί θα πάρετε πληροφορίες για να μπορέσετε να προμηθευτείτε το περιοδικό και να γίνετε συνδρομητές. Στο μηνιαίο αφιέρωμα αυτό λοιπόν του Σεπτεμβρίου μπορούμε να διαβάσουμε λίγο τα περιεχόμενα για να πάρουμε μια ιδέα για το τι έχει κατατεθεί σε αυτό το τεύχος. Το εισαγωγικό είναι της Μαρίας Μπάνου. «Κάθε παιχνίδι σημαίνει κάτι» του Γιώργου Ανανιάδη. «Το ομαδικό παιχνίδι της γειτονιάς, πολιτισμικές και κοινωνικές λειτουργίες του παιχνιδιού στο δημόσιο χώρο» του Χρήστου Καπαγερίδη. «Στο παιχνίδι» Λεύ Βικόσκη. «Το παιχνίδι ως πολιτισμικό φαινόμενο» Βασιλείου Αργύρη. «Το παιδί και το παιχνίδι στην παιδαγωγική ανθρωπολογία» του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου της Αφροδίτης Παπά. «Παιδικό παιχνίδι, η περίπτωση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας» της Σοφίας Κλίδα. «Τα παίγνια των αρχαίων Ελλήνων» Ευστρατείου Παρασκευαίδου. «Η θεατρική κούκλα» του Στάθη Μαρκόπουλου. «Το θεατρικό παιχνίδι, διάσταση της αγωγής μέσα από το θέατρο» του Λάκη Κουρετζή. «Ο κόδων» της Βασιλικής Κοροναίου. «Τα παιδεία παίζει», ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει. «Η παιδική φαντασία αναδιατυπώνει στο χώρο» της Εφημίας Κατσουρού και της Κωνσταντίνα Σέρφα. «Τρελαντώνης» της Πινελόπης Δέλτα, ένα απόσπασμα. Και «Το παιχνίδι του ιερού» του πρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας λίγο το εισαγωγικό σημείωμα αυτού του αφιερώματος και ξεκινάμε αμέσως την κουβέντα.
1: «Το παιχνίδι», γράφει στο εισαγωγικό σημείωμα του αφιερώματος η Μαρία Μπάνου, «έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Η ανακάλυψή του είχε γίνει πριν από αιώνες από την πρωτόγονη κοινωνία και έπειτα άρχισε να εξελίσσεται από την αρχαία εποχή στο Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα την νεότερη και σύγχρονη εποχή. Πρώτοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, μεταξύ των οποίων ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, ήταν φανατικοί υπέρμαχοι των παιχνιδιών και πίστευαν ότι τα παιχνίδια συμβάλλουν στην καθολική άσκηση του σώματος, στην τέρψη της ψυχής, στην προπαρασκευή των ανθρώπων για τη ζωή, καθώς και ότι εξυψώνουν και εξευγενίζουν τον άνθρωπο. Το παιχνίδι είχε μεγάλη παιδαγωγική αξία και σε άλλους αρχαίους, αλλά και νεότερους πολιτισμούς, όπως στην αρχαία Αίγυπτο, στην οποία διάφορα παιχνίδια, όπως τα επιτραπέζια, διαδραμάτισαν όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά το θεσμό του παιχνιδιού, η κάθε εποχή, ομηρική, ολυμπιακή, ρωμαϊκή, βυζαντινή, μεσαιωνική, αναγεννησιακή, νεότερη, σύγχρονη, είχε και τα κοινά χαρακτηριστικά της. Τα χνάρια του παιχνιδιού είναι τα ίδια παντού, όπου και αν έζησαν άνθρωποι. Μπορεί να διαφέρουν οι τρόποι έκφρασης, αλλά αυτό που μένει πάντα το ίδιο, από εποχή σε εποχή, είναι η αγάπη του παιδιού για το παιχνίδι. Τα παιχνίδια ακολούθησαν μια παράδοση από γενιά σε γενιά και είχαν μια ραγδαία, ανωδική και εξελικτική πορεία, παράλληλα προς την πολιτική, ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη των λαών. Επομένως, καθώς ο άνθρωπος εξελισσόταν βιολογικά και πνευματικά, τα παιχνίδια γίνονταν πιο σύνθετα και πνευματικότερα και αποκτούσαν πλούσιο περιεχόμενο. Βάσει αρχαιολογικών ευρημάτων, σκαλιστές πέτρες, εργαλεία και γλυπτά, τα παιχνίδια των πρωτόγονων ήταν περισσότερο ατομικά παρά ομαδικά. Με την πάροδο όμως του χρόνου δημιουργήθηκαν μορφές ομαδικών παιχνιδιών, σαν μια βασική ανάγκη της ζωής τους. Έτσι προκύπτει ότι το παιχνίδι είναι μια εκδήλωση όλων των εποχών. Έχει παρακινήσει την προσοχή και τη σκέψη των ανθρώπων από αρχαιότατους χρόνους. Έχει γίνει αντικείμενο παράστασης στην τέχνη και έχει αναφερθεί στη λογοτεχνία και την ποιήση. Στη σημερινή εποχή, οι λαοί διαπλάθονται με αθλητικά αγωνιστικά παιχνίδια. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία και στον τεχνικό πολιτισμό. Το παραδοσιακό παιχνίδι υποχωρεί σταθερά και έχουμε άνθηση στα επιτραπέζια παιχνίδια. Όσον αφορά την νεοελληνική εποχή, τα παιχνίδια αποκτούν δημοτικότητα και ισχύ και ο ανεξάντλητος πλούτος των εμπνεύσεων του ελληνικού λαού επινοεί νέα παιχνίδια τα οποία διαφέρουν πολύ από των αρχαίων και πολλές φορές παίζονται με την παλιά τους ονομασία. Τέλος, στην εποχή μας το παιχνίδι απέκτησε τεράστια σημασία και πήρε σημαντική θέση στο πρόγραμμα της αγωγής των παιδιών για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Μέσω των διάφορων κατηγοριών παιχνιδιού, ελεύθερο ή οργανωμένο, μουσικό, κινητικό, κινητικό, παιχνίδι ρόλων, κοινωνικό, δραματικό, κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικό, ψηφιακό, συμβολικό, παιχνίδι κανόνων, παιχνίδι με φυσικά υλικά, κατασκευαστικό, παραδοσιακό, επιτυγχάνεται καλύτερα η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και υλοποιούνται οι μαθησιακοί στόχοι. Έχει αποδειχθεί ότι το παιχνίδι, τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό σχολικό χώρο, αναπτύσσει τις πνευματικές, τις κοινωνικές και τις φυσικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς και ότι οι χώροι με τα κατάλληλα ερεθίσματα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών.
2: Ναι, ακούσαμε το εισαγωγικό και νομίζω ότι αποτυπώνεται με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο αυτό που διατρέχει το τεύχος, το ότι τελικά το θέμα του παιχνιδιού είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές. Το συναντάμε και μέσα στον ελληνικό τρόπο με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό ερχόμαστε να ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα πολύ σοβαρό, με ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι το παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι επειδή ζούμε σε μια μεταβατική εποχή που όλα έρχονται να αποκτήσουν ένα νέο νόημα, που όλα έρχονται να φανούν κάπως αλλιώς, έχει μεγάλη σημασία να ανατρέξουμε λίγο στον πυρήνα των βασικών πραγμάτων. Και είναι βασικό πράγμα το παιχνίδι στη ζωή των παιδιών, γιατί στην ουσία είναι ο βασικότερος τρόπος που ίσως έχουν τα παιδιά για να ανοιχτούν στη ζωή, για να μάθουν να ζουν. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να ζήσουν. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να μας το μαρτυρήσουν πολύ καλύτερα από εμάς και οι δύο δάσκαλοι που έχουμε μαζί μας, ο Χρήστος και η Νικολέτα, όπου τελικά βλέπουμε ότι το παιχνίδι γίνεται και ένα μέσο για την παιδεία των παιδιών, ένα μέσο για τη μόρφωσή τους.
3: Αυτό το οποίο παρατηρούμε σίγουρα στις σχολικές τάξεις αλλά και κυρίως στα διαλύματα, έτσι που τα παιδιά νιώθουν λίγο πιο ελεύθερα, είναι ότι μέσα από το παιχνίδι κυρίως εκφράζονται. Εκφράζουν σκέψεις, φόβους, κάτι το οποίο μπορεί να τους δυσκολεύει, κάποιο παλιό τραύμα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν μπορούν να πούν ίσως με λόγια, το εκφράζουν μέσα από το ρόλο που μπορεί να αναλαμβάνουν σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να επιλύουν διάφορες συγκρούσεις και σίγουρα γενικότερα παρατηρούμε ότι το παιχνίδι τους βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Δηλαδή τους βοηθάει όχι μόνο νοητικά, γνωστικά, αλλά ψυχοσυναισθηματικά.
0: Όπως λέει και ο Winnicott, είναι ένας ψυχαναλυτής και ψυχίατρος που ασχολείται με παιδιά, λέει ακριβώς αυτό που είπε προηγουμένως η Νικολέτα, ότι το παιχνίδι είναι χώρος επεξεργασίας της πραγματικότητας. Και τι είναι η πραγματικότητα? Είναι, αν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η ίδια η ζωή τους, έτσι, αλλά συμπληρώνει ακόμα και της τραυματικής. Και ακριβώς γίνεται φανερό ότι είναι ένα μοναδικό μέσο έκφρασης και όχι απλώς μια πραγμάτωση της φαντασίας του παιδιού. Γιατί το παιχνίδι έχει φαντασία, το παιχνίδι δημιουργείται από τη φαντασία. Ή συμμετέχοντας το παιδί καλλιεργεί και τη φαντασία του και σίγουρα δεν είναι ένα απλό παιχνίδι.
4: Να συνεχίσω και εγώ το συλλογισμό του Γιώργου και της Νικολέτας, αλλά να βάλουμε έτσι ένα πλαίσιο λίγο στο θέμα του παιχνιδιού. Συνήθως όταν αναφέρομαι στο παιχνίδι, κυρίως τουλάχιστον στην εποχή μας, στις τελευταίες δεκαετίες, αναφερόμαστε κυρίως στο αντικείμενο του παιχνιδιού. Και το οποίο είναι και αυτό βέβαια πολύ σημαντικό και κυριαρχεί στις μέρες μας. Το οποίο μπορεί να είναι κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο. Όμως το παιχνίδι δεν ξεκίνησε μόνο με βάση το αντικείμενο, αλλά ήταν μια ομαδική δραστηριότητα. Δηλαδή μπορούσαν τα παιδιά κάποτε, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό, να οργανώσουν ένα παιχνίδι χωρίς να χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιο αντικείμενο. Ήταν δηλαδή καθαρά θέμα επικοινωνίας, να δοθούν κάποιοι ρόλοι, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και χρησιμοποιούσαν πολύ τη φαντασία τους και χρησιμοποιούσαν απλά αντικείμενα τα οποία υποκαθιστούσαν αυτό το οποίο ήθελαν να διαδραματίσουν. Έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι έρχεται σήμερα η σύγχρονη εποχή να καλύψει αυτό το κενό δίνοντας μια πληθώρα, έτσι, μια υπερπροσφορά παιχνιδιών αντικειμένων όπου τα παιδιά κυρίως καθορίζονται από αυτό το οποίο κρατάνε στα χέρια χωρίς να προσπαθούν πάντα να υπεραναπληρώνουν με τη φαντασία τους αυτό που θα μπορούσαν να σκεφτούν εκείνα ή να ορίσουν κάτι άλλο διαφορετικό. Και γι' αυτό και συνήθως βαριούνται και πιο εύκολα τα παιδιά. Έτσι, δηλαδή, με όλη αυτή την υπερπροσφορά των παιχνιδιών, βλέπουμε και παρατηρούμε και στα σχολεία ότι γρήγορα το παρατάνε το παιχνίδι. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών είναι η αφοσίωση, η προσήλωση, η σοβαρότητα με την οποία παίζουν στο παιχνίδι, παρατηρούμε σήμερα ότι αυτό σιγά σιγά όχι χάνεται, αλλά περιορίζεται. Δηλαδή ασχολούνται τα παιδιά με το παιχνίδι, γρήγορα όμως θα βαρεθούν, θα προσπαθήσουν να βρουν κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει ακριβώς ότι υπάρχει μια αντικειμενοποίηση του παιχνιδιού, χάνεται το ελεύθερο παιχνίδι, η φαντασία των παιδιών και είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και εμάς τους δασκάλους στα σχολεία που παρατηρούμε και βλέπουμε τα παιδιά το πώς παίζουν στα διαλύματα. Ενώ υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, έχουμε δυσκολίες στο να οργανώσουν από μόνα τους ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν κρατάει το κάθε παιδί κάτι στα χέρια του, δεν μπορεί να εμπλακεί, να μοιραστεί κάτι μαζί με τους άλλους και να παίξουν κάτι όλοι μαζί. Έτσι, είναι δηλαδή το μοναχικό παιχνίδι. Το οποίο βέβαια έχει και άλλες αιτίες που ίσως τις αναζητήσουμε παρακάτω. Χρήστο,
2: νομίζω ότι θέτεις ένα πολύ έτσι κέριο θέμα, γιατί αυτός ο τρόπος αυτού του ελεύθερου παιχνιδιού περιγράφησης, του κοινοτικού παιχνιδιού, ήταν πραγματικά μια μυσταγωγία στη ζωή, όπου είχε πολλή ελευθερία, δηλαδή τα παιδιά έβλεπαν πράγματα στους μεγάλους που τους κέντριζαν το ενδιαφέρον, που θα ήθελαν και εκείνοι να τα ενεργήσουν, αλλά δεν ήταν έτοιμα για κάτι τέτοιο, και φτιάχνανε παιχνίδια μίμησης. Προσπαθούσαν να κάνουν δηλαδή αυτά που οι μεγάλοι έκαναν. Και όπως το λες, με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν δημιουργικά, μετήχαν στη ζωή της κοινότητας, Πολλές φορές θα λέγαμε ότι κάνανε παιχνίδι και την ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, τα παιδιά ακολουθούσαν στις γεωργικές, ας πούμε, περιοχές τους γονείς τους στο μάζεμα της ελιάς και δεν μπορούσαν να μαζέψουν ελιές όπως μαζεύαν, αλλά δουλεύανε κατά κάποιο τρόπο και κάνανε κάτι ως παιχνίδι. Αυτό δημιούργησε μια, νομίζω, φοβερή δυναμική, ας πούμε, στο παιδί, το οποίο αισθανόταν, δεν ήταν ένα μπιμπελό, αλλά αισθανόταν ότι ήταν ένα κομμάτι της κοινότητας. Πολύ διαφορετικό είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Σήμερα βλέπει κανείς αυτό που είπες, ότι ερχόμαστε να δώσουμε στο παιδί ένα παιχνίδι στο οποίο οι κανόνες είναι ορισμένοι από κάποιους μεγάλους που σκεφτήκανε πολύ έξυπνα ένα παιχνίδι που μπορεί να καθυλώσει τα παιδιά, αλλά όμως το αντικείμενο του παιχνιδιού δεν ξέρω σε τι παιδαγωγή. Δηλαδή, εντάξει, παλιό παιχνίδι, νομίζω και οι δικές μας γενιές έχουν παίξει, είναι η Μονόπολη. Τι είναι η Μονόπολη? Ένα αγόρασε και πούλησε και βάλε νίκη και κέρδισε μέχρι να φαλυρίσει ο διπλανός σου, ας πούμε, και τότε είσαι κερδισμένος. Με ένα αγαθό, θα λέει κανείς, τρόπο, αλλά όμως παιδαγωγεί το παιδί σε έναν τρόπο. Από τόσο μικρό μπαίνει σε ένα καλούπι. Και φανταστείτε πόσα άλλα τέτοια καλούπια, ας πούμε, φτιάχνονται και πόσο οι ψυχές των παιδιών, ας πούμε, δέχονται μηνύματα που τα οδηγούν σε δρόμους μπερδεμένους ως ενήλικες.
0: Μα τελικά δεν είναι το παιχνίδι μια αντικειμενοποίηση του νοήματος του πολιτισμού μας? Αυτό είναι στην ουσία. Αν γυρίσει κάποιος τα σύγχρονα παιχνιδάδικα, έτσι όπως το λέγανε παλιά, αυτό αντικρίζει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νήμα από το οποίο ξεκινάει από το τι θέλει ο δυτικός πολιτισμός να περάσει, και ο δυτικός πολιτισμός είναι αυτός που περνάει, όχι άλλος, μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από την εικόνα, μέσα από την από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από το παιχνίδι. Υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα κινηματογραφικά πρότυπα ή τις εικόνες ή τους ρόλους, και αυτά γίνονται αντικείμενο με τα οποία παίζουν τα παιδιά, άρα καθοδηγούνται σαφέστατα και είναι προφανέστατο αυτό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και τα εναλλακτικά παιχνίδια, τα οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο αντικειμένου, τα οποία δίνουν στα παιδιά κάποια άλλα πράγματα. Εγώ ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά αυτό που λέγατε και οι δύο προηγουμένως. Δεν θέλω να μιλήσω για το κοινωτικό παιχνίδι, θέλω να μιλήσω για το ατομικό παιχνίδι. Και θέλω να το πω πού. Θέλω να το πω στην κατάσταση την ψυχολογική και την νοητική και την εκφραστική των παιδιών όταν πηγαίνουν διακοπές και στο παρελθόν να πηγαίνουν στο χωριό τους. Εκεί υπήρχε το κοινωτικό μεν, αλλά όλη αυτή η διαδικασία με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, με τα σπίτια στο χωριό, στο βουνό ή στην θάλασσα κοντά, όλα αυτά σχετιζόντουσαν με το παιδί άμεσα, ψυχολογικά. Και το παιδί γινόταν, και όλοι μας δηλαδή το έχουμε κάνει αυτό, και οι ακροατές προφανώς, πολλοί ή όλοι από τους ακροατές, εντασσόμαστε σε ένα χώρο και σε μια ατμόσφαιρα που όλα είναι παιχνίδι. Αλλά ταυτόχρονα έχουν και το στοιχείο αυτό που λέγατε και πάντα προηγουμένως, ας πούμε, το μάζευμα της ελιάς. Συζητάγαμε με την Νικολέτα για το χωριό και μου έλεγε, παίζαμε
3: με τα χώματα, με το ποδήλατο,
0: με τα αυγά.
3: Όλα μπορούσαν να αποτελέσουν παιχνίδι.
0: Και εκεί το παιχνίδι ήταν ελεύθερο. Και εκεί το παιχνίδι είχε πολλά στοιχεία και κυρίως είχε μια ζεστασιά. Δηλαδή είχε ένα νόημα το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό. Το παιδί ήταν ελεύθερο να παίξει, ταυτόχρονα ήταν και ελεύθερο να σχετιστεί και σχετιζόταν πολύ ωραία, και η ψυχολογική του κατάσταση εντασσόταν και μαλάκωνε η ψυχή του όταν συναστρεφόταν με τους ανθρώπους της οικογένειας.
2: ακούγοντας τον Γιώργο τώρα να περιγράφει το παιχνίδι στο χωριό και βλέποντας και ένα ανοιγμένο τεύχος εδώ μπροστά μας που έχει το κείμενο του Γιώργου τον Ανιάδη, που συνοδεύεται από φωτογραφίες παιδιών που παίζουν.
0: Αυτές είναι καταπληκτικές.
2: Τα οποία όλα τα παιδιά εδώ είναι σκαρφαλωμένα και ανάποδα. Και σκέφτομαι και το εξής, ότι αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα να κάνουν τα παιδιά στην εποχή μας, μοιάζει ας πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και διανόητο για τους γονείς. Δηλαδή έχουμε περάσει και οι γονείς σε ένα φόβο απέναντι στο παιχνίδι, στο ελεύθερο παιχνίδι, που πράγματι έχει πολύ κίνδυνο, αλλά όμως πραγματικά τα παιδιά μαθαίνανε μέσα από χτυπήματα, μέσα από γρατζουνιές, μέσα από σχισίματα, μέσα από στραμπουλίγματα, μαθαίναν όμως τα όρια της ζωής και το τι είναι επικίνδυνο και το τι είναι ασφαλές. Αυτή τη στιγμή η δική μας ανασφάλεια των γονιών, που προτιμάμε να τα έχουμε σφιχτά στην αγκαλιά μας για να μην πάθουν κάτι, τελικά τους στερεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την ελευθερία της ζωής και αυτή την δυνατότητα να μπορέσουν να ανακαλύψουν αληθινά όρια. Στενεύουμε πολύ τα παιδιά και μπορεί να κατηγορούμε πολλές φορές και τα σύγχρονα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, τα πώς τα λένε, αλλά νομίζω ότι όλοι οι γονείς πλέον μπαίνουμε στον πειρασμό, δώσ' του ένα κινητό να ησυχάσει, να ησυχάσουμε εμείς.
0: Αν δούμε λίγο και τους χώρους, αυτό που λέγαμε παλιά, οι κούνιες. Τους χώρους όπου υπάρχουν τα τσουλήθρες και τα λοιπά, πλέον οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή, και αυτό είναι θεμητό, αλλά εγώ θα έβαζα εκεί ένα μικρό αστερίσκο. Και μια μικρή ερώτηση. Μαθαίνουν τα παιδιά την ισορροπία ανάμεσα στο παιχνίδι και το χτύπημα, στο παιχνίδι και το ατύχημα, στο παιχνίδι και το χώμα? Μαθαίνουν σωστά τη βαρύτητα, ή επειδή κάτω υπάρχει ένα πολύ μαλακό δάπεδο πέφτεις και δεν μαθαίνεις τίποτα? Όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχολογία στο παιδί ισορροπίας ή όχι? Παλαιότερα βεβαίως, εντάξει, δεν το μυθοποιούμε, βεβαίως όλοι παίζαμε, δεν ήταν και τα πιο ασφαλή ας πούμε μέσα όλα αυτά που ζούσαμε ας πούμε στις παιδικές χαρές, αλλά νομίζω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, το παιδί στην εξοχή, το παιδί στο βουνό. Γιατί εκεί αναμετράται με τον εαυτό του, αναμετράται με τις ισορροπίες του, αναμετράται με τα όρια του, όπως είπατε, αναμετράται με το τι έχει να κάνει με τη ζωή. Όταν όλα είναι γύρω-γύρω ασφαλισμένα, υπάρχουν παντού αεροσακοί, δεν εννοώ στα αυτοκίνητα, υπάρχουν παντού ασφαλή μέσα, μήπως οδηγείται το παιδί και η ψυχολογία του σε μια μαλθακότητα? Μήπως δεν μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι είναι αυτή η ζωή, που η ζωή είναι ένας αγώνας, δεν είναι κάτι
2: Γιώργος, αυτό που λες

0: αφιέρωμά μας κάπως αναδεικνύονται.
1: Εγώ αυτό που ένιωσα με βάση αυτό που περιέγραψε σαν εικόνα του ελεύθερου παιχνιδιού, Γιώργο, που δεν υπάρχει τόσο στις μέρες μας, νομίζω ότι δεν μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν ίσως και τις δεξιότητες που θα έπρεπε στο έπακρο ή δεν τις αναπτύσσουν καθόλου. Δηλαδή αναφέρει ο Έριξον μέσα στο αφιέρωμα του περιοδικού κάτι πολύ ωραίο, ότι οι άνθρωποι που στην ενήλικη ζωή τους είναι επιτυχημένοι ήταν πάρα πολύ καλοί στο παιχνίδι όταν ήταν μικροί. Σαν δηλαδή να θέλει να μας πει ότι όταν κάποιος έχει παίξει, έχει μάθει κανόνες, έχει αναπτυχθεί, μπορεί στην ενήλικη ζωή του να κάνει τα πράγματα έτσι λίγο καλύτερα.

Θα ήθελα να τονίσω σε αυτά που υπόθηκαν στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας για το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στις αγροτικές κοινωνίες, έξω στους, στα χωράφια, στους δρόμους. Να πούμε ότι στα χρόνια της νεωτερικότητας, δηλαδή εδώ και από τον 18ο-19ο αιώνα, όπου έχουμε την παιδαγωγικοποίηση της παιδικής ηλικίας, δηλαδή η παιδική ηλικία αυτονομείται και εξετάζεται ξεχωριστά από, το, από την υπόλοιπη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, βλέπουμε ότι εισάγεται στην καθημερινή ζωή και βέβαια όσο προοδεύουν οι κοινωνίες και αποκτούν και κάποια δυνατότητα βιωτική, αυτό που λέμε παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή παλιότερα τα παιδιά δεν είχαν δικό τους χώρο μέσα στο σπίτι και γι' αυτό αναζητούσαν μορφές ψυχαγωγίας διασκέδασης έξω από το σπίτι. Από τη στιγμή πια που καθιερώνεται στα νοικοκυριά, στα σπίτια, αυτό που λέμε παιδικό δωμάτιο, βλέπουμε πια ότι το παιδί αναζητά την ευχαρίστηση του παιχνιδιού στο δικό του χώρο, σε έναν οικείο δικό του χώρο, τον οποίο απαρτίζουν πάρα πολλά πολλών ειδών παιχνίδια. Και αυτό πήρε μεγάλη διάσταση, θα έλεγα, γιατί προσπάθησαν οι παιδαγωγοί μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα ατομικά, τα οποία έπαιζε το παιδί μόνο του, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, να φτιάξει ένα δικό του σύμπαν, ένα δικό του κόσμο, όπου τα παιχνίδια παίρνουν ζωή, παίρνουν ψυχή και το παιδί ως καθοδηγητής δίνει ρόλους στα παιχνίδια, είναι αυτός ο οποίος συντονίζει τα παιχνίδια του και φτιάχνει δικές του ιστορίες. Αυτό πήρε τόσο μεγάλη, ας το πούμε, έκταση που ενέπνευσε ακόμα και λογοτέχνες, ας πούμε όπως τους αδερφούς Γκριμ. Ποιος δεν θυμάται, ας πούμε, το παραμύθι με το μολυβένιο στρατιώτη, έτσι, ή ας πούμε και στις μέρες μας ακόμα θα έχετε δει στην ταινία Toy Stories, όπου τα αντικείμενα, τα παιχνίδια αυτονομούνται, δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, έτσι, επικοινωνούν μεταξύ τους και έρχεται

0: απλά το παιδί να ανακαλύψει ότι είναι και αυτό μέρος αυτού του κόσμου, έτσι, και έτσι παίρνουν μια διάσταση νοήματος τα παιχνίδια, ότι πλαισιώνουν τα παιδιά και τους βοηθάνε στο να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.
1: Χωρίς άλλα παιδιά.
0: Χωρίς άλλα παιδιά, ατομικό παιχνίδι, όμως χωρίς να αποκλείεται ότι μπορούν να παίξουν ενδεχομένως με τα αδέρφια τους ή με όποιους είναι στην οικογένεια. Αλλά σίγουρα ο κεντρικός χώρος είναι το παιδικό δωμάτιο. Και μέσα στο παιδικό δωμάτιο, μαζί με το παιδί, υπάρχουν και τα ατομικά παιχνίδια που μπορούν να είναι κούκλες, στρατιωτάκια, κάστρα, αυτοκινητάκια, όλα αυτά τα αντικείμενα που.
2: Μια και λες όλα αυτά, στο μυαλό μου έρχεται ακούγοντας όλα όσα συζητάμε. Και την εμπειρία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή των παιχνιδάδικων. Θυμάμαι ότι στην εποχή, ας πούμε, τη δική μας, που τότε πρώτο ανοίγανε κάποια μαγαζιά που ήταν αποκλειστικά για παιχνίδια, υπήρχαν κάποια λίγα παιχνίδια εκεί μέσα, που για μας ήταν πάρα πολλά. Και πραγματικά, περνώντας από μια βιτρίνα, ας πούμε, αγαπούσες κάτι. Αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας σε ένα παιχνιδάδικο, νομίζω ότι πρέπει, εγώ σαν ενήλικος, αγχώνομαι. Είναι τόσες οι επιλογές, τόσα τα πράγματα, τόσα τα χρώματα, τόσα τα σχήματα, τόσες δυνατότητες, που δεν ξέρει ένα παιδί τι να πρώτο διαλέξει. Και τελικά, εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω με τα δικά μου παιδιά, πολλές φορές δηλαδή πηγαίναμε για αγορά ενός παιχνιδιού και έλειπε επιθυμία τελικά. Δηλαδή ήταν όλα τόσο, ήταν τόσο πολλά ώστε να μην υπάρχει επιθυμία για κάτι.
0: Πάντως σίγουρα όλοι μας τα έχουμε νιώσει ως μικροί, όταν ξεχωρίζαμε ένα παιχνίδι και λέγαμε αυτό το παιχνίδι είναι για μένα. Έτσι, δηλαδή από όλη την πληθώρα, ας πούμε, έβλεπες ότι αυτό, και δημιουργούσες και μια σχέση επιθυμίας, δηλαδή αυτό το παιχνίδι πρέπει να το έχω, γιατί κάτι βλέπω σε αυτό, κάτι με εκφράζει. Και ίσως ο Γιώργος αν μπορούσε να μας βοηθήσει εδώ, ότι είναι και ένα έργο τέχνης τα παιχνίδια. Ξέρω ότι στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικά εργοστάσια παιχνιδιών που φτιάχνουν παιχνίδια αποκλειστικά με ξύλο και χωρίς ούτε πλαστικό ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή θεωρούν ότι και το παιχνίδι ακόμα και το υλικό από το οποίο δημιουργείται και φτιάχνεται έχει και αυτό την αξία του.
1: Ναι, έχει φυσικά. Δεν θα τα λέγαμε έργα τέχνης, αλλά είναι κατασκευές οι οποίες έχουν έτσι, πολλούς χαρακτήρες, πολύ προσεκτική σχεδίαση και τα λοιπά. Αλλά να προσθέσω λίγο σε αυτό. Αυτό το παιχνίδι που περιγράφουμε, αυτό το αντικείμενο παιχνίδι, το οποίο τα παιδιά, όπως πολύ ωραία είπες, μέσα στην αστική κοινωνία παίζουν στο δωμάτιό τους, νομίζω ότι και έχει γραφτεί και έχει ερευνηθεί αρκετά, δεν κάνει κάτι πολύ κεντρικό στην ψυχοσωματική οντότητα του παιδιού. Δεν εκτονώνει. Το παιδί δεν εκτονώνεται με αυτό. Συγκεντρώνεται, παίζει, ωραία. Έχει σημασία και αυτό βέβαια, γιατί και η συγκέντρωση χρειάζεται και λίγο και το να στέκεται μέσα σε ένα χώρο και να είναι συγκεντρωμένο έχει μεγάλη σημασία. Όμως δεν εκτονώνεται. Και αυτή η εκτόνωση νομίζω φαίνεται, θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς νομίζω, φαίνεται ότι λειτουργεί διαφορετικά όταν μένεις πολλή ώρα μέσα στο σπίτι, όταν μένεις πολλή ώρα με ένα παιχνίδι, στα παιδιά που πλέον βλέπουμε ότι και στα διαλύματά σας νομίζω έτσι είναι, αλλά και στις παιδικές χαρές, ουρλιάζουν.
3: Καθρεφτίζεται νομίζω, ναι. Και μέσα στην τάξη, όταν χτυπάει, ας πούμε, το κουδούνι, πολλές φορές τα παιδιά έχουν λαχτάρα να ξεχυθούν έξω στο διάλειμμα, να τρέξουν, να παίξουν, να κάνουν κάτι λίγο πιο δυναμικό από το να στέκονται, να παρακολουθούν. Εντάξει, το βλέπουμε και μέσα στο μάθημα αυτό, όταν χρησιμοποιούμε τις πιο βιωματικές δραστηριότητες, όταν μπορούμε και μετατρέπουμε το μάθημα σε παιχνίδι, βλέπουμε ότι εκτονώνται, όχι ίσως τόσο σωματικά, αλλά
1: ενεργοποιούνται τουλάχιστον.
3: Ενεργοποιούνται και σε σχέση με τις υφές που είπατε πριν, από τις οποίες μπορεί να είναι φτιαγμένο ένα παιχνίδι, έχουμε παρατηρήσει ότι ο διαφορετικός τρόπος και το υλικό από το οποίο φτιάχνεται ένα παιχνίδι διαγείρει και διαφορετικές αισθήσεις του παιδιού.
1: Σωστό.
3: Που το βοηθάει να κατακτά τη γνώση έτσι πιο
1: Αλλά λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στο κείμενο του Χρήστου Καπαγερίδη, το ομαδικό παιχνίδι της γειτονιάς. Εμείς αυτό το έχουμε ζήσει, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Τελικά είναι βγες στη γειτονιά.
0: Έτσι θα πρέπει να είναι, όντως. Αλλά σε ποια γειτονιά? Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Σε ποια γειτονιά? Τι έχει απομείνει από γειτονιά? Εντάξει, σίγουρα κάπου θα υπάρχουν, δεν μπορούμε να είμαστε απαισιόδοξοι, σώζονται σίγουρα, μπορεί να μην είναι γειτονιά, να είναι μια παιδική χαρά, μπορεί να είναι ένα μικρό πάρκο. Βλέπουμε σε αναπεριοχές ότι σώζονται κάποιοι δημόσιοι χώροι όπου εκεί τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο να παίξουν. Όμως χρειάζεται μια υπέρβαση. Έτσι, πρέπει να αναζητηθούν αυτοί οι χώροι. Σίγουρα χρειάζεται και μια συνοδεία, μια προσοχή.
2: Πάντως, πριν φύγουμε στο άλλο από τη γειτονιά, έχει σημασία λίγο να μείνουμε στη γειτονιά. Η γειτονιά, σαν χώρος κοινότητας, σαν χώρος, σαν εκκλησία, εγώ θα έλεγα. Εντάξει, πάντα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αστικοποιημένη μορφή του βίου. Οι πόλεις μας διατηρούσαν λίγο το χωριάτικό τους, θα έλεγα. Δηλαδή, ότι έχεις ανθρώπους δίπλα που τους γνωρίζεις, και αυτό ξεκινάει για τους μεγάλους. Δηλαδή, οι μεγάλοι γνωρίζαν τους γείτονές τους και είχαν μια επαφή, μια κάποια επαφή. Άλλοι με άλλους κοντινότεροι, άλλους, αλλά όμως υπήρχε γειτονιά. Και υπήρχε και η εικόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιαγιάδες να βγαίνουν, ξέρω εγώ, με ένα σκαμνάκι στην πόρτα του σπιτιού και να συζητάνε με τη γειτόνισσα, ας πούμε. Αυτή λοιπόν, αυτό που ζούσαν τα παιδιά, που βλέπαν τα παιδιά στους μεγάλους, με πολύ χαρά το έκαναν και εκείνοι. Συναντιόντουσαν με τα συνομήλικα παιδιά. Και πάλι εδώ υπήρχε, αυτό ήταν μια, νομίζω, κάτι πραγματικά πολύ δυναμικό. Αυτό το στοιχείο αφενός της συνάντησης με ένα άλλο παιδί και του μοιράσματος των επιθυμιών, των διαθέσεων, των σκέψεων, της λαχτάρας, ας πούμε, όπως επίσης και το κομμάτι της εμπιστοσύνης των γονιών προς τα παιδιά τους. Θυμάμαι δηλαδή τη μάνα μου, ξέρω εγώ, να μου βάζει τα όρια. Δηλαδή, θα είσαι μέσα στο στενό, δεν θα φύγεις από αυτή τη γωνία. Αυτό το τηρούσες και το καταπατούσες λίγο και κέρδιζες μετά και το επόμενο στενό. Και κέρδιζες και το κάτι επόμενο. Και συναντιώσουν και με τα παιδιά της άλλης γειτονιάς.
1: Και θα έπαιζες. Ειδικά αν έφευγε μπάλα.
2: Ειδικά αν έφευγε μπάλα, αυτή η μπάλα ήταν πολύ απελευθερωτική. Αυτό λοιπόν είχε μια φοβερή δυναμική, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι γενιές, οι δικές μας, εμείς οι γονείς, είμαστε αυτοί που το χάσαμε. Ενώ το είχαμε ζήσει, το χάσαμε. Και εδώ νομίζω ότι η αιτία είναι ο φόβος. Και είναι πολύ οθυνηρό αυτό το πράγμα, το ότι τελικά μέσα από την απώλεια της γειτονιάς καταλαβαίνει κανείς πόσο φοβισμένοι είμαστε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Πόσο φοβόμαστε το γείτονά μας, πόσο φοβόμαστε τη γειτονιά μας, πόσο φοβόμαστε το δρόμο μας, πόσο φοβόμαστε τις ευθύνες απέναντι στο παιδί μας, απέναντι στη ζωή. Δεν τα λέμε αυτά με απογοήτευση και σίγουρα υπάρχουν δυναμικές. Εγώ θα έλεγα, Χρήστο, ότι κάτι το οποίο η εκκλησία που περιοτώ είναι απέναντι από μια μεγάλη πλατεία του Πειραιά. Η Αγία Κατερίνη απέναντι την πλατεία Αλεξάνδρας. Και είμαι εκεί πλέον αρκετά χρόνια και μπορώ να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια, μετά από τους εγκλισμούς και αυτά τα περίεργα πράγματα που περάσαμε την εποχή του κορονοϊού, βγήκε μια λαχτάρα των ανθρώπων να ξανακατακτήσουν το δημόσιο χώρο. Δηλαδή η πλατεία γέμισε, ενώ παλιότερα η πλατεία που την έβλεπα, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο, δεν είχε ζωή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά με μπάλες, με ποδήλατα, οι γονείς τους δηλαδή, που καταπιέστηκαν εκείνοι μέσα στα πλαίσια αυτά, θέλησαν να βγάλουν ξανά τα παιδιά τους στο δημόσιο χώρο. Με μια ασφάλεια, σίγουρα, με άλλα δεδομένα, δεν τα αφήνουν στη γειτονιά τους, δεν ξανακερδίθηκε η γειτονιά. Αλλά είναι αυτό που λες, κερδίζονται πλέον οι πλατείες, κερδίζονται οι παιδικές χαρές, οι οποίες είχαν απαξιωθεί για αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο και δημιουργεί μια δυναμική.
1: Και οι γονείς, ας μην το Ας μην το αρνούμαστε αυτό, ή πρέπει να το δούμε ότι οι γονείς προσπαθούν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε σχέση με τη γειτονιά, όπως λέγαμε προηγουμένως και την περιγράφαμε, οι γονείς πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους, να πάνε σε μια απόσταση, να περιμένουν εκεί.

0: και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Βαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Ώρα Ελλάδος 2.

Καλή και ευλογημένη ημέρα, φίλες μας και φίλοι μας. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου και είναι η Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας στο k.gilio@p912fm.com και ο πιο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας ταχυδρομικά. Ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινωνείτε μαζί μας και μας στέλνετε εκτός από την αγάπη σας για την οποία σας ευχαριστούμε καρδιακά. Μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε θερμά, δεχόμαστε τις προτάσεις σας, σας ευχαριστούμε τα μηνύματα, τις απόψεις. Μας δίνετε πολλές ιδέες για θέματα που θέλετε να παρουσιάσουμε. Να είστε πάντα καλά, συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι μεγάλη χαρά για μας.

0: μας. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, φίλες μας και φίλοι μας, και καθώς ακούμε αυτή την όμορφη λέξη, έρχονται συνειρμικά και άλλες παρόμοιες λέξεις στο μυαλό μας που μας δίνουν και εκείνες μεγάλη χαρά. Ήλιος, φως, θάλασσα, ανάπαυλα, διακοπές, ξερνιασιά, ξεκούραση, χαλάρωση. Όλοι έχουμε όμορφες παιδικές αναμνήσεις από καλοκαιρινές διακοπές. Το καλοκαίρι όμως δεν είναι μόνο όμορφα πράγματα. Επίσης και κάποιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού είναι σοβαροί και πρέπει να τους προσέχουμε. Οι διακοπές, οι καλοκαιρινές, είναι απαραίτητες για τη χαλάρωσή μας και την αναζωογόνηση του οργανισμού μας. Μας δίνουν την απαραίτητη ενέργεια και τα ψυχολογικά εφόδια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε και τους κινδύνους για να αποφεύγουμε αχρίαστες περιπέτειες που πιθανόν να καταστρέψουν τις πολύτιμες ημέρες της ξεκούρασής μας. Ήλιο, ζέστη, νερό, θάλασσα, φαγητά χρειάζονται περισσότερο προσοχή το καλοκαίρι. Τροφικές δηλητηριάσεις, πνιγμοί, εγκάβματα στον ήλιο είναι μεταξύ αυτών των κινδύνων του καλοκαιριού. Ο δυνατός ήλιος του καλοκαιριού είναι ευλογία για τη χώρα μας, αλλά πρέπει να τον προσέχουμε. Να μην όμως μακρηγορούμε εμείς, να δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας. Και με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε, φίλες μας και φίλοι μας, ότι έχουμε κοντά μας σήμερα τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Σταυριανέα. Γνωστός και αγαπητός στους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, πολλές φορές έχει φιλοξενηθεί και μας έχει διαφωτίσει με τις συμβουλές που μας δίνει, ο οποίος είναι και Πειραιώτης και ακόμη η μεγαλύτερη χαρά μας. Ο κύριος Σταυριανέας είναι εδώ για να μας μιλήσει για τους κινδύνους του καλοκαιριού, τον ήλιο αλλά και τις μυκητιάσεις. Είναι κοντά μας, φίλες μας και φίλοι μας, λοιπόν, σήμερα ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δερματολόγος, γνωστός στους ακροατές μας, σε όλους έχει πολλές φορές έρθει κοντά μας και μας έχει διαφωτίσει σε πολλά ζητήματα της ειδικότητάς του. Κύριε Σταυριανέα, κύριε καθηγητά μας, καλώς ήρθατε και πάλι στην Πειραιακή Εκκλησία.
1: Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την ευγενική σας πρόσκληση που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους πατριώτες μου, τους Πειραιώτες, γιατί και εγώ είμαι Πειραιώτης.
0: Πολύ σημαντικό, Πειραιώτης που παραμένει Πειραιώτης. Εδώ στο χώρο του Πειραιά έχει το ιατρείο του κύριος καθηγητής και δέχεται τους ασθενείς για μια καλύτερη ζωή και για μια καλύτερη υγεία. Ο κύριος καθηγητής, λοιπόν, σήμερα, φίλες μας και φίλοι μας, είναι εδώ για να μας διαφωτίσει σε πολλά θέματα που έχουν σχέση με τον ήλιο αλλά και το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με τον ήλιο, για να πούμε, να μας πείτε εσείς μάλλον, πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή και την υγεία μας, ποια είναι τα ωφέλη του ηλιακού φωτός. Να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Βέβαια, ο ήλιος είναι πραγματικά ευεργετικός για την υγεία μας, γιατί με αυτόν συνθέτουμε στο δέρμα μας τη βιταμίνη D, που είναι πολύ πολύ σημαντική για την διάπλαση των οστών μας. Μας δίνει μια ευεξία και μια χαρά όταν είμαστε στον ήλιο, ενώ όταν στην ευχιασμένη μέρα ξέρετε πόσο κατσούφιδες γινόμαστε όλοι μας. Είναι απαραίτητος γιατί αυτό συνθέτει τη χλωροφύλλη που είναι η ζωή για τα φυτά μας, και τα φυτά είναι απαραίτητο στοιχείο της τροφικής μας αλυσίδας, και όχι μόνο, έχουν τα ωραία λουλούδια, έχουν αυτή την ομορφιά που η δημιουργία έχει φτιάξει, ο Θεός έχει φτιάξει να μας κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Έτσι λοιπόν, οι ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου είναι τόσο πολύ σημαντικές για την υγεία μας και για την ψυχική μας υγεία και για τη σωματική μας υγεία. Βεβαίως υπάρχουν και τα αρνητικά που μπορεί να προκύψουν από τον ήλιο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα μέτρο, το οποίο μέτρο είναι καθορισμένο γενετικά. Πάλι ο Θεός έχει για την κάθε, αν θέλετε, περιοχή που ζει ο άνθρωπος δημιουργήσει τέτοιες DNA μεταλλάξεις, ώστε οι κάτοικοι που ζουν στην Αφρική να έχουν μαύρο χρώμα, δηλαδή να έχουν πάρα πολύ μελανίνη. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σταδιακά, ενώ οι Σκανδιναβοί και οι Εγγλέζοι και οι Σκοτζέζοι που έχουν πάρα πολύ ήλιο, λίγο ήλιο, έχουν πολύ ανοιχτό χρώμα δέρματος, για να μπορούν να παίρνουν και αυτό το λίγο ήλιο που έχει η περιοχή τους. Άρα λοιπόν ο καθένας ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει, και εμείς διακρίνουμε οι δερματολόγοι πολλές ποικιλίες τύπου δέρματος, μέχρι 6 ποικιλίες τύπου δέρματος, θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο και το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάμε. Γιατί αν ξεπεράσουμε το μέτρο αυτό και εκτεθούμε περισσότερο από ό,τι η φύση έχει επιτρέψει ο δικό μας δέρμα, τότε θα έχουμε είτε άμεσες συνέπειες, είτε μακροπρόθεσμες συνέπειες, οι οποίες είναι και σοβαρότερες. Και άμεσες βέβαια είναι το κοκκίνισμα, αυτό που λέμε ηριακό ερήθημα, ή το ηλιακό έγκαυμα, που καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένο και πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, κάποιος κοιμήθηκε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο σε ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας και κατακάηκε. Στην περίπτωση αυτή, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί ακόμη και να νοσηλευτεί. Αν όμως είναι ένα μικρό έγκαυμα, ένα μικρό ερήθημα, τότε με την κατάλληλη αγωγή γίνεται καλά το άτομο. Βέβαια, έχει περάσει μια δυσάρεστη εμπειρία, την οποία δεν θέλει να ξαναπαναλάβει. Βεβαίως υπάρχουν και ευρεκές επιδράσεις του ήλιου ακόμη και στις ίδιες δερματοπάθειες. Έχουμε δερματοπάθειες οι οποίες μπορεί να βελτιωθούν πάρα πολύ με τον ήλιο. Παράδειγμα, η ψωρίαση, που είναι ένα συχνό νόσημα. Ένα νόσημα που είναι αισθητικά δύσκολο για τους ανθρώπους που το έχουν, ιδίως είναι νέοι άνθρωποι, γιατί το δέρμα τους είναι καλυμμένο με λέπια που είναι σε μια ερυθματώδη βάση. Και αν τα λέπια αυτά είναι πολλά και σε εμφανίσει μία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα νιώθει ένα νέο άτομο. Τα περισσότερα άτομα, λοιπόν, θα λέγαμε το 90% και των περιπτώσεων ψωρίασης βελτιώνει πάρα πολύ με τον ήλιο, και το ξέρουν αυτοί οι ψωριαστικοί και υποφελούνται και κάνουν την ηλιοθεραπεία τους και κάθονται στον ήλιο το καλοκαίρι, με τη συμβολή βέβαια του γιατρού τους, ώστε να είναι ωφέλιμη η επίδραση του ήλιου πάνω στην αρρώστια τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα τοπικό έξεμα μπορεί να βελτιωθεί από τον ήλιο, και μια άλλη κατάσταση που λέγεται ψωρίαση μπορεί να βελτιωθεί από τον ήλιο. Και ορισμένα παιδιά που έχουν ακμή στη ράχη, βοηθιέται πάρα πολύ η ακμή της ράχης τους με την ηλιακή, κάνει ένα πολύ ωραίο φυσικό peeling και έχει μια πολύ καλή αντιπακτηριακή δράση η περιέδωση ακτινοβολία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές ωφέλιμες δράσεις του ήλιου, εκτός από τις πρώτες που αναφέραμε. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες, οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες είπαμε και αναφέραμε το έγκαυμα, που περισσότεροι το έχουμε υποστεί, αλλά ο κύριος κίνδυνος από το έγκαυμα και από τις υπερπολικές κρίσεις στην ακτινοβολία, αυτά που λέμε πολλαπλά ηλιακά εγκάβματα, είναι κάτι που πληρώνουμε αργότερα στη ζωή μας, είτε δημιουργώντας περισσότερες ελλείψεις πάνω στο σώμα μας, είτε καμιά φορά και κάποια από τις ελλείψεις που έχουμε στο σώμα μας να διαγερθεί, ιδίως από τα επανειλημμένα εγκαύματα που έχουμε πάθει σε νεαρή ηλικία, και να μας προκύψει ένα μελάνωμα, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί. Αλλά όχι μόνο το μελάνωμα, υπάρχουν και οι προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν όταν υπάρχει μια αλόγιστη έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά μπροστά μας, είναι μπροστά μας και πρέπει να το χαρούμε παρά να σκεφτόμαστε τα δυσάρεστα, θα λέγαμε ότι καλύτερα είναι κάποιος να πηγαίνει και να εκτίθεται στον ήλιο μεταξύ 11 και 4, να αποφεύγει, γιατί Ιούλιο και Αύγουστο η περιουσία χτιμωρία είναι κάθετη μεταξύ 11 και 4 το μεσημέρι, και καλύτερα κανένας να πηγαίνει πιο νωρίς ή πιο αργά. Και όταν έχουμε μικρά παιδιά πρέπει και αυτά να τα μάθουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ότι πρέπει να εκτίθονται με λογική στον ήλιο, γιατί μόνο έτσι ωφελούνται και όχι παράλογα, γιατί αργότερα μπορεί να το πληρώσουν και να το πληρώσουν και πολύ σοβαρά. Και η έκθεση να γίνεται, ακόμη και αν θέλει κάποιος να μαυρίσει, να γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά, χωρίς να προσπαθεί να καίγεται για να μαυρίσει την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η λογισμένη χρήση του ήλιου, και έτσι αν κάποιος χειρίζεται τον ήλιο, πραγματικά ωφελείται και δεν βλάπτεται. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και παθήσεις οι οποίες μπορεί να, εκτός από τα ηλιακά εγκάβματα, να επιβαρθούν από τον ήλιο. Μια συνηθισμένη ίσως θα λέγαμε μια αισθητική κατάσταση που απασχολεί όμως τις γυναίκες είναι αυτό που λέμε το μέλασμα. Οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν ένα καφέ μαύρο χρώμα στις ζωματικές περιοχές ή πάνω από τα φρύδια στο μέτωπο ή πάνω στο ανοχήλος ή στο σαγόνι, και αυτό το λέγαμε παλιότερα χλώασμα, το λέμε μέλασμα τώρα. Αυτή είναι μια κατάσταση που σημαίνει ότι θα πρέπει τα άτομα που έχουν ένα τέτοιο ιστορικό μελάσματος, οι γυναίκες, να προστατεύονται πάρα πολύ από τον ήλιο. Βέβαια υπάρχουν και λευκαντικά που χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμη και με λευκαντικά να μπορέσουμε εμείς να καθαρίσουμε το μέλασμα οι δερματολόγοι, αν πάλι ξεχαστεί η γυναίκα με τον ήλιο και εκτεθεί στον ήλιο χωρίς να προστατευτεί όπως ο δερματολόγος θα της υποδείξει, μπορεί το μέλασμα να υποτροπιάσει. Και δεν είναι μόνο το μέλασμα, υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται ροδόχους ακμή. Είναι μια δερματοπάθεια η οποία απαντά στις γυναίκες μετά τα 30-35 χρόνια και αργότερα. Καμιά φορά και στους άντρες θα πιο συχνά στις γυναίκες, και αυτή η κατάσταση που κάνει ακμοειδή στοιχεία που μοιάζουν με την ακμή, αλλά δεν είναι ανική ακμή που κάνουν οι νεότεροι, είναι η όψιμότερη ακμή που λέγεται ροδόχους ακμή, επιδεινότερη από τον ήλιο. Άρα πρέπει και αυτές οι γυναίκες που έχουν ροδόχο, ανάμεσα στα άλλα που λέμε ότι πρέπει να προσέχουν προς το άγχος, να προσέχουν και την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αλλά δεν είναι μόνο η ροδόχους ακμή, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να επιδεινωθούν από τον ήλιο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που πήρουν φάρμακα, και υπάρχουν φάρμακα τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί με τον ήλιο να κάνουν φωτοδερματίτιδες. Τέτοια φάρμακα είναι πολλά. Αναφέρω ορισμένα αντιβιωτικά όπως είναι οι τραγικλίνες, ορισμένα ηρεμιστικά, ορισμένα άλλα φάρμακα που το άτομο που παίρνει φάρμακα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κάποια ηλικία, θα πρέπει με τον γιατρό του, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που παίρνει τα φάρμακα, να συζητήσει για το ενδεχόμενο θα πάει διακοπές και πώς θα πρέπει να φυλαχτεί και ποιο φάρμακο πρέπει να φυλαχτεί για να μην έχει και αυτός δυσάρεστες επιπτώσεις από τον ήλιο. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα είπαμε που είναι θετικά για τον ήλιο και αρνητικά για τον ήλιο.
0: Κύριε καθηγητά, ηλιοθεραπεία χωρίς κινδύνους, μας είπατε ότι καλό είναι να γίνεται όχι τις ώρες 11 με 4. Πόση ώρα μπορούμε να κάνουμε μια ηλιοθεραπεία, όχι αυτές τις ώρες, άλλες ώρες που ο κίνδυνος είναι μικρότερος? Πώς μπορούμε δηλαδή να απολαύσουμε τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να φοράμε, αν τα αντιηλιακά προστατεύουν, είναι χρήσιμα και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το αντιλιακό είναι πολύ χρήσιμος βοηθός μας για το καλοκαίρι. Στην αρχή, όταν ξεκινάμε την έκθεσή μας στον ήλιο, χρησιμοποιούμε ένα μεγαλύτερο δίχτυ αντιλιακού. Ένα αντιλιακό με δίχτυ προστασίας δέρματος 15 που αναγράφεται πάνω στο κουτάκι 20 είναι επαρκής εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και εφόσον το άτομο δεν έχει ειδικά προβλήματα από παθήσεις όπως παραδείγματος χάρη ερυθματόδη λύκο που έχει μια ιδιαίτερη φωτοευαισθησία. Φτάνει να χρησιμοποιεί σωστά. Τι εννοώ σωστά? Θα πρέπει να βάζει μισή ώρα πρωτού να εκτεθεί στον ήλιο το αντιλιακό. Μετά από 20 λεπτά πρέπει να κάνει μια δεύτερη επίστρωση, γιατί η πρώτη επίστρωση ποτέ αφήνει κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλά καλυφθεί. Και βεβαίως θα πρέπει να βάζει αρκετό πάχος του αντιλιακού. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν βάζει το πάχος που θέλει ο κατασκευαστής. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε, εμείς δείχνουμε και γράφουμε ένα αντιλιακό με δίχτυ προστασίας δέρματος γύρω στο 50, γιατί στην ουσία βάζουμε το μισό ή το 1/3 της ποσότητος που θέλει ο κατασκευαστής να μπαίνει για να έχει τον δίχτυ που αναγράφει πάνω το κουτάκι του. Και στην ουσία το 50 που βάζουμε και που γράφουμε, στην ουσία γίνεται 15 ή 20, γιατί το άτομο βάζει πολύ λεπτότερο στρώμα του αντιλιακού. Και βέβαια το καλοκαίρι πρέπει κάθε 2-3 ώρες να ανανεώνεται. Βέβαια το αντιλιακό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά πολλές φορές μας δίνει μια υπερβολική ασφάλεια και νομίζουμε ότι βάζουμε το αντιλιακό πρέπει να είμαστε από το μέχρι το βράδυ στον ήλιο. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάθε φωτόνιο που πέφτει πάνω στο δέρμα δημιουργεί πιθανές μεταλλάξεις καρκινογόνες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και το αντιλιακό μας φυλά από πολλά από τα δεδομένα αυτά, αλλά όχι από όλα. Άρα λοιπόν το να νομίζουμε ότι επειδή βάζουμε αντιλιακό πρέπει να είμαστε από το μέχρι στον ήλιο και να παίζουμε με τις ρακέτες μας ή στη συνέχεια να πάμε να παίξουμε και τένις ή να κάνουμε ιστιοπλοεία και να λέμε ότι δεν πειράζει, βάζω αντιλιακό, είναι λάθος εκτίμηση και θα πρέπει και το αντιλιακό, αλλά και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι τελειώσαμε το μπάνιο μας, θα ψάξουμε για σκιά, θα φορέσουμε τα ρούχα μας. Μάλιστα ένα παχύ ρούχο έχει πολύ περισσότερο δίχτυ προστασίας από ένα αραχνοήφαντο που δεν καν φαίνεται. Θα φορέσουμε το καπελάκι μας, θα φορέσουμε τα σκούρα γυαλιά μας να προφυλάξουμε τα μάτια μας από την περίοδο ακτινοβολία που και αυτά υποφέρουν. Και καλό είναι να ψάξουμε και για να μπούμε και σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο σπίτι. Οι δερματολόγοι εμείς χαριτολογώντας λέμε ότι το καλύτερο αντιλιακό είναι κάποιος να είναι στο σπίτι του. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό. Έχουμε ένα μοναδικό καλοκαίρι, το ολικό καλοκαίρι, το οποίο είναι το καλύτερο από όλα τα καλοκαίρια από όλες τις χώρες του κόσμου και ο καθένας πρέπει να το χαρεί, αλλά να το χαρεί με το μέτρο που κάθε δέρμα έχει διαφορετικό για το κάθε άτομο, γνωρίζοντας τους κινδύνους και γνωρίζοντας τις ωφέλειες του ήλιου και μην ξεπερνώντας το μέτρο που είναι δεδομένο για το κάθε δέρμα ότι είναι αυτό και ότι μπορεί κάποιος να εκτεθεί με ένα σκούρο δέρμα και 10 και 15 λεπτά την ίδια ώρα και ένας άλλος που έχει πολύ ανοιχτό τύπο δέρματος μπορεί να καεί εκτιθέμενος και 1-2 λεπτά στον ήλιο. Γιατί οι πολύ ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι καίγονται αμέσως χωρίς να μαυρίζουν ποτέ. Άρα αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούν πολύ πιο σαν το αντιλιακό και βεβαίως να χρησιμοποιούν και αυτό που λέμε τα ρούχα τους και να ψάχνουν για σκιά, γιατί ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να ζήσει ένα όμορφο καλοκαίρι χωρίς δυσάρεστα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί κυρίως από τον ήλιο.
0: Κύριε καθηγητά, όσον αφορά τώρα κάποιες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά μας, ηλικιωμένοι μας, εκεί τι έχουμε να πούμε, τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα?
1: Για τα παιδιά μας, όπως πολύ σωστά συντονίσατε, όταν το παιδί είναι κάτω από τα 2 χρόνια, θα πρέπει να προστατεύεται κυρίως με ρουχισμό, με καπελάκι, γυαλιά και να το φυλάμε πολύ από τον ήλιο. Βεβαίως μετά τα 2 χρόνια έχουμε τα παιδικά αντιλιακά, τα οποία είναι φτιαγμένα για τα παιδιά, αυτά που έχουν φυσικά φίλτρα, και αυτά προτείνει ο δερματολόγος, συζητώντας με τους γονείς του. Και βεβαίως όταν το παιδάκι είναι ανοιχτόχρωμο, η εκπαίδευση θα πρέπει να αρχίσει από τους γονείς και από τους παππούδες, γιαγιάδες, από την ερεύτη ηλικία, ότι ο ήλιος είναι πολύ ωφέλιμος, αλλά πρέπει να φυλαγόμαστε και από τον ήλιο και να προσέχουμε τον ήλιο και να μην καιγόμαστε στον ήλιο. Το ίδιο ισχύει για τους ηλικιωμένους, και κυρίως οι ηλικιωμένοι που προηγουμένως παίρνουν και πολλά φάρμακα, και πάντα ανάμεσα στα άλλα που λέμε, ότι ανάλογα το ποιο φάρμακο παίρνει, θα πρέπει ορισμένα από τα φάρμακα αυτά, αν δεν είναι τελείως απαραίτητα, να διακόπτει για να μην έχει δυσάρεστες επιπτώσεις από τον ήλιο. Και βέβαια και ο ηλικιωμένος, επειδή έχει μεγαλύτερη πτώση του ανασολογικού του συστήματος και επειδή ο ήλιος κάνει μια πτώση πολύ έκθεση στον ήλιο του ανασολογικού συστήματος, πρέπει και αυτός έχει ένα μέτρο και βεβαίως να χρησιμοποιήσει σωστά το αντιλιακό και να ξέρει ότι παρά την μεγαλύτερη του ηλικία είναι χρήσιμο και εκείνος να φυλάγεται, και ιδίως ανθρώπους οι οποίοι, για τους άντρες εννοώ, που δεν έχουν ή έχουν χάσει από νωρίς τα μαλλιά τους, θα πρέπει να βάζουν και στο κεφάλι τους πάνω που έχει αδειάσει το αντιλιακό, ή να φοράει ένα καπέλο, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τους άντρες να κάνουν προκαρκιακές αλλοιώσεις και καρκίνους στο κεφάλι τους όταν έχουν από μικρή φαλακρή, πράγμα που δεν βλέπουν ποτέ στις γυναίκες που έχουν την προστασία την αντιλιακή των μαλλιών τους. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τα αυτιά. Ποτέ οι γυναίκες δεν κάνουν καρκίνους στα αυτιά ή προκαρκιακές αλλοιώσεις, μόνο οι άντρες, γιατί δεν έχουν την προστασία των μαλλιών.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, όσον αφορά το τεχνητό μαύρισμα που είναι και της μόδας, το solarium το λεγόμενο, τι έχουμε να πούμε?
1: Το solarium είναι κάτι που θα πρέπει και αυτό να το προσέξουμε, γιατί παλιότερα πιστεύουμε ότι η περίοδος ακτινοβολία Α, έχουμε η περίοδο ακτινοβολία Β και η περίοδο ακτινοβολία Α. Η ακτινοβολία που εκπέμπει το solarium, η ακτινοβολία Α, που παλιότερα πιστεύουμε ότι δεν είναι καρκινογόνος. Τα νέα δεδομένα όμως έχουν αποδείξει ότι και αυτή είναι καρκινογόνος, και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο solarium που κάνουν υπερβολική έκθεση του solarium και χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό τους κοστίζει αργότερα, θα τους κοστίσει αργότερα με πολυκενικές αλλοιώσεις και με καρκίνους του δέρματος, εφόσον είναι και ανοιχτό χρώμα άτομα. Και μάλιστα ορισμένα άτομα που έχουν και υπερβολική χρήση solarium και κάνουν και ηλιοθεραπεία και εκτίδονται και στον ήλιο και κάνουν ιστιοπλοεία χωρίς να προφυλάσσονται ή παίζουν τέννις κλπ. Έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται η δόση υπερβολικής ακτινοβολίας που παίρνουν τα άτομα αυτά. Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι η αντιλιακή προστασία θα πρέπει να γίνεται ακόμη και τις ημέρες που έχει σύννεφα, γιατί η υπερβολική ακτινοβολία περνάει μέσα από τα σύννεφα, και ακόμη και μέσα στο νερό που κολυμπάνε. Μην νομίζουν ότι δεν πρέπει να βάλουν αντιλιακό γιατί είναι μέσα στο νερό, γιατί περνάει και μέσα και μέτρο και επιπλέον περνάει η υπερβολική ακτινοβολία και μέσα στο νερό, και μπορεί άλλος να νιώθει δροσιά και να νιώθει ωραία κολυμπώντας, αλλά η υπερβολική ακτινοβολία περνάει και θα πρέπει να χρησιμοποιεί το αντιλιακό. Το οποίο αντιλιακό θα πρέπει να το χρησιμοποιεί και πάλι όταν βγαίνει από τη θάλασσα, γιατί είτε με τον υδρότα στα δικά μας κλίματα, είτε με το νερό που κολυμπάει, παρόλο που λέμε τα σύγχρονα αντιλιακά είναι αδιάβροχα, εντούτοι χάνουν μέρος στη δραστικότητά τους και δεν έχουν την ίδια απόδοση όσο αν δεν έχουν ανανεωθεί και μετά το μπάνιο ή όταν το άτομο έχει υδρώσει πάρα πολύ.
0: Κύριε καθηγητά, τι γίνεται τώρα στην περίπτωση που έχουμε κάποια εγκάβματα από ένα απλό κοκκίνισμα μέχρι σοβαρότερες καταστάσεις? Τι να κάνουμε, πώς να τα αντιμετωπίζουμε?
1: Όταν έχουμε κάνει ένα ελαφρό κοκκίνισμα, το καλύτερο απ' όλα είναι το δροσέ νερό που θα ανακουφίσει το άτομο, να κάνει ένα ντουζάκι με δροσέ νερό, και συνέχεια βάζουμε κάποιες αλεφές που έχουν κορτικοστεροειδή για να ακουφιστεί το άτομο. Όταν βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο το έγκαυμα και πονάει το άτομο, θα πάρει και αναλγητικά, τα οποία έχουν και μια βάση οριζόμενων μεταβολητών τους, μια θετική επίδραση για το ηλιακό έγκαυμα. Όταν είναι πολύ πολύ μεγάλο όμως το ηλιακό έγκαυμα, μπορεί καμιά φορά ακόμη να χρειαστεί να κάνει και νοσηλεία και σε νοσοκομείο ακόμα, γιατί έχει συμβεί περιπτώσεις που ένα άτομο, μια γυναίκα, κοιμήθηκε το μεσημέρι 2-3 ώρες, ήταν εκτεθειμένη στον ήλιο και καταψύθηκε. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως όλα αυτά που είπαμε ισχύουν, αλλά ίσως χρειαστεί ακόμη και να κάνει νοσηλεία και να μπουν όροι για να βοηθήσουμε την αποκατάσταση των ηλεκτρολιτών, αν έχει καεί πάρα πολύ το άτομο και έχει υποστεί ένα φοβερά σοβαρό ηλιακό έγκαυμα.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε πάντα γερός και δυνατός, να μας δίνετε τα φώτα σας, να μας ενημερώνετε για πολύ χρήσιμα ζητήματα, να μας δίνετε τις κατάλληλες, τις σωστές συμβουλές. Σας ευχόμαστε πάρα πολύ. Να είστε πάντοτε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και να ευχηθούμε καλό, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό και υγιές. Να είστε καλά. Ήταν φίλες μας και φίλοι μας ο καθηγητής δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή του στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπε, τις συμβουλές που μας έδωσε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και τι πρέπει να προσέχουμε. Μετά από αυτά που ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πιστεύω να είμαστε περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τον ήλιο και όλους τους κινδύνους του καλοκαιριού. Να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, το φως, το καλοκαίρι, αλλά και να προσέχουμε όλα όσα μας είπε ο κύριος καθηγητής μας. Να θυμίσουμε, στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου και δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου. Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Να είσαστε πάντα καλά, να απολαύσετε το καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ευχόμαστε ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.
2: Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προς έειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικήσε ενωκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθεί τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε

0: κουρκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
4: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτου. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα. Όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γερο Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφοί των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα? Μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη. Χωρίς εμώ, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς. Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω», και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ παιδί μου έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχοντο αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε. Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας. Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου? Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία, που λέει ο λόγος. Να, ο πνευματικός. Πήγαινε, πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογείσαι. Γιατί δεν εξομολογείσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη, ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

κάποτε όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακός ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση. Και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθό τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν.

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα, με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι, άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Ο Ιεράς Μητροπόλεος Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στον γραφικότατο Μόλιβο, στο νησί της Λέσβου, θα ταξιδέψουμε σήμερα και θα περιπλανηθούμε στα πανέμορφα σοκάκια του. Ο Μόλιβος ή Μύθυμνα, κατά το αρχαίο λοιπόν, βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Μυτιλίνης και 20 χιλιόμετρα από τη γνωστή κομμόπολη της Καλονής και έχει 1.500 περίπου κατοίκους. Είναι πολύ γραφικός οικισμός στο βόρειο μυχό του ομώνυμου όρμου, πάνω από τον οποίο δεσπόζει το παλιό φρούριο. Έχει μικρό λιμάνι με κίνηση κυρίως αλιευτικών σκαφών και τουριστικών θαλαμιγών. Ιστορικά η πόλη στην αρχαιότητα ονομαζόταν Μύθυμνα, ενώ στα τέλη της Βυζαντινής περίοδου απέκτησε το όνομα Μόλιβος. Το αρχαίο της όνομα οφείλεται στην Μύθυμνα, κόρη του Μακαρέα και σύζυγο του Λεπετίμνου. Στη μακραίωνη πορεία της πόλης χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο ονόματα και έτσι ισχύει και σήμερα. Το πρώτο όνομα λοιπόν, Μύθυμνα, έχει προελληνική ρίζα, πελασγική, και διατηρήθηκε σε όλη την αρχαιότητα μέχρι το 1354. Ιστορικές πηγές όπως νομίσματα, επιγραφές αλλά και ιστορικές αναφορές όπως στο Μυθυμνιαίον Χώρα του Θουκυδίδη μας πληροφορούν ότι ο αιωλικός τύπος του ονόματος ήταν Μάθυμνα, αλλά από τα ελληνιστικά χρόνια επικρατεί οριστικά ο αττικός τύπος Μύθυμνα. Από τα χρόνια της κυριαρχίας της δυναστείας των Γατελούζων στο νησί, δηλαδή από το 1355, επικρατεί το όνομα Μόλιβος. Η προέλευσή του είναι πιο πιθανή από την φράγκικη ονομασία Mont de Olive, του ο όρος δηλαδή των ελαιόδεντρων, παρά από τα άφθονα πετρώματα Μολύβδου που υπάρχουν στην περιοχή. Το 1912, όταν απελευθερώθηκε η Λέσβος από την Τουρκοκρατία, επανήλθε η αρχαία ονομασία ως επίσημη. Έτσι αναφέρεται ως Δήμος Μύθυμνας και ως Μύθυμνα στα έγγραφα των υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι, όταν αναφέρονται σήμερα στην πόλη τους, χρησιμοποιούν το όνομα Μόλιβος. Κατά την μυθολογία, η Μύθυμνα μαζί με τη Μυτιλίνη, την Άντισσα, την Αρίσβη και την Ερεσό ήταν παιδιά του βασιλιά Μάκαρα που επίκησε τη Λέσβο. Από τα παιδιά λοιπόν του βασιλιά πήραν αντίστοιχα και τα ονόματά τους οι συγκεκριμένες πόλεις του νησιού που χιλιάδες χρόνια τώρα μένουν στις ίδιες θέσεις με τα ίδια ονόματα. Η Μύθυμνα παντρεύτηκε τον Θεσσαλό ήρωα Λέσβο που και αυτός επίκησε το νησί. Η αρχαία Μύθυμνα, η θέση της οποίας εντοπίζεται στην ίδια θέση με τη σύγχρονη, ήταν πολύ αντίπαλη της Μυτιλίνης και όλων των υπολείπων πόλεων της νήσου. Κατά τον Τροϊκό πόλεμο, η Μύθυμνα, με απόφαση του αρχηγού των Πελασγών Πηλαίου, συμμάχησε με τους Τρώες. Όπως αναφέρει ο Όμηρος, έγινε στόχος επιδρομών των Αχαιών που ήθελαν να αποκόψουν τους Τρώες από κάθε βοήθεια των συμμάχων τους. Περί τον 5ο π.Χ. αιώνα, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος, είχε επιτεθεί κατά της επίσης σπουδαίας πόλης μετά τη Μυτιλίνη, της Αρίσβης, την οποία και εξανδραπόδησε. Το γεγονός αυτό την είχε απομονώσει από όλες τις πόλεις της νήσου. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν με το μέρος των Αθηναίων, έτσι δεν πήρε μέρος στην αποστασία της νήσου από τη Συμμαχία των Αθηναίων, όπου και άρχισαν τότε οι επιχειρήσεις μεταξύ αυτής και της Μυτιλίνης. Το 167 π.Χ. επεκτάθηκε με την προσάρτηση της πόλης της Άντισσας. Σήμερα σώζονται ελάχιστα τμήματα του τείχους και του λιμανιού, ερείπια του υδραγωγείου και μερικών οικοδομημάτων. Με τις ανασκαφές βρέθηκαν τάφοι, όστρακα από Αγγεία και άλλα. Από τις αρχές του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η Μύθυμνα ασπάζεται το χριστιανισμό. Στα τέλη του 7ου αιώνα, ο αστικός πληθυσμός είχε μειωθεί και η πόλη για την αντιμετώπιση του κινδύνου των επιδρομών περιορίστηκε στο χώρο του κάστου. Τους επόμενους αιώνες γνώρισε διαδοχικές επιδρομές και λαιλασίες από Άραβες, Σαρακινούς, Ρώσους, Βενετούς, Καταλανούς και Γενουάτες. Το 1204, με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, ο Μόλιβος μαζί με ολόκληρο το νησί παραχωρήθηκε στον Βαλδουίνο II της Φλάνδρας για να επανέλθει στη Βυζαντινή κυριαρχία το 1287. Το
1355 το νησί παραχωρήθηκε ως πρίκα στον Γενοβέζο Φραγκίσκο Πρώτο Γατελούζο, σύζυγο της αδελφής του αυτοκράτορα Ιωάννη Πέμπτου Παλαιολόγου. Η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας σηματοδότησε μια περίοδο ηρεμίας και ευημερίας στο νησί που διήρκησε μέχρι την οριστική κατάληψη της νήσου από τους Οθωμανούς το 1462 επί Μωάμεθ του Δευτέρου. Την κατάληψη του νησιού ακολούθησαν σφαγές και καταστροφές. Στο Μόλιβο εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός Τούρκων. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί μετατοπίστηκαν προς την ενδοχώρα με αποτέλεσμα την ίδρυση σημαντικών μεσόγειων οικισμών όπως η Αγιάσος, η Καλονή και ο Μανταμάδος. Το 1544 ο παπικός στόλος αποβιβάστηκε στο νησί και έκαψε το Μόλιβο, αλλά και κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου στο λιμάνι του αγκυροβολούσαν τα τουρκικά πλοία και οι γενίτσαροι επιδίδονταν σε επιδρομές στα γύρω χωριά. Το 1839 η κατάργηση των ανισοτήτων ανάμεσα στους υπηκόους του Οθωμανικού κράτους συνετέλεσε σε νέα άνοδο της ελληνικής αστικής τάξης. Το 1912 απελευθερώθηκε το νησί, αλλά η μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε του στέρισε το ζωτικό του χώρο και οδήγησε το λιμάνι του Μολύβου σε παρακμή. Το 1965 η Μύθυμνα χαρακτηρίζεται διατηρηταίος οικισμός. Στο Μόλιβο εγκαταστάθηκε ο Ηλίας Βενέζης όταν ήλθε από το Αϊβαλί, ενώ από εδώ καταγόταν και ο Αργύρης Εφταλιώτης.

Στις μέρες μας, ο Μόλυβος θεωρείται ένας από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς του νησιού της Λέσβου, αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Ένα μέρος τουριστικό μεν, μα με το αναλύωτο παραδοσιακό και γραφικό του χρώμα, να αποτελεί αυτό το βασικό στοιχείο που έλκει τόσο κόσμο για να το επισκεφθεί. Περπατώντας στα σοκάκια του οικισμού, ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από αυτό το ιδιαίτερο καφέ χρώμα που φέρουν τα σπίτια, τα πλακόστρωτα δρομάκια, των λογιών-λογιών λουλούδια που σκεπάζουν τις αυλές, ενώ και με την αμφιθεατρικότητα που προσφέρει μια εξαιρετική θέα και ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Το λίδι του Μόλυβου αποτελεί το κάστρο του που, κτισμένο επάνω στα λείψανα της αρχαίας οχύρωσης, στην κορυφή του λόφου, θαρρείς και σκεπάζει το χωριό όλο. Θεμελιώθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, κατά μια εκδοχή τον 6ο αιώνα, επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, γνωστού για την οικοδομική του δραστηριότητα. Το 1128 κυριεύτηκε από τους Ενετούς και από το 1204 έως το 1287 ήταν υπό την κατοχή του Βαλδουίνου Δευτέρου της Φλάνδρας. Κατά μια άλλη άποψη, το κάστρο χτίστηκε μετά τα μέσα του 13ου αιώνα με σκοπό να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των Τούρκων και Φράγκων επιδρομέων. Πάντως, στα τέλη του 13ου αιώνα πέρασε στα χέρια των Καταλανών. Το 1373 ο Φραγκίσκος I Γατελούζος επέφερε ενισχύσεις και επισκευές στο κάστρο. Η σημερινή μορφή του είναι αποτέλεσμα των εργασιών του 14ου αιώνα και των Οθωμανικών προστικών μετά το 1462. Σήμερα, τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Δήμος Μύθυμνας χρησιμοποιεί το κάστρο για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, από τις οποίες βέβαια δεν λείπουν οι παραδοσιακοί ήχοι. Στο Μόλυβο χορεύονται 5 χοροί λοιπόν. Ο Συρτός Λέσβου, ο Καρσιλαμάς, ο Καλαματιανός Λέσβου, ο Πεχλιβάνικος και ο Μαζωμένος. Από τους πιο δημοφιλείς είναι ο Συρτός, ο λεγόμενος Ταξίλα. Η ιστορία θέλει να έχει πρωτοπαιχτεί ο σκοπός του το 1878 στην Αγιάσο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του πρώτου μηχανοκίνητου ελαιοτριβίου, και συγκεκριμένα όταν το έργο βρισκόταν στην κατασκευή της στέγης, όπου προκειμένου να γίνει πιο ευχάριστη η κοπιαστική μεταφορά των ξύλων που θα χρησιμοποιούνταν για δοκάρια, δόθηκε η εντολή από τον τότε Τούρκο στρατιωτικό επικεφαλή Οσμάν Πασά να παιχτεί αυτός ο σκοπός, ώστε οι εργάτες να είναι πιο παραγωγική. Το χορό αυτόν το συναντάμε και με την ονομασία τα μπάνια, καθώς έτσι αποκαλούνται στη Λέσβο τα χοντρά ξύλα που τοποθετούνται ως δοκάρια στη στέγη. Ο σκοπός του είναι ιδιαίτερα χαρούμενος και μερακλίδικος. Πρόκειται για έναν αργό συρτό που συνήθως γυρίζει σε μπάλο και χορεύεται ανά δύο, χωρίς απαραίτητα να είναι ζευγάρι, με τους χορευτές να κρατιούνται από ένα μαντίλι, ενώ κάποιες φορές οι δύο μπορεί να γίνουν και τέσσερα. Τα ξύλα λοιπόν ακούμε ευθύς αμέσως.

αποχωρούμε από το κάστρο και κατηφορίζουμε ξανά για τον οικισμό. Δεν χορταίνουμε να βλέπουμε τα σπίτια που με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κατασκευασμένα από πέτρα και ξύλο και βαμμένα με έντονα χρώματα, δημιουργούν ένα γραφικό και ρομαντικό συνάμα περιβάλλον. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι, τα μονοπάτια που οδηγούν στις παλιές γειτονιές, οι εκκλησίες, όλα ολοκληρώνουν την παραμυθένια ομορφιά. Σημαντική γωνιά στο χωριό αποτελεί η βιβλιοθήκη Αργύρης Εφταλιώτης, που ιδρύθηκε το 1859 και θεωρείται η 10η πιο ιστορική βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και ανάμεσα στα 1000 περίπου βιβλία είναι το αρχείο του Αργύρη Εφταλιώτη, ενώ αξιοσημείωτο έκθεμα τα γυαλιά του στρατή Μυριβίλη. Το στενό δρομάκι όμως μας βγάζει στον κεντρικό ναό της Μύθυμνα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στα 1844, όπως αναγράφεται στην μαρμαρόκτιστη επιγραφή της εισόδου πάνω από την πόρτα, ο ναός κτίστηκε από τα θεμέλια στη θέση της παλιάς ομώνυμης εκκλησίας, που το πρώτο της κτίσιμο ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια. Πάντως είναι πολύ πριν από το 1600. Η εντυχισμένη στην είσοδο επιγραφή μιλά καθαρά για το ξανακτήσιμό του στη θέση του παλαιότερου. Στον Άγιο Παντελεήμονα διασώζεται ο μοναδικός κώδικας που υπάρχει στη Μύθυμνα, ένας από τους αρχαιότερους της Λέσβου. Αποτελείται από 196 αριθμημένες σελίδες, γραμμένες με κόκκινο μολύβι από τον μοσχονησιώτη Ευστράτιο Δράκο. Το περιεχόμενο του κώδικα είναι σειρά από αναγραφές λογαριασμών και εισπράξεων και αφιερωμάτων. Αναγράφονται ακόμη ονόματα, τοπονύμια, εισπράξεις συνδρομών, φόρων που μας δίνουν μια εικόνα της τουρκοκρατίας. Χρονολογικά ο κώδικας καλύπτει ένα διάστημα περίπου 2 αιώνων, από το 1653 έως το 1803. Στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα είναι ένα κενοτάφιο εξαιρετικής τέχνης της μητέρας του λογοτέχνη Χρύσανθου Μολίνου, που πέθανε την 20 Ιουλίου 1888 στη γένα του μοναχογιού της Χρύσανθου. Στο Μόλιβο υπάρχουν δύο ακόμη εκκλησίες, του Ταξιάρχη ψηλά στην είσοδο του κάστρου και της Αγίας Κυριακής ανατολικά προς τον Λεπέτιμνο και την Εφταλού. Εκεί, στην Εφταλού, βρίσκεται και μία από τις πιο όμορφες ακρογιαλιές της Λέσβου, με τα χαρακτηριστικά κρύα νερά στο στενότερο κομμάτι από τις μικρασιατικές ακτές και συγκεκριμένα στο στενό του Αδραμιτίου. Λίγα μόλις χιλιόμετρα πιο πέρα βρίσκεται η Σκάλα Σκαμιάς, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό πασίγνωστο για το εκκλησάκι πάνω στο βράχο, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του πολυδιαβασμένου έργου του Μυριβίλη «Παναγιά η Γοργόνα». Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει τώρα στον γραφικό μόλο της Μύθυμνας, με τα δεκάδες ψαροκάικα να δημιουργούν ένα πανέμορφο πάνελ χρωμάτων. Από εδώ επάνω απλώνεται ψηλά ο Μόλιβος, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο φως που λούζει το χωριό κατά το ηλιοβασίλεμα. Και εμείς ακούμε τώρα έναν μαζωμένο χορό, ο οποίος χορεύεται από πολλούς στο αποκορύφωμα του γλεντιού, πηδηχτά σαν γρήγορο συρτός. Εδώ τον ακούμε από το αρχείο της μουσικολαογραφικής παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η επίσκεψή μας σε έναν ακόμη ευλογημένο τόπο έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε τον γραφικό μόλυβο της Λέσβου και οι πηγές που αντλήσαμε πληροφορίες εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες είναι odysseus.culture.gr, wikipedia.org, lesvosgreece.gr, molivosguide.gr, mitilin.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία.

0: εγκαταστάσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Εισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα,

0: Παδαψαλή Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιός, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κυρίου Νίφωνος. Αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Αγίου Στεφάνου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας, Όλγας και Σοφρονίου του Έσεξ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου με λείψανο της Αγίας Εφημίας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική διαλειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί διαλειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί διαλειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πειραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίες Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7 όπου θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζώδοχου Πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλίου Πόλεως την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210 46 10 9 15 και στο 210-46-34-113. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλή Ερμήνα Ευτρία Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 11 και 12 του μήνα. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο Σάββατο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Την Κυριακή το πρωί θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής πρωί. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-36-37-011. Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο του θεολόγου, διδάκτορος θεολογίας Βασιλείου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Ποια απάντηση δηλαδή μπορούμε να δώσουμε, φίλοι ακροατές, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία, τους πατέρες, παλαιότερους και νεότερους θεολόγους, για το τι συμβαίνει με αυτό που λέμε κακό στον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κακό αφού υπάρχει ένας πανάγαθος Θεός και τι σχέση έχει αυτό με την πτώση του ανθρώπου. Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού, Βασίλειος Γούλας, εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το περιοδικό Σύναξη, Τεύχος 178, Θέρος 2026. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

ολοκληρώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ένα κείμενο του Ανδρέα Βιτούλα, θερμομετρώντας τη ζωή από την αποκάλυψη του Ιωάννη στον Φιοντόρο Ντοστογεύσκη και τον Ανδρέη Ταρκόφσκη. Μιλούσαμε για αυτό που λέει η αποκάλυψη, ο Χριστός, ότι όφιλες να είσαι είτε ψυχρός είτε θερμός, επειδή όμως είσαι χλιαρός, πρόκειται να σε εμέσω εκ του στόματός μου. Και αυτό το βλέπουμε να εφαρμόζεται στη λογοτεχνία, στο έργο υπόγειο του Ντοστογεύσκη, αλλά και στο κινηματογραφικό έργο Στάλκερ του σπουδαίου Ανδρέη Ταρκόφσκη, όπου υπάρχει ένα δωμάτιο σε μια ζώνη. Έτσι υπάρχει επιστημονική φαντασία προφανώς στο έργο, το οποίο βασίζεται για σε ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά. Θα θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο όμως του μυθιστορήματος. Και υπάρχει ένα δωμάτιο σε αυτή τη ζώνη όπου ο καθένας μπαίνοντας μέσα μπορεί να πραγματοποιήσει, να πραγματοποιηθούν μάλλον αυτόματα θα λέγαμε, οι πιο μύχιες επιθυμίες τους. Αλλά το θέμα είναι τι νομίζουμε ότι επιθυμούμε και τι πραγματικά θέλουμε. Θυμόμαστε ενδεχομένως αυτό που λέγαμε χτες στην τελευταία μας εκπομπή με αυτό το κείμενο, ότι κάποιος από τους επισκέπτες της ζώνης μπαίνοντας στο δωμάτιο θέλησε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του να επανέλθει στη ζωή ο αδελφός του που σκοτώθηκε εξαιτίας του από δικό του σφάλμα, αλλά τελικά όταν γύρισε σπίτι, αντί να δει ζωντανό τον αδελφό του, είδε ότι έγινε πάμπλουτος. Άρα, ενώ νόμιζε ότι θέλει περισσότερο τη ζωή του αδελφού του, κατά βάθος ήθελε τα χρήματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το υποδιαπραγμάτευση θέμα να επισημανθούν κάποια χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, ώστε να διαλευκανθεί η αντίδρασή του απέναντι στον επικείμενο θάνατο της ανθρωπότητος. Τώρα, έχουμε πάει στο έργο Θυσία, ξέχασα να πω, το τελευταίο έργο του Ντοστογεύσκη, και να διαβάσω και λίγες αράδες πιο πριν για να πάρουμε τη σειρά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον τελευταίο ήρωα της κινηματογραφικής ποίησης του Ταρκόφσκη. Το ίδιο δηλαδή με αυτό που συνέβη στο Στάλκερ. Στη Θυσία, το κίτρινο άσμα του μεγάλου σκηνοθέτη, ο Αλεξάνδερ, ένας καταξιωμένος πανεπιστημιακός, δημοσιογράφος, κριτικός της λογοτεχνίας και πρώην επιτυχημένος ηθοποιός, γιορτάζει τα γενέθλιά του. Κάποια στιγμή, οι λιγοστοί παρευρισκόμενοι ενημερώνονται ότι μόλις ξέσπασε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που θα σημάνει και το τέλος του κόσμου. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το υποπραγμάτευση θέμα όμως να επισημανθούν κάποια χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, ώστε να διαλευκανθεί η αντίδρασή του απέναντι στον επικείμενο θάνατο της ανθρωπότητος. Ο Αλεξάνδερ βρίσκεται στην εξοχή μαζί με τον νοσούντα μικρό του γιο, ο οποίος δεν μιλά. Τότε εμφανίζεται ο ταχυδρόμος που του κομίζει ευχετήρια επιστολή κάποιων παλιών φίλων. Ο ταχυδρόμος, που έχει φιλοσοφικές ανησυχίες, ρωτά κάποια στιγμή τον Αλεξάνδερ «Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό?» Και ο διανοούμενος απαντά «Ανύπαρκτη, δυστυχώς». Ο ταχυδρόμος αντιτείνει «Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα». Στο σύντομο αυτό διάλογο αποκαλύπτονται δύο σπουδαία ζητήματα. Πρώτον, το γεγονός της αθεΐας του Αλεξάνδερ. Αυτός ο υπαρκτικός προσανατολισμός όμως σημαίνει κάτι παραπάνω από μια άρνηση του σειρμού, καθώς πάντοτε τον απασχολούσε η νοηματοδότηση της ζωής. Κάποτε, όπως δηλώνει αργότερα, είχε προετοιμαστεί για μια ανώτερη ζωή. Έτσι, μελέτησε φιλοσοφία, ιστορία της θρησκείας, αλλά κατέληξε αλυσοδεμένος με τη θέλησή του. Στο σημείο αυτό τίθεται και πάλι το κορυφαίο ζήτημα του ιδίου θελήματος. Αυτό απασχόλησε τον σκεπτόμενο του υπογείου, τους μορφωμένους επισκέπτες της ζώνης. Απασχολεί ιδιαιτέρως και τον Αλεξάνδερ, ο οποίος αναγνωρίζει την πλήρη χειραγώγησή του από αυτό.
Τα στοιχεία αυτά μαζί με το επίρρημα «δυστυχώς» που συνοδεύει την ανύπαρκτη σχέση του με το Θεό, φιλοτεχνούν έναν χαρακτήρα που μοιάζει να περιμένει κάτι που θα αναπροσδιορίσει τον τρόπο του βίου. Άλλωστε, συμφωνεί με τη δήλωσή του ταχυδρόμου ότι η ζωή του είναι μια διαρκής αναμονή. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που ανακύπτει από τον σύντομο διάλογο με τον ταχυδρόμο είναι η απάντηση του τελευταίου ότι από την ανύπαρκτη σχέση του Αλεξάνδρ με το Θεό υπάρχει και κάτι χειρότερο. Η απόφανσή του διαθέτει εξαιρετική σημασία. Φανερώνει όλο το δράμα της ευσεβοφανούς χλιαρότητας που απολυθώνει και το παραμικρό ψήγμα κριτικής. Εάν ο Αλεξάνδρ μαστιζόταν από χλιαρότητα, δεν θα δήλωνε ευθαρσός την αποτυχία του. Αυτή δε η εγνωσμένη υπαρκτική ανεπάρκεια συνιστά τον τόπο από που μπορεί να αναδυθεί ο αληθής βίος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι καμιά φορά για να τακτοποιηθούμε ψυχολογικά μέσα μας λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια. Νομίζουμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, όπως οι επισκέπτες της ζώνης και του δωματίου νόμιζαν ότι ήθελαν άλλα αντί άλλων που πραγματικά επιθυμούσαν. Επομένως, αν καμιά φορά πούμε ενώ θα ήθελα να πιστεύω, μάλλον δεν πιστεύω, αυτό μπορεί να είναι πιο αληθινό από το να νομίζουμε ότι πιστεύουμε και να το λέμε χωρίς να πιστεύουμε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσει κανείς ή να αναζητήσει την πίστη. Δύσκολα πράγματα, έτσι, για όλους μας. Έτσι δεν μπορεί να το αποδοθεί η πεπαιδευμένη χλιαρότητα των ηρώων που ήδη περιγράφηκαν παραπάνω. Γιατί ο Αλεξάνδρ, με κάθε αφορμή, δεν παραλείπει να φανερώσει το ρήγμα της υπαρκτικής του αγωνίας. Όπως για παράδειγμα, όταν ξεφυλίζει τον τόμο με έργα ορθόδοξων αγιογράφων που το έκανε δώρο ο προσκεκλημένος φίλος του και αναφωνεί «Φανταστικό, τόση λεπτότητα, τόση σοφία, αλλά και τόση παιδική αθωότητα, βαθιά παρθενική αθωότητα, είναι απίστευτο σαν προσευχή. Τώρα πια ούτε να προσευχηθούμε δεν μπορούμε». Ο Πάσχων διανοούμενος μοιάζει να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να θρηματίσει ολοτελώς τον ενεσθήσει κατά νέο θεολόγο παρυποστασιοποιημένο εαυτό του. Και η ευκαιρία δίδεται με τον πλέον δραματικό τρόπο. Αρχίζει ο φωνικότερος και γι' αυτό τελευταίος πόλεμος. Όταν η πανανθρώπινη τραγωδία ανακοινώνεται, ο Αλεξάνδρ μονολογεί: «Μια ζωή το περίμενα αυτό. Όλη μου η ζωή υπήρξε μια ατελείωτη αναμονή». Η απόφαση για την επαναστατική ρήξη του με τον παλαιό εαυτό του έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την ιστερική κρίση της συζύγου του κατά το άκουσμα της τρομερής είδησης, όσο και με τη σόφρονα και λελογισμένη αντίδραση του προσκεκλημένου φίλου γιατρού. Ο Αλεξάνδρ κλείνεται στο δωμάτιό του και παρακαλεί με πόνο το Θεό. Τον οικετεύει να σώσει την οικογένειά του, τους φίλους του, όλους όσοι τον πιστεύουν, αλλά και αυτούς που δεν τον πιστεύουν, γιατί είναι τυφλοί. Όσους δεν υπήρξαν ποτέ αληθινά δυστυχισμένοι, όσους έχασαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν το θέλημά του, όσους φοβούνται το τέλος, όχι για τους ίδιους, αλλά για τους αγαπημένους τους. Η οικουμενικότητα της ηγεσίας του απλώνεται μέχρι την άλογη κτήση, διότι αυτός ο πόλεμος δεν θα έχει ούτε νικητές, ούτε ηττημένους, ούτε χορτάρι και δέντρα, νερό στα πηγάδια και πουλιά στον ουρανό. Υπόσχεται στο Θεό ότι θα του χαρίσει ό,τι αγαπά. Το σπίτι του θα το καταστρέψει. Θα εγκαταλείψει όλη την οικογένεια
και ιδιαίτερος τον γιο του που λατρεύει. Υπόσχεται ότι δεν θα ξαναπεί λέξη σε κανέναν. Αν ο Θεός αποκαταστήσει τα πάντα, όπως πριν την αναγγελία του πολέμου, θα του χαρίσει ό,τι μέχρι τότε τον συγκροτούσε του Θεού. Θα του χαρίσει. Έχει σημασία να διευκρινιστεί ότι το σπίτι ήταν για τον Αλεξάνδερ κάτι εξόχως αγαπητό. Στην αρχή της ταινίας αναφέρει στο γιο του πως όταν το βρήκε τυχαία με τη σύζυγό του, ένιωθε ότι θα ήταν δυστυχισμένος αν δεν έμενε εκεί. Επίσης, μια φράση ενδεικτική της αυτογνωσίας του, αλλά και της πρόθεσής του να μετανοήσει, είναι η υπόσχεσή του ότι δεν θα ξαναμιλήσει σε κανέναν. Διότι η πληθωρική προσωπικότητά του, μάλλον λειτουργεί εξουσιαστικά και αποθητικά. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του μονολόγου του, έχοντας αγκαλιά τον άλλαλο γιο του, ο οποίος κάποια στιγμή χάνεται, ενώ εκείνος συνεχίζει να μιλά. Όταν δε ο μικρός ξαφνικά τον αγκαλιάζει, ο Αλεξάνδρε τρομάζει και τραυματίζει άθελά του το παιδί. Επίσης, ο προσκεκλημένος φίλος γιατρός ομολογεί ότι βαριέται τους μονολόγους του. Συνεπώς ο Αλεξάνδερ, την ίστατη αυτή ώρα για την ανθρωπότητα, προσεύχεται σπαρακτικός αληθινά. Η ηκεσία του δεν είναι μία ενοχική ταπεινολογία στην εμπορευματική βάση του «δούνε και λαβήν», κάθε άλλο παρά διαποτισμένη από τη σχέση αφέντη μισθωτού είναι. Διότι δεν προσφέρει ένα φτηνό αντάλλαγμα στην αποκατάσταση για την οποία εύχεται. Προσφέρει ό,τι τον συνιστά. Θυσιάζει άνευ ενδιασμών όλα τα υλικά της μέχρι τώρα πραγματοποίησής του. Διατίθεται να αναπραγματωθεί χειραφετούμενος από το βάρος που καθήλωνε το είναι του στην αέναο αναμονή. Είναι αποφασισμένος να βαπτιστεί στο μηδέν για να εξέλθει τόσο μεταμορφωμένος όσο να εγγίζει πια τη σαλότητα για την καλοκουρδισμένη λογική του κόσμου. Έτσι ο Αλεξάνδερ, όταν συνειδητοποιεί ότι μετά την όντως προσευχή του ο κόσμος συνεχίζει τους γνώριμους ρυθμούς χωρίς να έχει συμβεί τίποτε, πραγματοποιεί το άλμα στο κενό του μηδενιζόμενου είναι του, στην παράλογη κένωση της έλλογης σαλότητας. Βάζει φωτιά στο αγαπημένο του σπίτι. Η ταινία ολοκληρώνεται όταν εγκαταλείπει η οικογένεια και φίλους, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο του ψυχιατρίου. Η τελευταία σκηνή δείχνει τον μικρό γιο να αναρωτιέται μεγαλόφωνα πια, εν αρχή είναι ο λόγος, γιατί ήταν έτσι μπαμπά. Τα λόγια του είναι ο απορρητικός σχολιασμός στο παράπονο του πατέρα του. Τότε, κατά τον καιρό της αφωνίας του, ο Αλεξάνδερ μονολόγησε: «Εν αρχή είναι ο λόγος, μα εσύ είσαι άλαλος σαν το ψάρι». Ο ψυχρός Αλεξάνδερ διαφοροποιείται πλήρως από τους διανοούμενους πρωταγωνιστές του Υπουργείου και του Στάλκερ. Οι τελευταίοι στον υπαρκτικό χώρο, κατά τον οποίο μπορούσαν να κοιτάξουν μέσα από τις μικρές ρογμές της αυτάρκειάς τους, επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια και να επιστρέψουν στην παθητική αναμονή τους. Μόνο που η αναμονή αυτή έχει πια χλιαρώσει. Για να γίνει αισθητή η κλίση του λόγου, πρέπει ο ανεπίγνωστος ή ενεστήση μηδενισμός να επαναθερμόμετρηθεί. Η διαγνωστική αυτή λειτουργία εντοπίζεται στην πολιτεία της Κρητικής. Ένας από τους έμπειρους ξεναγούς της, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, προτείνει την αυτοκαταπόντηση στο μηδέν, η απόθεση των προσόντων και των υλών του θερμομετρούμενου συνιστά την αναγκαία γυμνότητα, ώστε οι βαθμοί της υπαρκτικής στοιχείωσης να μην συνιστούν απλώς μάθημα είδηση, αλλά πάθημα συνείδηση.
η μετάληψη της φαϊσφόρου λογικής θερμότητας και η έκθεση στο ψύχος της άλογης γυμνότητας προφανώς συνιστούν τα δύο υπαρκτικά όρια που απέχουν αβυσαλέα μεταξύ τους. Όμως είναι δυνατή η προσπέλαση της αβύσου που χωρίζει την ψυχρότητα από τη θερμότητα. Κατά την καταβύθιση στο κεντρομόλο μηδέν της ψυχρής αποστασιοποίησης, το κέλυφος του εγωειδούς είναι προσκρούει στις συγκροτήσεις του και ίσως οι προκληθήσεις ρογμές να αποβούν ζωογονητικώς μοιραίες για τα αυτόσιτα θεμέλια της παρυπόστασης. Αυτό είναι αδύνατο να συντελεστεί στις εύκρατες για την αυτασφάλιση συνθήκες της χλιαρότητας, διότι η εντός του μηδενός κίνηση απουσιάζει. Λέει ο Θεοδωρός Γιάκας σε ένα βιβλίο του, τη μηδενιστική νοηματοδότηση της σχέσης με το Θεό δεν πρέπει να τη θεωρούμε μεταφυσικά άγωνη. Δεν είναι οπωσδήποτε μια διακοπή σχέσης με το Θεό. Μπορεί να σημαίνει μια μεταβατική απομάκρυνση, ώσπου να σαρωθούν τα θεϊστικά απολυθώματα. Ο χριστιανικός Θεός λέει στην Αποκάλυψη, «Σε θέλω είτε ζεστό είτε κρύο, οι χλιαροί και ουδέτεροι μου προκαλούν αναγούλα». Η αγγυλωμένη στην αυτάρκεια του ιδιόπλαστη ζωή δεν ρηγματώνεται αλλά σκληρύνεται, θράσει τους πόρους της κοινωνίας και τελικώς σύπεται, καθώς παραπέει η εσόκλειστη στον ακράδαντο μονισμό της. Το ανυπόστατο κακό της ψυχρότητας είναι γυμνό. Αντιθέτως, το ανυπόστατο κακό της χλιαρότητας είναι ενδεδειμένο. Όμως η γυμνότητα συνιστά απορία. Ο άπορος και απορών γυμνός δίνεται ευκολότερα να αναζητήσει τη λογική ενδυμασία, εν αντιθέσει με τον χλιαρό που αναπαύεται ηματισμένος. Οι χλιαροί ήρωες των δύο Ρώσων δραματουργών ίσως απόθεσαν κάποια ενδύματα. Ο γυμνός πρέπει να απαρνηθεί ό,τι συγκροτεί το είναι του, να εγγύσει τον βυθό του μηδενός, ώστε να ανταποκριθεί πλέον ως πρώην άλαλος άλογος στην αγαπητική κλίση εκ του μηδενός. Στα βάθη αυτά, τα δυσπρόσιτα για τη μεταφυσική σοφία ή την ηθική σύνεση του χλιαρού, η κριτική αποκτά την ευκρίνεια της λογικής. Με κεφαλαίο το λάμδα. Το προφητικό πνεύμα του Ντοστογεύσκη θα συνοψίσει τα παραπάνω στο μεγαλειώδες έργο του «Δαιμονισμένη». Ο Στάρετς Τίχων απαντά στον τραγικό Σταυρόγγιν. Ο πλήρης αθεϊσμός είναι πιο αξιοσέβαστος από την αδιαφορία ενός ανθρώπου των κοσμικών κύκλων. Ο απόλυτος αθεϊστής στέκεται στο προτελευταίο επάνω σκαλοπάτι και τον χωρίζει ένα βήμα από την απόλυτη πίστη. Άλλο ζήτημα αν θα το κάνει ή όχι αυτό το βήμα. Μα ο αδιάφορος δεν έχει καμιά πίστη, εκτός από έναν κακό φόβο. Καθόλου απρόσμενα, λίγους στίχους παρακάτω εμπλέκεται στην αφήγηση το γνωστό χωρίο της Αποκάλυψης περί της ψυχρότητας και της χλιαρότητας. Ο Στάρετς απευθύνεται στον απεγνωσμένο συνομιλητή του. «Σας έκανε εντύπωση που ο αμνός αγαπάει περισσότερο τον κρύο παρά το χλιαρό και δεν σας αρκεί να είστε χλιαρός». Ενώπιον του απίθυμενου μυστηρίου της υπάρξεως, η αυτάρκεια της χλιαρότητας αποδεικνύεται, φιλιακροτές, αβάσταχτα ανεπαρκής. Η ζωογόνος μετανάστευση του «είναι» σε θερμότερο υπαρκτικό τόπο παραμένει πάντοτε ένα ενδεχόμενο ελευθερίας. Η καταγωγή της ελευθερίας αυτής είναι το μηδέν από το οποίο κλήθηκε η ύπαρξη. Το μηδέν μηδενίστηκε για πάντα. Η καταγωγή εξ αυτού όμως μένει ανεξάλληπτη ως σκηνοβασία ελευθερίας, κατά την οποία συνειδητά ή ανεπίγνωστα θερμομετρείται το κλίμα του τόπου στον οποίο οδηγεί η σκηνοβασία επί του μηδενός.
τη θερμή ανταπόκριση στην κλίση εκ του μηδενός και η ψυχρή κόφωση σε αυτή έχουν ως κοινό υπαρκτικό έδαφος το μηδέν. Είτε πρόκειται για την ενεπιγνώση επιστροφή σε αυτό, ως την ύλη από την οποία ο δημιουργός πλάθει διαρκώς, είτε πρόκειται για το μηδέν, το οποίο τουλάχιστον αποκλείει το να σερνόμαστε στην επιφάνεια, όπως λέει ο Άγιος Σοφρόνιος. Ζέση και ψύχος παλεύουν, κινούνται αντίθετα με εκείνον που βαφκαλίζεται στην αυτοεξοραϊσμένη παγιότητα της χλιαρότητας, πως είμαστε οι περισσότεροι μεταξύ μας, έτσι. Γι' αυτό η παρότρινση του ποιητή είναι αμήλικτη. Πάρε χαμό στα χέρια σου και πλάσε τη ζωή που σε θάνατο δεν πλαγιάζει. Νίκος Καρούζος. Είναι άλλωστε ο πυρετός ή η υποθερμία που αγγίζουν τη μόνη εν ζωή βεβαιότητα, το θάνατο. Η χλιαρότητα μπορεί να αναπαύεται στις αποστηρωμένες επιφυλάξεις της. Έτσι δεν θα εγγύσει ποτέ το θάνατο, αφού εκείνη είναι ο θάνατος ο ίδιος.

ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, συντροφιά με το περιοδικό Σύναξη, τεύχος 178, φέρος 2026, ο τίτλος του κειμένου με διάφορα κείμενα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο αφιέρωμα συνήθως. Και μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να διαβάσουμε ένα εκτενές κείμενο πόσα υπάρχουν, να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ένα κείμενο βιβλίο παρουσίασης για το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού, το δραματικό ταξίδι της πίστης, ορθόδοξες μεταστροφές στην Αμερική, εκδόσεις εν πλώ 2025. Θα το δούμε κάποια στιγμή και στην εκπομπή μας. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, γράφει ο Διονύσης Κλήρης, θεολόγος και φιλόσοφος, γιος του πατρός Σταμάτης Κλήρη, εξετάζει διεξοδικά τις μεταστροφές Αμερικανών στην Ορθόδοξη Εκκλησία με μια διαθεματική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τη θεολογία, την ψυχανάλυση, αλλά επίσης στοιχεία πολιτισμικής κριτικής, κοινωνιολογίας και πολιτικής σκέψης. Έχει μάλιστα λάβει 150 συνεντεύξεις από μεταστραφέντες, εννοεί στην Ορθοδοξία, 80 άνδρες και 70 γυναίκες, με μέσο όρο τα 52 έτη ζωής, μέρος των οποίων μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης. Το βιβλίο προήλθε μέσα από πρόσκληση και μέρημνα του Επισκόπου Δυτικής Αμερικής Μαξίμου Βασίλεβιτς, ο οποίος παρέσκε τη δυνατότητα των ερευνητικών προϋποθέσεων στις ΗΠΑ. Η κύρια μέρημνα του έργου είναι ποιμαντική, δηλαδή μία διερεύνηση του πώς μπορούν οι ποιμένες, επίσκοποι και οι ιερείς στις ΗΠΑ να ωφελήσουν, αλλά και να ωφεληθούν από τους μεταστραφέντες. Υπάρχει γι' αυτό διεξοδική επισκόπηση της ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας για το φαινόμενο των θρησκευτικών μεταστροφών. Ωστόσο, οι περιπτώσεις των μεταστραφέντων δεν αντικειμενοποιούνται, παρά τη μεγάλη διανοητική περιέργεια του συγγραφέα, καθώς υπάρχει παράλληλα μια θεολογία της μεταστροφής ως εν Χριστώ αναγέννησης. Κατά το πνεύμα του βιβλίου, η χάρη του Θεού έρχεται να μας καλέσει και να μας μεταμορφώσει στα διάφορα επίπεδα της ψυχοπαθολογίας του πτωτικού τρόπου υπάρξεως όπου βρισκόμαστε. Η ψυχαναλυτική γνώση των παθολογιών δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού. Άλλωστε, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς. Μάλλον υπογραμμίζει τον ελεύθερο και σωτήριο χαρακτήρα της χάριτος, καθώς ο Θεός καλεί και αναδεικνύει αγίους μέσα από κάθε περίσταση. Το βιβλίο μελετά τη διάλυση της αμερικανικής οικογένειας, καθώς μοτίβα που επαναλαμβάνονται στις συνεντεύξεις είναι οι οικογένειες χωρίς πατέρα, οι ανάδοχες οικογένειες, η ψυχική αρρώστια ή η τοξικοεξάρτηση των γονέων, η κακοποίηση ή η παραμέληση. Επίσης υπάρχουν πολιτισμικές αναφορές στον μεταμοντέρνο μηδενισμό, ο οποίος πάντως έχει μεταδοθεί διεθνώς και δει και στη χώρα μας, αλλά και στη στασιμότητα και παρακμή του δυτικού χριστιανισμού, με την αιανικότητα του χριστιανισμού να μεταφέρεται πλέον στον παγκόσμιο νότο. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει εμέσως από μαρτυρίες του βιβλίου είναι, φίλοι ακροατές, ότι οι μεταστραφέντες ελκύονται μάλλον από το αυστηρό και παραδοσιακό, συμβολικό με τη λακανική έννοια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων, της αρχαίγονης θεολογίας, της λειτουργικής ζωής, το οποίο όμως συνυπάρχει με την αγκαλιά για τον αμαρτωλό. Τροποντινά, ένα ισχυρό πατρικό στοιχείο αυστηρού συμβολικού νόμου συνυπάρχει με ένα μητρικό στοιχείο που θοπεύει τον ευάλωτο και αδύναμο άνθρωπο. Αντιστοίχως, σε άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπου η έμφαση είναι στο ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, βλέπουμε τα δύο αντίρροπα πλην αλληλένθετα φαινόμενα. Αφενός της φιλελευθερωποίησης, εφόσον οι κανόνες θεωρούνται ότι πρέπει να προσαρμόζονται στη σύγχρονη ζωή,
αφετέρου του νομικισμού μιας δικανικής προσέγγισης στη σωτηρία. Η Ορθοδοξία, με την έμφαση στη θέωση, η οποία περιλαμβάνει τον σύνολο ψυχοσωματικό άνθρωπο, αλλά και τη μεταφορά της στην αισθητική της λατρείας, εμφανίζεται ως ιδιαιτέρως εμπνευστική. Σημαντικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεραπευτικότερη προσέγγιση στη σωτηρία με οντολογικό αίρισμα, αναζητούσα την αυτοπραγμάτωση και βρήκα την ίαση. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση μεταστραφέντος. Παραμένει η αναδύφιση στην υπαρκτική γνησιότητα της μεταστροφής και εδώ η ψυχαναλυτική διερώτηση δεν είναι βλάσφημη, αλλά μπορεί να καταστεί διαβγαστική. Ο πατήρ Θερμός, ακολουθώντας τον William James, διερευνά τη μεταστροφή ως διαδικασία ενοποίησης ενός κατακερματισμένου εαυτού. Σε πολλές συνεντεύξεις επανέρχονται θέματα όπως το αλκοόλ, η τοξικομανία, η πολυσυντροφικότητα, η μυστικιστική θρησκευτικότητα νέας εποχής και νεοπαγανιστικών θρησκευτικών κινημάτων, το μετατραυματικό άγχος από τη συμμετοχή σε πολέμους, όπως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αγχογόνα γεγονότα, απώλειες αγαπημένων προσώπων. Οι μεταστραφέντες πάσχουν συχνά από έλλειψη συνοχής σε αυτού και αυτοεκτίμησης. Η μεταστροφή λειτουργήσε κατά κανόνα ως πρόξενος ψυχοσωματικής ενότητας και απαρτίωσης του εαυτού, αλλά και αναζήτησης μεγαλύτερης ενσυναίσθησης. Επίσης, ως μια δομική αναδιοργάνωση και αναπροσανατολισμός προσωπικών οριζόντων ή ως μια ανακεφαλαίωση. Ιδιαίτερα η νοερά προσευχή και ο ησυχασμός, αλλά ακόμα και εξωτερικά χαρακτηριστικά της λατρείας, όπως το θυμίαμα που αποτελούν σχετικό ιδιάζοντα στοιχεία της Ορθόδοξης παράδοσης, έχουν καθοριστική ευεργετική επίδραση. Υπάρχει ωστόσο διάκριση ανάμεσα στις ευνίδιες μεταστροφές που προϋποθέτουν τη βίωση συγκλονιστικών συναισθημάτων και σε σταδιακές που αναζητούν νόημα και σκοπό. Η θρησκευτικότητα των ευνηδίως μεταστραφέντων θεμελιώνεται περισσότερο σε στρατηγικές ρύθμισης της δυσφορίας, ενώ των μη ευνηδίως μεταστραφέντων σε διαδικασίες κοινωνικοποίησης. Στην Ορθοδοξία εξάλλου έλκονται συχνά άνθρωποι με ολοκληρωτική οργάνωση προσωπικότητας, οι οποίοι εκδέχονται το επίθετο Ορθόδοξος με φονταμενταλιστικό τρόπο, δηλαδή ολίγον φανατικό, αλλά και οριακές προσωπικότητες επιρρεπείς στην ανία, οι οποίες αναζητούν τις έντονες εμπειρίες που προσφέρει η Ορθοδοξία μέσω της έμφασής της στη θαυματουργική μεταμόρφωση και μεταστοιχίωση, με κίνδυνο όμως έναν ψυχικό καταναλωτισμό υπερφυσικών εμπειριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο πατήρ Θερμός εξετάζει επίσης φαινόμενα απομεταστροφής, δηλαδή περιπτώσεις φιλιακροτές όπου η μεταστροφή ατόνισε ή το υποκείμενο οπισθοδρόμησε από αυτήν, όταν μεταστρεφόμενο δεν επέτυχε αληθή ταυτότητα. Εξετάζει επίσης τις μεταστροφές σε σχέση με τη μετάβαση σε νέα αναπτυξιακά στάδια και τις διαφορετικές διαστάσεις μεταξύ των δύο. Λόγου χάρη, επίσπευση ή παρεμπόδιση, αιτιώδη σχέση της μεταστροφής με τη μετάβαση ή το αντίστροφο και ούτω καθεξής. Από την ψυχαναλυτική σκέψη του Μπιόν, που είχε πει ότι η συνάντηση με την αλήθεια αποτελεί νέα γέννηση, περνάμε σε μια θεολογία της αναγεννήσεως εντός του κυριακού σώματος. Το κέριο είναι η συνέργεια της ψυχολογίας του μεταστρεφωμένου με τη χάρη του Θεού, που αναπληρεί τα ελείποντα, με τον Χριστό να υποκαθιστά για τον μεταστρεφόμενο το πρόσωπο σύνδεσης που λειτουργεί ως φορέας του ψυχικού οργανισμού, επιτρέποντας
την επανοικίωση της ιστορίας και τη συμπερίληψη των μη ανεπτυγμένων πτυχών του εαυτού. Η μορφή του Χριστού, λόγω ριζικής ετερότητας, επιτρέπει μια ρηξικέλευτη εμπειρία δεσμού προσκόλλησης που αναδιατάσσει τον ψυχισμό εντός της συλλογικής ψυχής της Εκκλησίας.

0: ακόμη βιβλίο του φίλου και θεολόγου Ανδρέα Αργυρόπουλου, με τίτλο του βιβλίου «Τρεις Ιεράρχες, η Επανάσταση της Πίστης και της Δράσης», εκδόσεις Αρμός 2025. Το γράφει ο Στυλιανός Χαραλαμπίδης, ενώ την κριτική στο βιβλίο αυτό, πάντα από το περιοδικό Σύναξη. Το νέο βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου συγκροτείται από ομιλίες που εκφώνησε ο ίδιος ενώπιον διαφόρων ακροατηρίων, από παλαιότερα δημοσιεύματα αλλά και από αδημοσίευτα κείμενά του, με κεντρικό θεματικό άξονα τα πρόσωπα και τη θεολογία των τριών ιεραρχών. Απαρτίζεται από 7 μέρη, τα οποία συνιστούν κατ' ουσίαν 7 επιμέρους αυτοτελείς θεματικές. Από τον επαναστατικό χαρακτήρα του μηνύματος των τριών ιεραρχών και τη σχέση τους με την επιστήμη και ειδικότερα με την ιατρική, μέχρι τη διδασκαλία τους για την ειρήνη και τον πόλεμο και το πολυσυζητημένο θέμα της σχέσης μεταξύ χριστιανισμού και ελληνισμού, και από την αναγνώριση του συγγραφικού τους έργου μέχρι την αποτίμησή τους από Γερμανούς στοχαστές και εκπροσώπους του υλισμού. Θα ήθελα να σημειώσω εισαγωγικά ότι η πρόσληψη των τριών ιεραρχών στη νεότερη ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει μια εμφανή αντίφαση. Από τη μία πρόκειται για πρόσωπα καθολικά αποδεκτά και θεσμικά κατοχυρωμένα ως πρότυπα παιδείας και πνευματικότητας. Και από την άλλη η σκέψη του συχνά απονευρώνεται και περιορίζεται σε στερεότυπα και σχηματικές γενικεύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η παρουσίαση ενός βιβλίου που αναφέρεται στους τρεις ιεράρχες ενέχει πάντοτε ένα διπλό κίνδυνο. Από τη μία να κινηθεί κανείς σε έναν άνευρο, επαναληπτικό, εορτολογικό λόγο, και από την άλλη να περιοριστεί σε μια καθαρά ιστορική ή πατρολογική προσέγγιση, αποκομμένη από τους προβληματισμούς του σήμερα. Το βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου αποφεύγει συνειδητά και τους δύο αυτούς κινδύνους. Ξεκινάει εμέσως αλλά σαφώς από μια θεμελιώδη διαπίστωση ότι οι τρεις ιεράρχες κινδυνεύουν να καταστούν ακίνδυνες επιβιώσεις πολιτισμικής συνέχειας ή σύμβολα δίχως κριτική δύναμη, εάν δεν επανασυνδυθούν με τα υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα του παρόντος. Αν θέλουμε, λέει, να τιμήσουμε τους τρεις ιεράρχες, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα από ακίνδυνες τυπικές γιορτές. Απαιτείται μελέτη του έργου τους, της προσφοράς τους, αλλά κυρίως η μίμηση της τάσης ζωής τους. Με άλλα λόγια, ο Ανδρέας Αργυρόπουλος μας καλεί να εγκαταλείψουμε έναν εθιμικού χαρακτήρα σεβασμό και να περάσουμε σε μια υπαρξιακή συνάντηση μαζί τους. Το έργο του δεν φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμα μία ειδική μελέτη στη βιβλιογραφία, αλλά να επαναφέρει τους τρεις ιεράρχες στον χώρο της ζώσας θεολογίας, εκεί όπου η πίστη συναντά την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνία και την προσωπική ευθύνη. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για ένα ερμηνευτικό και αναστοχαστικό έργο, το οποίο αντλεί μεν από την πατερική παράδοση, την ερμηνεύει δε υπαρξιακά, δηλαδή δεν αναλύει απλώς τα κείμενα των τριών ιεραρχών, αλλά αναζητεί τη δυναμική τους πρόσληψης στο σήμερα. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, η οποία μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το «τι είπαν οι πατέρες» στο «τι σημαίνουν σήμερα». Αυτή η μεθοδολογική στάση καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο όχι μόνο για θεολόγους, αλλά και για παιδαγωγούς, κοινωνικούς επιστήμονες και όσους προβληματίζονται για τη σχέση της πίστης και του δημόσιου λόγου. Ο ίδιος δίνει το στίγμα του βιβλίου του, επισημένοντας ότι είναι μάλλον ένα κείμενο ορθόδοξης αντιπληροφόρησης κόντρα στο ρεύμα των καιρών. Είναι μάλλον βολική για τη χριστιανική συνείδηση η θεώρηση των τριών ιεραρχών ως μουσιακών εκθεμάτων ή απλώς ως μεγάλων θεολόγων της Εκκλησίας. Και στις δύο περιπτώσεις τους έχουμε τοποθετήσει με ασφάλεια στο παρελθόν, μακριά από τις δικές μας ευθύνες, το κόστος της αλήθειας και τις προκλήσεις της εποχής μας. Ο συγγραφέας επιχειρεί μια άλλη ανάγνωση. Παρουσιάζει τους τρεις αυτούς εκκλησιαστικούς άνδρες ως πρόσωπα επαναστατικά, με την πιο ριζοσπαστική σημασία του όρου. Δεν πρόκειται εδώ για ιδεολογική ή πολιτική επανάσταση, αλλά για ριζική μεταστροφή του τρόπου ύπαρξης, για καθολική ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό του, τον άλλο και τον κόσμο. Η πίστη των τριών εκείνων ανδρών ήταν επαναστατική στο μέτρο που ανέδειξαν την κοινωνική αδικία σε πνευματικό πρόβλημα και αντιστάθηκαν στεναρά τόσο στον κάθε λογής εξουσιαστικό λόγο όσο και σε έναν φορμαλιστικό, ακίνδυνο και ανεύθυνο χριστιανισμό. Πρόκειται για επανάσταση ενάντια στην ηθική χωρίς αγάπη, ενάντια σε μια θρησκευτικότητα χωρίς κοινωνική ευθύνη και ενάντια σε έναν χριστιανισμό πολιτισμικά αποδεκτό αλλά υπαρξιακά κίνδυνο. Ο λόγος τους, επισημαίνει ο Ανδρέας Αργυρόπουλος, θα ήταν μια θεολογία εξ αποστάσεως αποκομμένη από το συγκείμενό της, αλλά έκφραση μιας πίστης η οποία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, ούτε συνιστά αφηρημένη πνευματικότητα, αλλά συγκροτεί τρόπο ύπαρξης με κοινωνικές συνέπειες. Ο Μέγας Βασίλειος δεν θεολόγησε εκ το μακρόθεν, αλλά ίδρυσε τη βασιλιάδα μετατρέποντας τη θεολογία σε πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος υπερασπίστηκε την αλήθεια της πίστης με κόστος προσωπικό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ύψωσε φωνή ελέγχου προς την εξουσία και πλήρωσε το τίμημα της παρησίας του. Η κοινωνική πράξη του Βασιλείου, η εκκλησιολογική συνέπεια του Γρηγοριού και ο προφητικός λόγος του Χρυσοστόμου αντλούν από το ίδιο αξιακό σύμπαν και αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας θεολογικής αλήθειας ότι η πίστη δεν συγκροτεί ένα σύνολο πεπιθήσεων, δεν εκφράζεται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και με ακριβολογία δογματικών διατυπώσεων, αλλά δοκιμάζεται στο καμίνι της ιστορίας και στο μυστήριο του αδελφού. Η πίστη χωρίς τη δράση, για να δανειστώ τα δύο ουσιαστικά του υπότιτλου του βιβλίου, εκπίπτει σε ιδεολόγημα, αλλά και η δράση δίχως την πίστη χάνει το υπαρξιακό βάθος της. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η φιλαδελφία, όχι η φιλανθρωπία, η καταγγελία των θωμών εκμετάλλευσης δεν αποτελούν απλώς θεματικές του Ευαγγελίου, αλλά την ίδια την καρδιά του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παιδαγωγική διάσταση του έργου. Ο λόγος των τριών ιεραρχών δεν προβάλλεται ως πρότυπο που καλούμαστε δουλικά και με απώλεια της αίσθησης της ιστορικής εξέλιξης να μιμηθούμε, αλλά κατανοείται ως σπέρμα που γονιμοποιεί δημιουργικά τις ανθρώπινες συνειδήσεις. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κρίση θεσμών και δομών, αλλά και κρίση νοήματος, η πρόταση των τριών ιεραρχών κατά το συγγραφέα είναι η παιδεία που δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά υπερβαίνει την τεχνοκρατική, εργαλειακή και χρησιμοθυρική αντίληψη για τη γνώση και σμιλεύει προσωπικότητες μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, κριτικής σκέψης και κοινωνικής ευθύνης. Με απλά λόγια, επισημαίνει ο συγγραφέας, οι τρεις ιεράρχες υποστηρίζουν πως η παιδεία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του συστήματος, όπως δυστυχώς έχει καταντήσει στις μέρες μας. Θα ήθελα να κλείσω τούτη τη σειρά των σκέψεών μου με μια σύντομη παρατήρηση που αφορά τη σχέση ορθοδοξίας και θρησκευτικής ετερότητας. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι οι τρεις ιεράρχες αποφεύγουν συστηματικά να καλλιεργήσουν το μίσος μεταξύ χριστιανών και αλλόδοξων και μάλιστα μνημονεύει την προτροπή του Χρυσοστόμου να προσεύχονται οι χριστιανοί όχι μόνο υπέρ των ιδωλολατρών, αλλά και υπέρ των αιρετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Εδώ ασφαλώς προβάλλει μια ερμηνευτική δυσχέρεια εν όψη του γεγονότος ότι παράλληλα με τις ανωτέρω χρυσοστομικές προτροπές έχουμε στη διάθεσή μας και ένα κόρπους κειμένων, τους 8 κατά Ιουδαίων λόγους του ίδιου Εκκλησιαστικού Πατέρα, στους οποίους επιτίθεται με δρυμύτητα και βαρύς χαρακτηρισμούς στους αλλόδοξους Ιουδαίους. Τα κείμενα αυτά δεν θα πρέπει βέβαια ούτε να διαβάζονται ούτε να ερμηνεύονται εκτός ιστορικής συνάφειας και ανεξάρτητα από τον ποιμαντικό χαρακτήρα τους, αλλά πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι συνέβαλαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στη μεταγενέστερη χριστιανική αντιιουδαϊκή παράδοση και γραμματεία. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι το νέο βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου δεν χαρίζεται στον αναγνώστη του, δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αλλά ανοίγει δρόμους προβληματισμού και αναστοχασμού. Ο συγγραφέας καλεί τον αναγνώστη να ξαναδιαβάσει τους τρεις ιεράρχες, όχι ως πρότυπα του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανούς συνομιλητές του παρόντος, και να ξαναδεί την πίστη όχι ως συνήθεια, αλλά ως δύναμη αντίστασης και αλλαγής. Επαναφέρει τη χριστιανική συνείδηση στο πεδίο της ευθύνης, αποκαθιστά την ενότητα θεολογίας και ζωής και ατενίζει τον ορίζοντα μιας παιδείας με ανθρωπολογικό βάθος, σύγχρονης και ανοιχτής. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αξίζει το αντάμωμα του μυαλού και της καρδιάς μας με τις λέξεις και τις σκέψεις του Ανδρέα Αργυρόπουλου. λέει ο Στυλιανός Χαραλαμπίδης. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Τρεις Ιεράρχες, η Επανάσταση της Πίστης και της Δράσης εκτός αρμός. Αυτά όλα από το περιοδικό Σύναξη, Τεύχος 178, Φέρους 2026, που μας έκανε συντροφιά και σήμερα. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φυσώσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ

0: ιατρικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Στις ανεπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια με πιο συχνή μορφή, αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια.

αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μια συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανέβρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

ξεφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρυσταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο πραγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

Ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται, μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν. Ίσως και εμάς τους ίδιους να έχουμε γίνει κοινωνοί στην καθημερινότητά μας τέτοιων περιστατικών. Πώς να καθησυχάσουμε πρακτικά όμως έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει το ίδιο του το σπίτι? Η απάντηση βρίσκεται σε όλα αυτά που το αγαπημένο μας πρόσωπο θέλει να μας πει, αλλά δεν μπορεί. Τι σημαίνει η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου»? Όταν ένας άνθρωπος με άνοια ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του, αυτό που στην πραγματικότητα μας λέει είναι ότι για κάποιο λόγο τη δεδομένη στιγμή αυτή αισθάνεται άβολα. Δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει, όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω». «Χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα». «Ζεσταίνομαι ή κρυώνω». «Νιστάζω». «Πονάω». «Κουράστηκα». «Με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολλής κόσμος». «Βαριέμαι». «Φοβάμαι». «Ντρέπομαι». «Είμαι στεναχωρημένος». «Είμαι θυμωμένος». «Χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει. Είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει.
Αφού ο άνθρωπός μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορή και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «Εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μια βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μια δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μια στάση στο ανθοπολείο, να επισκεφθούμε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε, μια επίσκεψη στα εγγόνια που μπορεί να βοηθήσει.

φιλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι. Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπιε νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου, η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πως θα τα βγάλεις πέρα, δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε όλο περιέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό? Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των εγγονών.
Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα'ρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και στην σημερινή μας εκπομπή θέλουμε να θεμελιώσουμε τη βασική μας θέση ότι ο εθνικοσοσιαλισμός της Γερμανίας είναι ως ένα σημείο προϊόν του δυτικού χριστιανισμού. Βρίσκεται δηλαδή στη συνέχεια της δυτικής χριστιανικής παράδοσης και δεν νοείται χωρίς αυτήν. Χρησιμοποιεί βέβαια στοιχεία που γενικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως χριστιανικά. Ιδιαίτερα γνωρίσματά του όμως αποτελούν τα αλλοιωμένα χριστιανικά στοιχεία που εντοπίζονται τόσο στο ναζιστικό ιδεολογικό κατασκεύασμα όσο και στη ναζιστική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε όμως από μυθικές βιολογικές βάσεις του εθνικοσοσιαλισμού. Ήδη στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε αναφορά στον Νταρβινισμό και τη σημασία του για τον ναζισμό. Όντως, εδώ αποκτούν ιδιαίτερο βάρος οι θέσεις του Νταρβίνου για την εξέλιξη. Εξέλιξη μπορεί να υπάρχει μόνο όταν σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον υπάρχει ο αγώνας για επιβίωση. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση της φυσικής επιλογής. Όταν μεταφέρει κανείς αυτές τις θέσεις στην ανθρώπινη κοινωνία, τότε το κράτος μπορεί να θεωρηθεί σε γενικό επίπεδο ως οργανισμός, του οποίου η ποιότητα εξαρτάται από την ποιότητα των οργάνων και των μελών του σε ειδικό επίπεδο. Εφόσον όμως τα σύγχρονα κράτη διαθέτουν μηχανισμούς μέσα στον οποίο στηρίζονται οι οικονομικά και βιολογικά αδύνατοι, η διαδικασία της επιλογής της νταρβινικής θεωρίας δεν εξασφαλίζεται πλέον και με τον τρόπο αυτό επιβιώνουν κληρονομικά κατώτεροι. Τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί η καθολική πορεία του γερμανικού λαού? Επιβάλλεται να εφαρμοστεί μια τεχνητή επιλογή, μια ριζοσπαστική ρατσιστική γενή, για να αναδειχθεί ένας ρατσιστικά πολύτιμος εν γέως γερμανικός λαός. Δηλαδή έπρεπε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω ανάμιξη με στοιχεία άλλης ράτσας και επιπλέον το κατώτερο σε ποιότητα κληρονομικό υλικό έπρεπε να εξολοθρευτεί. Σε βιολογικό επίπεδο επιβαλόταν η αναγκαστική στήρωση σε όλες τις περιπτώσεις που γινόταν η διαπίστωση κατώτερου σε ποιότητα κληρονομικού υλικού. Ένα άλλο πολύ ουσιαστικό επίπεδο για την ποιοτικά ανωδική πορεία της κοινωνίας ήταν εκείνο της παιδείας. Μέσω ιδίως της παιδείας έπρεπε να εμπεδωθούν οι νέες αξίες της κοινωνίας, να συνδυαστούν με τις έννοιες του καλού και του κακού και να διαμορφωθεί στη συνέχεια το νέο οικοδόμημα των αξιών. Μία ενδιαφέρουσα ματιά στο εκπαιδευτικό ιδανικό του εθνικοσοσιαλισμού μας παρέχουν οι αναφορές του ίδιου του Χίτλερ στην παιδεία στο προγραμματικό για την πολιτική του βιβλίο «Ο αγώνας μου», που κυκλοφορήθηκε για πρώτη φορά το 1925 και έφτασε στις επανεκτώσεις του περίπου στα 8 εκατομμύρια. Βάση της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελέσει η διατήρηση, η φροντίδα και εξέλιξη των καλύτερων ρατσιστικών στοιχείων. Αυτή οφείλει να είναι η πρώτη αποστολή του κράτους στην υπηρεσία και για το καλό του λαού, ώστε τα βλαστάρια να αποτελέσουν ένα πολύτιμο κρίκο για τη μετέπειτα μετεξέλιξη. Σε αντιδιαστολή με το ιδανικό της εκπαίδευσης της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ο Χίτλερ δεν στοχεύει σε παροχή απλής γνώσης, αλλά σε εκτροφή απόλυτα υγιεινών κομιών. Ήδη οι λέξεις εκτροφή, σφυριλάτηση, ανθρώπινο υλικό, χρησιμότητα, δυνατότητα αξιοποίησης φανερώνουν τη μετατόπιση του βάρους στο εθνικοσοσιαλιστικό κράτος από το άτομο στο καλό του βασιλείου της Μεγάλης Γερμανίας. Αναφερόμενο στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, διαπιστώνει ο Χίτλερ, το λεγόμενο σημερινό γυμνάσιο εκφράζει περιφρόνηση για το ελληνικό πρότυπο. Στην δική μας εκπαίδευση ξέχασαν εντελώς ότι ο υγιής νους μπορεί μόνο να κατοικεί σε υγιές σώμα. Ιδιαίτερα η ανώτερη σχολική εκπαίδευση κατά κανόνα δεν παρήγαγε άντρες, αλλά μόνο υπαλλήλους, μηχανικούς, τεχνικούς, χημικούς, νομικούς, συγγραφείς και καθηγητές. Η κυρίως πνευματική ανατροφή έκανε τους Γερμανούς έναντι των εχθρών τους ανυπεράσπιστους, επειδή τους λείπει η ανάπτυξη του χαρακτήρα και ιδιαίτερα η καλλιέργεια της θεληματικής και αποφασιστικής δύναμης. Όλα αυτά οφείλονται στη μεγάλη ανισορροπία της σωματικής έναντι της πνευματικής μόρφωσης που δημιούργησε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στόχος πρέπει να είναι η μόρφωση των μαθητών σε άντρες που μαθαίνουν να δέχονται χτυπήματα και να είναι εν ανάγκη σε θέση με ευνηδιαστική αποφασιστικότητα, επιθετικό πνεύμα και θαραλέα ενεργητικότητα να αντιδρούν σε απειλές. Η επιστημονική μόρφωση και καλλιέργεια διανοητικών ικανοτήτων προωθεί στα γερμανικά αγόρια μόνο τη δειλή, θλιβερή αναποφασιστικότητα που πρέπει οπωσδήποτε να ανατροπεί. Πρόκειται για χωρίο από το έργο του Χίτλερ «Ο αγώνας μου». Προβάλλονται επομένως ως χαρακτηριστικά στοιχεία της ανετερότητας της βόρειας φυλής των Γερμανών η δύναμη της θέλησης, η κριτική ικανότητα σε συνδυασμό με μια ψύχρεμη αντίληψη της πραγματικότητας, η αγάπη προς το αληθινό, η κλίση προς την υποτική δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να καλλιεργούνται και να επαυξάνονται ώστε τελικά να προκύψει μια πραγματικά ηρωική συνείδηση. Ηρωισμός στο κράτος, δημιουργικότητα στις τέχνες, στην επιστήμη και στον καλλιτεχνικό τομέα. Με τις ιδιότητες αυτές σωγραφίζεται το ιδανικό ενός ανώτερου ανθρώπου, προορισμένου να κυριαρχήσει και να υποτάξει τους άλλους κατώτερους ευρωπαϊκούς λαούς και ιδίως τις άλλες κατώτερες ράτσες. Αυτές οι θέσεις προφανώς ήταν και βάλσαμο για την τροπή της ήττας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμψύχωνε τους Γερμανούς να αγωνιστούν για ένα μεγαλειώδης πολιτικό μέλλον που εκφραζόταν με τον εθνικό ύμνο της εποχής. Γερμανία, Γερμανία πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα στον κόσμο. Στόχος της ναζιστικής παιδείας και ανατροφής ήταν προφανώς η εκτροφή στρατιωτών, οι οποίοι λόγω της μονομερούς παιδείας τους δεν θα ήταν σε θέση να ασκούν κριτική στο σύστημα και θα ήταν καλά εκτελεστικά όργανα. Ασφαλώς επιστημονικά λιγότερο μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά σωματικά υγιείς και γεμάτοι με δυναμική αποφασιστικότητα και δυνατή θέληση, θα ήταν για την κοινότητα του λαού πολυτιμότεροι από ότι οι πνευματώδες εξασθενημένοι. Πάλι πρόκειται για ένα χωρίο από το έργο του Χίτλερ «Ο αγώνας μου». Με ιδιαίτερα λιτό τρόπο διατύπωσε ο Χίτλερ αυτό το ιδανικό για τον Homo Germanicus, τον άνθρωπο του ναζισμού στη Γερμανία, το 1935 μπροστά σε 50.000 αγόρια της χιτλερικής νεολαίας, τα οποία με απόλυτη πειθαρχία παρατεταγμένα σε σειρές στο τεράστιο στάδιο της Νιρνβέργης παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τον μοναδικό ηγέτη τους. Αναφερόμενο στην μανθακότητα της νεολαίας στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, περιέγραψε το ιδανικό του νέου γερμανού ανθρώπου με τα εξής λόγια: ευκίνητος όπως τα κυνηγητικά σκυλιά, ανθεκτικός όπως το δέρμα και σκληρός όπως το ατσάλι. Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε ατσάλι, αλλά το ατσάλι της εταιρείας Krupp, η οποία έφτιαχνε τα γερμανικά άματα μάχης. Οι 50.000 της Ιτλερικής νεολαίας έγιναν το 1939 περίπου 8 εκατομμύρια, που από 10 ετών και άνω, ντυμένοι με τις στολές τους στις αυλές των σχολείων, κάνανε βηματισμό και συμμετείχαν σε ασκήσεις σκοποβολής, πανέτοιμοι να σκοτώνουν και να θυσιάζονται για το μοναδικό ηγέτη και θεό τους. Γινόταν κυριολεκτικά μια εκτροφή αυτών των νέων, ενθουσιασμένων και φανατικών ανθρώπων για τον πόλεμο, για την παγκόσμια κυριαρχία των Γερμανών. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας σχετικά με την εκπομπή. Είναι η δική σας ιδιαίτερη συμβολή στην προσπάθεια αυτή να καταστήσουμε τον δυτικό χριστιανισμό πιο κατανοητό στον δικό μας χώρο της Ορθοδοξίας και να δούμε και τις προεκτάσεις του σε εμάς. Μην παραλείπετε λοιπόν να καταθέτετε τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Θα τις δέχεται η Φίβη Κωνσταντέλο από την Δευτέρα ως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αναφερθήκαμε ως τώρα στη μυθική στήριξη του εθνικοσοσιαλισμού της Γερμανίας σε μια δίθεν βιολογική και πολιτιστική ανωτερότητα της Βόρειας, δηλαδή της Γερμανικής Φυλής, και στο δικαίωμα κυριαρχίας που θα προέκυπτε από αυτή την ανωτερότητα. Είναι προφανές ότι αυτές οι θέσεις δεν μπορούσαν να στηριχτούν επιστημονικά. Γι' αυτό ο ναζισμός βρήκε άλλη μέθοδο στήριξης. Της θεμελίωσε πάνω σε μια θρησκευτική πίστη. Την πίστη, σημειώνει ο Χίτλερ, είναι πιο δύσκολο να την κλονίσεις από ότι την γνώση. Και ο αναφερόμενος προφανώς την τυφλή πίστη υπογραμμίζει. Η κινητήρια δύναμη για τις τεραστίων διαστάσεων μετατροπές σε αυτόν τον κόσμο ανέκαθεν βρισκόταν όχι τόσο σε επιστημονικές γνώσεις που έγιναν κτήμα της μάζας, όσο σε ένα φανατισμό που την ενέπνεε και μερικές φορές σε μια ιστερία που την οθούσε μπροστά. Αυτή την τυφλή πίστη την εντόπισε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της δυτικής χριστιανικής κουλτούρας. Πρόκειται βέβαια, όπως και στον κομμουνισμό, για μια πολιτική θρησκεία, δηλαδή μια ενδοκοσμική θρησκεία, στην οποία ο αναμενόμενος παράδεισος είναι στοιχείο αυτής της ιστορικής πραγματικότητας στο απότερο μέλλον. Ως ιδανική κατάσταση της κοινωνίας βιώνεται βέβαια ως ένα σημείο ήδη από τώρα. Χαρακτηριστικό γενικά των θρησκειών είναι ότι εξασφαλίζουν νόημα στην ζωή και ένα ιδανικό ζωής. Το νόημα και το ιδανικό προφανώς αποκρισταλώνονται στον νέο άνθρωπο που προβάλλεται και στην κοινωνία των νέων ανθρώπων, την κοινωνία του ενιαίου λαού των Γερμανών και έπειτα στην παγκόσμια κυριάρχησή τους. Βασική προϋπόθεση για να μην μείνουν οι θεωρίες αυτές για την ρατσιστική υπεροχή και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του νέου γερμανού ανθρώπου, του Homo Germanicus, απλά θεωρήματα, ήταν η ένδυσή τους με θρησκευτικό κύρος, με το κύρος της πίστης, η δογματοποίησή τους, η οποία βέβαια εδώ δεν μπορούσε να στηριχθεί σε θεία αποκάλυψη. Για να μπορέσει όμως να βρει απήχηση στον λαό, οι Ναζί επέλεξαν ένα σχήμα και όρους που είχαν πολλές ομοιότητες με τη χριστιανική παράδοση της Δύσης. Έπειτα, για να στερεωθούν οι πεποιθήσεις αυτές, έπρεπε λόγω της έλλειψης της αποκάλυψης και της αποδοχής μιας μεταφυσικής πραγματικότητας, οι πλέον θρησκευτικές αυτές πεποιθήσεις και τα δόγματα για την ανωτερότητα των Γερμανών και τον προορισμό τους για παγκόσμια κυριαρχία να επιβεβαιώνονται από τις ιστορικές εξελίξεις. Με άλλα λόγια, το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αναφέρετο στοιχείο αυτής της θρησκείας, απαραίτητο για την επαλήθευσή της. Στο επίκεντρο αυτής της θρησκείας βρίσκεται φυσικά η μεσιανική μορφή του Χίτλερ. Και μόνο με την επιλογή του τίτλου «Φιούρα, αρχηγός, ηγέτης, καθοδηγητής» συνδέσανε το πρόσωπο του Χίτλερ με τον φορέα της ελπίδας, τον σωτήρα για τη Γερμανία, στα δύσκολα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης που πέρασε από πολλές κρίσεις.
προοδευτικά δημιουργήθηκε τροποντινά μια θρησκευτική λατρεία. Πρώτη και πιο τρανή απόδειξη η αντικατάσταση της καλημέρας με το Heil Hitler, σωτηρία στον Hitler, δηλαδή ζήτω ο Hitler, που θεωρήθηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας ως γερμανικός χαιρετισμός. Η λέξη σωτηρία υπέθαλπε την προστοκία της σωτηρίας από το μεσιανικό πρόσωπο του Hitler, ο οποίος ένωνε όλους τους Γερμανούς στην κοινότητα ενός λαού. Εκείνος, θυσιάζοντας τον εαυτό του από θέση παντοδυναμίας, κατήφθηνε τη μοίρα αυτού του λαού. Η παρομοίωση που χρησιμοποιείται εδώ είναι αυτή της αρμονικής λειτουργίας ενός οργανισμού, ο οποίος φυσικά ως μέλη έχει τους πιστούς οπαδούς του ναζισμού και ως κεφαλή έχει τον Hitler. Αμέσως κατανοεί ο προσεκτικός αναλυτής εδώ ότι η εικόνα έχει λευθεί από την Εκκλησία ως σώματος με κεφαλή τον Χριστό. Η λατρεία του Φιούρο διαπερνούσε την καθημερινότητα των Γερμανών. Παντού έβλεπες εικόνες του Hitler, άκουγες ρητά και ποίηματά του. Όλοι μαζί στο ραδιόφωνο παρακολουθούσαν τις ομιλίες του σε επιχειρήσεις, σε σχολεία, σε επίσημες τελετές. Κορυφαίο γεγονός του έτους ήταν ο εορτασμός των γενεθλίων του Φιούρο στις 20 Απριλίου, μέρα κατά την οποία γινόταν η επίσημη υποδοχή των παιδιών στην Χιτλερική νεολαία και τον συνασπισμό Γερμανίδων κορασίδων. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της λατρείας είναι το παρακάτω απόσπασμα από εκπαιδευτική επιστολή. «Αντόλφο Χίτλερ, μόνο με σένα είμαστε συνδεδεμένοι. Θέλουμε αυτή την ώρα να ανανεώσουμε τη δημόσια ομολογία μας. Σε αυτή την γη μόνο στον Αντόλφο Χίτλερ πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο εθνικός σοσιαλισμός για τον λαό μας είναι η μόνη πίστη που χαρίζει μακαριότητα. Πιστεύουμε ότι στον ουρανό υπάρχει ένας Κύριος και Θεός που μας έχει δημιουργήσει, που μας οδηγεί, μας κατευθύνει και φανερά μας ευλογεί. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο Κύριος και Θεός μας έχει στείλει τον Αντόλφο Χίτλερ για να μετατραπεί η Γερμανία εις τον αιώνα των άπαντα σε θεμέλιο, εννοείται της νέας κοσμικής πραγματικότητας. Στο απόσπασμα αυτό βλέπουμε βέβαια μια αρκετά νεφελώδη εικόνα του Θεού, η οποία εν τέλει αντικαθίσταται από τον ίδιο τον Χίτλερ. Στο πρόσωπό του η πρόνοια του Θεού, η Θεία Θέληση ενσαρκώνεται. Αυτός γίνεται το κέντρο της ιστορίας, το μέτρο των πάντων, το απόλυτο σημείο αναφοράς. Αυτοί που τον ακολουθούν είναι οι αληθινοί πιστοί. Με αυτούς τους πιστούς αποτελεί μια αδιάσπαστη ενότητα και πολιτιστική ταυτότητα. Όσοι ωστόσο εναντιώνονται στην ενότητα αυτή είναι σύμφωνα με την δυτική χριστιανική παράδοση οι αιρετικοί που πρέπει να εξολοθρευτούν. Με ποιο μέσο? Πρότυπο εδώ για τους Ναζί ήταν η Ιερά Εξέταση, η οποία από τον 13ο αιώνα και έπειτα αποδείχτηκε πολύτιμη για την εξαφάνιση όλων των αιρετικών που αμφισβητούσαν και απέρριπταν ανοιχτά τα δόγματα. Χαρακτηριστικά γράφει ο Χίτλερ στο έργο του «Ο αγώνας μου». Το μεγαλείο του χριστιανισμού βρισκόταν στην ανέντοτη προβολή και στην επιμονή στην δική του διδασκαλία. Κλείνει το χωρίο. Όργανο τώρα στο πλαίσιο του εθνικοσοσιαλισμού γίνεται η Γεστάπο και οι ανακρίσεις της, η εκτέλεση ή ο εγκλεισμός στα στρατόπεδα εξυγκεντρώσεων, η εργασία και η λιμοκτονία μέχρι θανάτου. Οι εξορισμού εχθροί της ναζιστικής ιδεολογίας ήταν οι κομμουνιστές και ιδιαίτερα οι Εβραίοι. Γιατί όμως η τόσο μεγάλη δαιμονοποίηση των κομμουνιστών και ιδίως των Εβραίων? Για τους κομμουνιστές η απάντηση είναι απλή. Πρόκειται για ένα σύστημα επίσης σοσιαλιστικό, βασισμένο όμως σε άλλο θεμέλιο.
σε κοινωνικό. Και κυρίως είχε άλλο προφήτη και άλλα μεσιανικά πρόσωπα. Δίπλα όμως στην θεία μορφή του Χίτλερ, ενωμένη οργανικά με το σώμα του, τον γερμανικό λαό, δεν μπορούσε να σταθεί τίποτα άλλο. Πώς μπορούσε διαφορετικά να εξηγηθεί και να γίνει αποδεκτή η δική του μοναδική αποστολή στην ιστορία? Για τους Εβραίους η εξήγηση βρίσκεται κυρίως σε ένα βαθύτατο φόβο. Έβλεπε στον παγκοσμίως διασπαρμένο Ιουδαϊκό πληθυσμό μια ξεχωριστή ράτσα, η οποία μέσω μιας πολιτιστικής απομόνωσης είχε φτάσει σε επικίνδυνο βαθμό ρατσιστικής καθαρότητας, αποτελώντας απειλή για το γερμανικό ρατσιστικά θεμελιωμένο ιδανικό του Αρίου. Έβλεπε τον Εβραίο ως παράσιτο, αρνητικά τοποθετημένο προς την εργασία, με νοοτροπία του έμπορα, ο οποίος διείσδυσε στους λαούς όπως ζούσε, δημιουργώντας ένα Ιουδαϊκό κράτος εν κράτη, καμουφλάροντάς το ως θρησκευτική κοινότητα. Όπου εμφανιζόταν, πίστευε ο Χίτλερ, πεθαίνει αργά ή γρήγορα ο λαός που τον φιλοξενεί. Ιδίως με τις διεθνείς πολιτικές συνδέσεις έβλεπε τους Εβραίους ως απειλή για τις γερμανικές βλέψεις παγκοσμίας κυριαρχίας. Καμουφλαγισμένη ως θρησκευτική κοινότητα αλλά με ταυτόχρονη πολιτική δράση, οι Εβραίοι αποτελούσαν έναν απόλυτο κίνδυνο, ο οποίος μόνο με ολοκληρωτικά μέσα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Την εξόντωσή τους θεωρούσε τρόπον τεινά ως θεία αποστολή. Και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής κάποιες αναφορές ακόμα στη σύνδεση του Λουθύρου με τον εθνικό σοσιαλισμό της Γερμανίας. Η μία προέρχεται από τον γνωστό ελβετό προτεστάντη θεολόγο Καρλ Μπαρτ. Εκτιμάει ότι μέσω της θεολογίας του Λουθύρου διαμορφώθηκε στους Γερμανούς η γνωστή τους απόλυτη κυριαρχία στο κράτος, που θεωρείται ως βασικό συστατικό στοιχείο υπεύθυνο για την επικράτηση του χιτλερισμού. Αυτή η θέση δεν απαντάται μόνο στον Μπαρτ, αλλά και σε άλλους, όπως παραδείγματος χάρη, αν και όχι τόσο έντονα, στον ονομαστό γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν. Ο Λούθυρος, μάλιστα, αξιοποιήθηκε από τον εθνικό σοσιαλισμό. Το μαρτυρούν οι θετικές αναφορές στο πρόσωπό του εκ μέρους του βασικού υπεύθυνου της διαμόρφωσης της ναζιστικής ιδεολογίας του Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ. Στο πρόσωπο του Λουθύρου, τόσο από θρησκευτικής όσο και από εθνικής πλευράς, έβλεπε ενσαρκωμένο το γερμανικό ιδιώδες που εκφράζεται με την αντίσταση εναντίον της Ρώμης, αυτοκρατορικής και παπικής, προβάλλοντας ταυτόχρονα το γερμανικό αυτοκρατορικό και το γερμανικό θρησκευτικοπολιτικό στοιχείο. Στην επανάσταση του Λουθύρου έβλεπε κατά αντιστοιχεία της γαλλικής τη γερμανική επανάσταση. Εντυπωσιακή επιπλέον εκ μέρους των ναζιστών είναι και η χρήση του θεολογικού αντισημιτισμού του Λουθύρου, των θέσεων δηλαδή που εκφράζει κυρίως το σύγκραμά του κατά των Εβραίων και των ψεμάτων τους. Είναι του 1543. Μάλιστα το σύγκραμα αυτό του Λουθύρου χαρακτηρίστηκε από την ναζιστική εφημερίδα Der Stürmer ως το πιο ολοκληρωτικά αντισημιτικό θρησκευτικό φυλάδιο που εκτόθηκε ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και τον Δημήτριο Ιερονημάκο για την ρύθμιση του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλου που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο τις παρατηρήσεις σας.

0: Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταίτισσα.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστέ το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν πέσουμε ένα αυτό, Χρήστο το Βασιλεί και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τη κινήματά σου και το δυνάμει να βασιλεύσει μου και ο Θεό, επιποθεί και, και κλείπει ψυχή μου στι αυλά του κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μου γαλιά στο επιθέω ζώντα και γάρο του Θεό νεύρε νε αυτό, οικιέν και τριγώνο σε άνε αυτή, ουθή ήταν ουσία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου και το δυνάμει να βασιλεύσει μου και ο Θεό, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο του αιώνα του ενωνέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδιά του διεύθυνση στην κλάπ του κλαθμών στον τόπον ον έθετο. Και γάρε ευλογία δόσει νομοθετών πορεύσουν εκδυνάμε ω δύναμη νοθήσετε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν τις προσευχείς μου, ενώτης ο Θεός Ιακώ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και πλέψανε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας εξελεξάνει παραρρητήστε εν το οίκου του Θεού οίκην με εσκυνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κύριος που στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε, ευδόξας και την υγιήν σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώ, αφήκα συνομία στο λαό σου κάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσα πάσα την οργή σου απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστεψον εμάς ο Θεός συντηρείων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν η διατηνήσει την οργή σου από γενεάς εις γενεάς. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εμφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το συντηρείο σου δόης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσερ ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνών σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θύσσον τα δείγματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσοι μισώ τον δρόσο Θεό δεν το ελπίζω να έπεισε. Ελέησον με Κύριο δώσε και κράξομαι. Όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεχε την γονείς δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσεώ ότι επικουσάς μου. Ουκές νομίωση εν θεής Κύριε και ουκές κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ είναι ποιον θαυμάσεις, ο Θεός μόνος. Οδήγησε όλμη, Κύριε, εν διοδέ σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεό μου, όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επεμέ και ρίστο ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεό παράνομη επανέστησε να επεμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεό μου, κτήρμον και ελεήμον μακρόθυμο και πολύ έλεο και αληθινό επίβλεψαν επεμέ και ελεή σου με δό στο κράτο στο παιδί σου και έσω τον ιό τη παιδί σου. Πίσον με τεμού σημείων αγαθών και είδε του ανημισούντε με. Εσκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με. Και εσκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αγία στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνουσε κομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράς. Αυτόν τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας

0: Τον αιώνα να μην, ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου στην υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεις ο Θεός. Μη παρήδιου σε έβλα στη χειρή σου δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δε κούσε σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και ζώσε σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αθημών. Δι Αβραάμ των αγαπημένων ποσό και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θρόνος της Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θρόνος της Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θρόνος της Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας Ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιός των ασθενείας ημών. Ένε και νυν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως ευσεβίας θεμέλη άρρηκτη, οι τεσσαράκοντα πέντε ηρίστευσαν, ψυχή συμφωνία συνδούμενη και εν στα δύο βόντες γυθόμενη, Χριστός των μαρτύρων ο Στέφανος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτρίαν δια της επαγγελίας του μιλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών τώρα ταύτη συντεύξης και ήθρον ζωή μόνο προς τους εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, νέας κάθων, κηρύσσει ημάς από πάσης λήψους κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίης σου Βαγγέλης, ή να την παρεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κρατήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης οδόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου

0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλισθητήν εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων δόλεσας, ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλους ημάρτωμεν γαρκέι νομίσαμεν, και ουκ έσμεν άξια ρετάματα ημών και βλέψει εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύμεν της ελίμας των καρδιών ημών αλκετεύαμεν της συνανίκας των αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον ματαιότητα η μέρη ημών εξήλου ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεση με τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον το νέον ενδυσόμεθα και συζήσω με το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τους εις ακολουθές προστάγμα συν στεώνιον άπαυση καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπών σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε στον Ανάρχο σου Πατρί, το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγι ευλόγησον.
1: Εν Αγίης θα μας πως Χριστός ο Ελθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από τον Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανευθμών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων της Αράκοντα πέντε μαρτύρων των Ενικοπόλη της Αρμενίας, μαρτυρισάντων Δανιήλ Μαυρικίου Αντωνίου Λεοντίου και των λοιπών των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βιάνορος Ιλουανού και Απολωνίου, των Αγίης Πατέρων ημών Γρηγορίου Επισκόπου Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, που την ανακομιδή του ιερού Λιψάνου αυτού χαρμοσύνος εορτάσαμε, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου των εν τη μονή του Κουδουμά εν Κρήτη, ασκησάντων έτη δε Αντωνίου της Λαύρας Κιέβου και Αθανασίου και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Παρθενίου και Ιωσήφ του Δαμασκηνού, όν και την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγηση μου τον Κύριο μου Κύριο Θεός με μεγαλύνει τη σπόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με δύσω να βολάμε να σώσω σωμάτιο μου. Εκτείνων των ουρανών να συγκέρουν να στεγάζουν ενίδα στα επερώ αυτού. Οτιθείς νέφην επίβασιν αυτό περιπατών επιτερίων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γη είναι πνευμα ασφάλεια αυτής που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής γνωρίζουν δηλειάσουν. Αναβαίνουν σε νόρια και καταβαίνουν σε πεδίο εις των τόπων όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστόλων πηγάς εμφάραξε εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό από καρπούταν έργος χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτα της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγίν άρτων εκ της γης και ίνου σε φέρνει καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στου θεία νοσεύσου του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά, τεσελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνα την τύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά του Θεού γρόσεν αυτή. Ανέτλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγαλύνθε τα έργα σου, κύριε Πάντων, σοφία επίση, πληρώθηκε τη θύση όσου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε Πετάουν, ο στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω αν έπλασε σε μπέζιν αυτή πάντα προ το προσδοκώσιο. Δούνε την τροφή να αυτόν εισέφερον τόντο ο αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν ω δέσου το πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και ει τον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου τη αιώνα επαναρτήστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιών αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίζω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτό έτσι σκότω και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη Κυρία.

0: Ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε λέησον
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: Τα αφού αίματος πρόσχυσιν, αναπηγάζει στένη του πνεύματος. Είναι αριωμένης ψυχών καθαρσίων τι το παντός. Ένεση προσάγομεν Θεό εκάστοτε.
1: Ένε και εν τω όνοματός, υπεμεινάσαι Κύριε, υπεμένει ψυχή μου εις τον

σωτήρια ορθή. Όσοι λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάχαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες πως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση Κυρίς υμνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιποίησαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το...

0: Μοιραπολίες των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δον οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτης τη δεήσιν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσουζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, που κάθισε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και η κηδεία στην εμπνεύμα μη δράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησεν, πάση της έργης σου, εμποίημας του κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Εχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις της λάκου. Ακουστών πλησόν το πρωί το έλεος του της ύλπης, αγνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψουν την προσίδα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατεύθυνον. Δίδαξον μου το πίνει το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό να οδηγήσει με εγγυευτία, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, λοξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

αυτή σου πορταίτησα σκεπίδης λυτρούσε η μας πάσης ανάγκης. Προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπαλέδειξα σε φημίτη συγχάριν, ούτω και νυν δεσποινά μη ελείπησης τέλος, ως επιγγύλος και επικεφρουρίν.

0: Ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικείς ενώκρινες θέσεις. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αληθεία ανηγάπησα στα άδειλα κατακρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπε και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκέφρος, είναι αγαλιά σου το έως τέλει ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα έφεσε γκένσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντελέλεις απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία σου τους τριούς και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της τσιτρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτρια ενεσύν σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω κάνω καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδίαν στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου δενός. Αγάθρο μου κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθήντα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου.
1: Ναι. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τα μεγαλεία της έπτης εικόνος σου ανεφημί σε τολμών ενήλικη γλώσση και ρυπόση χείλεση της πύρη μορφου δέο με καθαρσίου λαβίδος εις Ισαΐας εξίωτε μήτρη του Θεού απειρόγαμε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δρόσιν και χάρινα

0: Ενέδρος Οδυσσής αγαθότητος, πάντοντας καρδίας εφραίνουσα.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οδυνηρών επιφορών απάλλαξον και νοσημά των δεινών και των εν το βίο κόρη περιστάσεων, τους ευλαβώς προτρέχοντας της επτή σου εικόνη, τη δόξα στήση υπανάχαντε, τη επισκιάση της δόξη σου.
0: Και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπέρθεν κόρη των πυλών η

0: Σωστηρωρός αυτεπάγγελτος, ταύτη σου της ποίημης και πρόμαχος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής άθροντε, ταύτη σου την ποίημην παρθένε ανακειμένηση και πάσην αντικολβούλην διάλυε τάχος.

Λαστήριον θείων, ως αληθώς έδειξας, ημίν πόρτα ή της απόρριτος ον εκτύπωμα, ο προσπελάζοντες ψυχονόμου και σωμάτων, ή ασυλλαμβάνομεν της ή Χριστότητη.

0: αποστήσεις εκ ταύτης την προστασίαν σου, η μάρτο μεν γαρκόρη, αλλά σοι κάθε κάστην, τας ελπίδας ημών αναφέρομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τας ψυχικάς ημών οδύνας θεραπευσών και τας νόσους πάσας τας του σώματος, τας δυσφορήτους και χαλεπάσιας επαρθένε και θείο φόβος

και φαΐνων, ο σεβόδι νυμφών απανάμωμεος ευανθεί, κήπων και παράδεισον ευθαλή, ως νοήτων αγίασμα, ως χρυσό πορφύρο των κυβωτών, ως έμψυχων χωρίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτας εχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιώ τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης,
1: Κύριε, ελέξον,
0: και υπερπάντων των μετευλαβίας και κατανοητών.

0: Ναζαρέως, ο Κύριος, ο Θεός, την Αγία και άμαμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά, Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων, αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκες, όσον ημάς.
0: Την ημιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξοτερά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιάφορος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κρίν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντας ημάς, καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσθος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσφυγικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Και το info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις, προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλη κάτι που είναι γνωστό, αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον Άσο το Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό. Τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πυρεός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των οερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα, και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ?
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Θα το πούμε
1: τώρα
0: λίγο
1: θα
0: πιο,
1: τα πω
0: απλά.
1: Πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατοικό, να είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής, το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει θεός, όχι κατά φύσιν βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό, ε.
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί του. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου ιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο ιό, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή-κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. Πού είσαι, του λέει εκεί, γιατί με εγκατέλειψες? Και ο Θεός του απάντησε, ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σ' είχα στην αγκαλιά μου. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από εμάς. Τώρα βέβαια αν θα τη δώσουμε είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας.
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: στα
1: η σωτηρία.
0: Χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται, αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος γυμνασμένος καθώς πρέπει με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει «Πάτερ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ είμαι άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο, ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα, αν κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Τα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω τι του είπα. Παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: ναι.
0: Ναι, είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων. Έτσι. Που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπως συζητούσα μιλούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα, λέει, που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει,
0: ενεργεί. Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, το σημαντικό. Και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω, γιατί σας έχω διακόψει. Την ευχή σας θα...
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της, και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος Υιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμε.
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κύριου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε.
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά
0: είμαστε. Σας διακόπτουμε, αλλά δεν είστε ο πρώτος.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: διακόπτε.
0: Δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο. Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα.
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα, διότι το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι.
0: Να πούμε
1: ευχάριστη.
0: Ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και βεβαίως
0: λοιπόν,
1: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς. Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αυτό ακόμα και εμείς που είμαστε ιερείς είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια, το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα,
1: ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές και, από τη φασαρία που γίνεται από κάτω.
1: Εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο αλλά και τον πιστό λαό.
0: Τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος, δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως, δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή, για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ναι, και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: αγγέλους να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι, το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, λέει, από την παρουσία, από το πλήθος των αγγέλων, να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της εκκλησίας, περισσότερο εμείς ιερείς αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός για αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, να το πω εντός εισαγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε και εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το έλεος του.
0: Okay,
1: και όχι να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλη Αράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το

0: όλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε η διδαχή, η κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
1: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε θεωρώ ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημυρώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Mm-hmm. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση, το, σαν ιερέας, το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός αγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
1: Στο... Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
0: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε. Μάλλον όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών. Να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρόκε, με κοιτάγανε τελικά και παράξενο, ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως. Και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
1: Θησαυρός πάντως, έτσι.
0: Είναι βεβαίως θησαυρός.
1: Θησαυρός.
0: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
1: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
1: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
0: Βέβαια αλλάζει ο τρόπος, αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
1: Η ουσία είναι η ίδια.
0: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, ή εφήβους,
0: ναι,
1: πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα,
0: ναι,
1: τις αλήθειες της πίστεως μας, κατά την ηλικία τους, βέβαια.
0: Εδώ
1: έτσι
0: θα πρέπει να πούμε, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, mm-hmm, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας, πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας

0: είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον εν δυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή, θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του Δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον Σταυρό του.
1: Και ούτε εκεί που μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
0: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το Σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο είναι η τρόπη κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Ακριβώς. Όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάπτιση του παιδιού μας ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
1: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική.
0: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημειών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της, όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
1: Σωστό.
0: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο αναδοχός εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
1: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνουμε, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στους κόλπους Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
1: Κατήχηση, ένας θεσμός ουσιαστικός, και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
0: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα. Δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου επιτραπεί και η έκφραση αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και επέτρεψέ μου να πω και υποσυνείδητα.
1: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έχει χρειαστεί.
0: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς. Πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Και γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου ή ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό, έτσι σαν την
1: εκλαμβάνω
0: την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
1: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κεκοιμημένοι.
0: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και να μας, και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, τώρα σας έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Έτσι, στη φιλία των ετών που έχουμε.
0: Βεβαίως. Και ίσως να το χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι κάποια στιγμή, αφού μιλήσαμε για το βάπτισμα και για την κατήχηση, να το βάλω κι εγώ ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
1: Μακάρι. μετά το βάπτισμα.
0: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι όπως είπαμε είναι το εισαγωγικό μυστήριο, αυτό μας εισάγει στην.
1: Να διακόψω, απλά και θα το ξεχάσω, ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη, να πούμε και τη διαφορά, επειδή το είπατε τώρα, ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
0: Ακριβώς, το. Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας.
1: Τα πάντα μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή του 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας, τα λεγόμενα 7 μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι
1: ο Εσπερινός και ο
0: Διάλο. Ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλες αυτές τις ακολουθίες της Εκκλησίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι, δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο. Οπότε, μετά το βάπτισμα, τι,
0: ναι, μετά το βάπτισμα,
1: λοιπόν, καταπιανόμαστε.
0: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Ωραία.
0: Για αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό και αυτό, πολλές εκπομπές, ναι.
1: Να το καλό, θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, να έχουμε, ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, όταν εισβάλαμε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: έτοιμά σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: συναξάρι της εποχής μας.
10: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

έρωτας Ελπίδιος προσευχόταν αδιαλείπτος και το ίδιο συμβούλευε να κάνουν και τα πνευματικά του παιδιά. «Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά να κάνετε κι εσείς λίγη προσευχή», τους προέτρεπε. «Να κάνετε προσευχή και ο Θεός θα φωτίσει». Πήγαινε κάποιος, τον έφερε ένα πρόβλημα και του έλεγε: «Άντε, σήκω να κάνουμε προσευχή. Τώρα πήγαινε στο σπίτι σου και όσο να πας, το πρόβλημα θα έχει λυθεί». «Δεν μου λες», ρώτησε μια μέρα κάποιο πνευματικό του παιδί, «όταν κατεβαίνεις στην Αθήνα και είσαι μέσα στο λεωφορείο, τι κάνεις?» «Τι να κάνω», του απάντησε. «Κοιτάζω έξω τους ανθρώπους, τα κτίρια, άμα δω και κάποια εκκλησιά, κάνω το σταυρό μου». «Αχ, ευλογημένη», της είπε με πόνο, «τόση διαδρομή. Μόνο όταν δεις εκκλησία κάνεις το σταυρό σου. Συνέχεια να κάνεις το σημείο του σταυρού. Με τα μάτια, με το μυαλό σου. Να έχεις συνεχώς την προσευχή στο στόμα σου. Απλά πράγματα. Να μιλάτε απλά στον Θεό, στην Παναγία. Ό,τι έχετε, κατευθείαν στην Παναγία να το λέτε. Παναγία μου, να φωνάζετε. Δεν έχω κανέναν άλλον. Μόνο εσένα έχω. Και να είστε σίγουροι ότι θα βοηθηθείτε από την Παναγία. Ξέρετε γιατί? Σκεφτείτε πόσο δυνατή είναι η μεσητεία της Παναγίας. Η Παναγία παίρνει το αίτημά μας και παρακαλάει τον Χριστό, τον Υιό της. Είναι δυνατόν να μην εκπληρώσει ο Χριστός μας το αίτημα της μητέρας του? Ο γέροντας έδινε πολύ μεγάλη σημασία στη δύναμη της προσευχής και η προσευχή του εκπλήρωνε κατά πάντα το πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Όταν το 1974 έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, συνέλαβαν ένα από τα ανήψια του εχμάλωτου. Δεν γόγγισε, δεν κατηγόρησε κανένα. Είχε ακράδαντη πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Το μόνο που έλεγε να κάνουν ήταν προσευχή. Τίποτα άλλο. Μέρα έμπαιναν στο δωμάτιό του, νύχτα ήταν συνεχώς γονατιστός και προσευχόταν. Μετά από κάποιες μέρες έντονης προσευχής, ένα πρωινό είπε στους οικείους του: «Μην ανησυχείτε, ο Αλέξανδρος ζει, είναι καλά και θα γυρίσει σύντομα». Και πραγματικά, ο ανιψιός του ήταν από τους πρώτους που επέστρεψαν. Πολλοί διηγούνται επίσης ότι όταν υπήρχαν ψυχοραγούντες ασθενείς που δυσκολεύονταν να αναχωρήσουν από τον μάταιο του το κόσμο, καλούσαν πάντοτε τον πατέρα Ελπίδιο για να τους διαβάσει την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ο γέροντας ξεκινούσε να λέει την ευχή από την ώρα που έβγαινε από το δωμάτιό του. Έφτανε στον άρρωστο και πριν τελειώσει την ευχή, η ψυχή του ασθενός αναχωρούσε ειρηνικά για τον Κύριό της.

τότε μέσω της προσευχής του βοήθησε μία νοσηλεύτρια να κατανοήσει ένα σοβαρό σφάλμα της και να μετανοήσει. Η ευλαβέστατη αυτή νοσηλεύτρια από παρανόηση πίστευε ότι οι ιερείς των νοσοκομείων κοινωνούν τους ασθενείς μόνο με το αίμα του Κυρίου. Έτσι, έχοντας αυτόν τον λογισμό να την ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό, πήρε την απόφαση να εκφράσει τη διαφωνία της και να τον ρωτήσει. «Πάτερ», του είπε θυμωμένη, «μα γιατί κοινωνάτε τους ασθενείς μόνο με το αίμα του Κυρίου?» Ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος όταν κοινωνούσε τους ασθενείς δεν μιλούσε καθόλου, αλλά σύνους και προσευχόμενος επέστρεφε στο ναό, την άκουσε και με ευγένεια της είπε: «Άκουσε, Καλλιόπη, παιδί μου, δεν είναι σωστό να επεμβαίνεις στα μυστήρια του Θεού». Και διέκοψε τη συζήτηση χωρίς άλλες εξηγήσεις. Έκανε όμως έντονη προσευχή, παρακαλώντας τον Κύριο να φωτίσει την νοσηλεύτρια να καταλάβει το λάθος της. Μετά από λίγες μέρες, τον κάλεσαν σε κάποιο θάλαμο για να κοινωνήσει έναν ασθενή. Η νοσηλεύτρια έβαλε την εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας στο κομωδίνο, όπως συνήθιζαν, πάνω σε ένα λευκό πετσετάκι. Την ώρα όμως που ο γέροντας ετοιμαζόταν να κοινωνήσει τον ασθενή, έπεσε μία σταγόνα από τη Θεία Κοινωνία στο πετσετάκι. Ο πατήρ Ελπίδιος το μάζεψε με προσοχή και είπε στην νοσηλεύτρια: «Φώναξε σε παρακαλώ την Καλλιόπη να έλθει εδώ». Αφού ήλθε η Καλλιόπη, ο γέροντας της είπε τι είχε γίνει και την παρακάλεσε να βγει έξω στη βεράντα του θαλάμου και να κάψει το πετσετάκι στο οποίο είχε πέσει η Θεία Κοινωνία σε ένα ειδικό μεταλλικό δοχείο. Η Καλλιόπη πήρε το πετσετάκι και το έβαλε να καεί. Όταν όμως άρχισε να καίγεται, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο τη συγκλώνησε. Όλος ο θάλαμος, αλλά και οι διπλανοί θάλαμοι και ο διάδρομος ακόμη, μύριζαν καμένη σάρκα. Αμέσως τρομοκρατημένη, έτρεξε στον πατέρα Ελπίδιο και με δάκρυα του διηγήθηκε τι της είχε συμβεί. Ο πατήρ Ελπίδιος την καθησύχασε και με αγάπη της είπε: «Δε σου είπα, παιδί μου, να μην επεμβαίνεις στα μυστήρια του Θεού. Δεν λέμε σώμα και αίμα Κυρίου. Είναι δυνατόν να στερούμε από τον άρρωστο το σώμα του Κυρίου μας? Βλέπεις, ο Θεός σε πληροφόρησε για αυτό που σε βασάνιζε τόσο καιρό».

Μάρτυρ Ελπίδιος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, ακόμα και όταν οι καταστάσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το καταφύγιό του ήταν η προσευχή, η οποία ενεργούσε πάντοτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Το 1981, τις μέρες που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα, ο γέροντας βρισκόταν στο σπίτι της αδελφής του Αλεξάνδρας. Μόλις έγινε ο μεγάλος σεισμός, διηγείται ο ανιψιός του Εμίλιος Χατζηπαυλής, εμείς κατεβήκαμε τρομοκρατημένοι από τον τέταρτο όροφο που μέναμε κάτω στο διαμέρισμα της μητέρας μου. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους επέμενε να βγούμε έξω από την πολυκατοικία και να μείνουμε στο αυτοκίνητο. Όταν τον άκουσε ο γέροντας, ο οποίος βρισκόταν στο δωμάτιό του, φώναξε ατάραχος τη γυναίκα μου. «Ελένη, Ελένη, προσευχή να κάνουμε. Μείνετε εδώ, παιδί μου. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα». Ύστερα, έβαλε την αδελφή του να βγει και να γράψει πάνω στην εξωτερική πόρτα «Χριστός με θυμών στήτω». Και έτσι όλοι ειρηνεύσαμε. Μάλιστα, αυτήν την επιγραφή η κυρία Αλεξάνδρα την ανανέωνε κάθε χρόνο για να μην χαθεί. Μια άλλη χρονιά είχε γίνει μια παρεξήγηση στο νοσοκομείο και κάποιοι έθεσαν θέμα να απομακρυνθεί από τη θέση της η διευθύνουσα. Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές ήταν αντίθετοι με αυτό, αλλά για την επιμονή των υπολείπων αποφάσισαν να επιλύσουν το ζήτημα, συγκαλώντας σε συνεδρία όλο το προσωπικό, περίπου 800 άτομα. Στην πρώτη συνάντηση, κατά την οποία θα γινόταν η ενημέρωση, παρουσιάστηκαν γύρω στα 500 άτομα. Κάποιοι τότε ανησύχησαν και πήγαν αμέσως στον πατέρα Ελπίδιο, παρακαλώντας τον να κάνει προσευχή. Ο πατήρ Ελπίδιος με απόλυτη ηρεμία τους καθησύχασε. «Μη στενοχωριέστε. Εμείς θα προσευχηθούμε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μα είναι πολλοί και θα ξαναμαζευτούν αύριο», αντέτειναν οι νοσηλευτές. Ο γέροντας όμως επανέλαβε με σιγουριά: «Και αύριο και μεθαύριο και δεν θα γίνει τίποτα. Να μη στενοχωριέστε και να μη στεναχωριέται η διευθύνουσα». Στη δεύτερη συνεδρία μαζεύτηκαν 300 άτομα, στην τρίτη 100 και στην επόμενη ελάχιστη. Έτσι, το όλο θέμα σιγά σιγά έσβησε και ξεχάστηκε.

τα έτη που ο γέροντας Ελπίδιος υπηρετούσε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν δια των προσευχών του, αφήνοντας έκπληκτους ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς. Μια φορά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ένας καθηγητής της ιατρικής, ο οποίος είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα μάτια από γλαύκωμα. Όλοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε ελπίδα για θεραπεία. Ο γέροντας όμως πλησίασε με πίστη τον καθηγητή και του είπε: «Μπορεί οι άνθρωποι να μην μπορούν να σε θεραπεύσουν. Αν όμως κάνουμε προσευχή, ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα και να γίνεις καλά». Ο πατήρ Ελπίδιος επισκέφθηκε πολλές φορές τον καθηγητή και του διάβασε ευχές υπέρ Ιάσεως και ο Θεός έκανε το θαύμα. Σε λίγες εβδομάδες ο ασθενής θεραπεύθηκε πλήρως προς έκπληξη και απορία των γιατρών που τον είχαν εξετάσει. Κάποια άλλη φορά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού η προϊσταμένη Μη Κάπα. Οι γιατροί ήταν πολύ απογοητευμένοι με την κατάστασή της, διότι ήταν ήδη ένα μήνα σε κομματώδη κατάσταση και δεν έδειχνε κανένα σημείο ότι θα ανανεύσει. Κάποιες από τις νοσηλεύτριες, όταν είδαν τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της, παρακάλεσαν τον πατέρα Ελπίδιο να κάνει μια παράκληση και να σταυρώσει με λαδάκι την ασθενή. Έγινε η παράκληση και πήγαν όλοι μαζί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατήρ Ελπίδιος σταύρωσε την προϊσταμένη, η οποία αμέσως ανέπνευσε βαθιά και είπε: «Πού βρίσκομαι?». Από τότε άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, μέχρι που αποθεραπεύθηκε εντελώς. Ο γέροντας Ελπίδιος συνδεόταν και με πολλούς γιατρούς που υπηρετούσαν εκτός του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο κύριος Ιωάννης Ζαμάνης. Ο γιατρός είχε μία αδελφή που ζούσε στην Αυστραλία, η οποία μετά από σοβαρή ασθένεια έχασε σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή της. Ένας πολύ καλός χειρουργός του πρότεινε να την χειρουργήσει με την ελπίδα να επανέλθει ένα μέρος της όρασής της, και έτσι η κοπέλα αποφάσισε να μεταβεί το συντομότερο στην Ελλάδα. Ο κύριος Ζαμάνης εκτιμούσε και σεβόταν πολύ τον γέροντα. Γι' αυτό και τον ενημέρωσε για το γεγονός, ζητώντας με πίστη τις προσευχές του. Ο γέροντας είπε στο γιατρό να έχει ελπίδα και τον κάλεσε να κάνουν για την αδελφή του την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Η ακολουθία έγινε την ημέρα που η κοπέλα ταξίδευε για την Ελλάδα και ο γιατρός πήρε λαδάκι μαζί του για να την σταυρώσει μόλις έλθει. Όταν όμως πήγε να την πάρει από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Η αδελφή του έβλεπε. «Δεν ξέρω τι έγινε», του είπε. «Γύρω στις 12 το μεσημέρι, ενώ ήμασταν ακόμα εν πτήση, ξαφνικά διαπίστωσα ότι άρχισα να βλέπω. Στην αρχή έβλεπα θολά. Σιγά σιγά όμως η όρασή μου αποκαταστάθηκε πλήρως». Έτσι η κοπέλα δεν χρειάστηκε να κάνει το χειρουργείο, ούτε και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Επέστρεψε στην Αυστραλία υγιής, δοξάζοντας τον Θεό και ευγνωμονώντας τον πατέρα Ελπίδιο, αφού με συγκίνηση διαπίστωσε ότι το Άγιο Ευχέλαιο είχε γίνει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η θεραπεία της. Ο
πατήρ Ελπίδιος προσευχόταν με πόνο για τη θεραπεία των ασθενών, έχοντας πάντοτε πίστη στη δύναμη και την ιαματική ενέργεια του Κυρίου. Ακόμα και όταν επιτελούνταν θεραπείες που ιατρικώς θεωρούνταν αδύνατο να επιτευχθούν, έβρισκε τρόπους να ταπεινώνει τον εαυτό του και να τονίζει στους ανθρώπους ότι ο Κύριος έκανε το θαύμα για να αποδώσουν σε αυτόν τις ευχαριστίες τους. Έλεγε συχνά: «Τίποτα δεν μπορεί να κατορθωθεί άνευ της Θείας Δυνάμεως, συνεργούσης και της ανθρωπίνης θελήσεως. Πάσα γαρδώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον καταπέμπεται από του Πατρός των Φώτων». Γι' αυτό και όταν του ζητούσαν να προσευχηθεί για κάποιον ασθενή, πάντοτε τελούσε είτε την παράκληση, είτε το Άγιο Ευχέλαιο, είτε διάβαζε τις ειδικές ευχές για την ίαση ασθενούς από το ευχολόγιο. Παρότρινε μάλιστα και τον ίδιο τον ασθενή, εάν μπορούσε, και τους οικείους του να προσέλθουν σε αυτές τις ακολουθίες για να προσευχηθούν μαζί του. Έτσι ποτέ δεν έδωσε την εντύπωση ότι με τη δική του προσωπική προσευχή πραγματοποιούνταν θαύματα.

με τα πνευματικά του χαρίσματα, ο πατήρ Ελπίδιος αγάπησε τον δρόμο της ταπεινώσεως και τον ακολούθησε συνειδητά, βάζοντας καθημερινά τον εαυτό του κάτω και από τον τελευταίο ασθενή, από τη μικρότερη νοσηλεύτρια, από τον κάθε εργαζόμενο και επισκέπτη του νοσοκομείου. Δεν θέλησε ποτέ υψηλές θέσεις και αξιώματα. Ούτε επεδίωξε την τιμή και τον σεβασμό των ανθρώπων. Όλοι όμως τον σέβονταν και τον αγαπούσαν, διότι αυτά που έλεγε τα έπρατε πρώτος. Ο γέροντας, αναφέρει η αδελφή Καλίστη, ταπεινωνότανε μπροστά μας σαν μικρό παιδί. Τι ήμασταν εμείς τότε? Απλές νοσηλεύτριες και μάλιστα μικρές στην ηλικία. Αυτός, ήδη αρχιμανδρίτης, περνούσε κάθε απόγευμα πριν αποχωρήσουμε να ζητήσει συγχώρεση. «Μήπως και κατά την ημέρα που πέρασε έκανα κάτι που σας λύπησε», έλεγε ταπεινά. Και αυτό ήταν για μας το καλύτερο μάθημα. Όταν δε κάποτε η μακαριστή αδελφή του Αλεξάνδρα του είπε: «Καλά τα καταφέρατε εσύ και ο αδελφός μας, ο Άγιος Φιλούμενος. Όταν έλθει η ώρα, θα βοηθήσετε λίγο και μένα? Θα με τραβήξετε μαζί σας στον παράδεισο?» Ο πατήρ Ελπίδιος της απάντησε αυστηρά: «Τι είναι αυτά που λες, αδελφή? Εξιδίων έργων θα σωθούμε». Αμέσως όμως μετάνιωσε και της είπε ταπεινά και με αγάπη: «Συγχώραμε, αδελφή. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώσει, αδελφή. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώσει και η μακροθυμία του». Η κατά Θεόν ταπείνωση και η απλότητα του γέροντα ειρήνευε τους ανθρώπους γύρω του, ώστε οι εντάσεις να υποχωρούν με τρόπο θαυμαστό. Όταν ήταν φοιτητής στη θεολογική σχολή, διηγήθηκε ο μακαριστός συμφοιτητής του, πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, ο γνωστός συγγραφέας, ιδρυτής και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων των Πολυτέκνων. Συνέβη κάποια φορά να εξετάζει προφορικά ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Επειδή το μάθημα είχε κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες, οι εξεταζόμενοι αποτύγχαναν ο ένας μετά τον άλλο. Μετά από λίγο, ο καθηγητής θύμωσε από την αποτυχία των φοιτητών του και οι συνθήκες για τους υπόλοιπους έγιναν ακόμη πιο δύσκολες. Ο πατήρ Ελπίδιος καθόταν και αυτός έξω, αναμένοντας τη σειρά του για να εξεταστεί. Βλέποντας την απογοήτευση των εξερχόμενων φοιτητών και τη φοβία που είχε ήδη καταλάβει τους υπόλοιπους, έβγαλε έναν σταυρό που είχε μαζί του και, κρατώντας τον στο χέρι, μπήκε στο γραφείο του καθηγητή. Ο μακαριστός Τρεμπέλας τον κοίταξε έκπληκτος. «Τι είναι αυτό, πατήρ Ελπίδιε?» τον ρώτησε. Και ο πατήρ Ελπίδιος του απάντησε με απλότητα: «Κύριε καθηγητά, επειδή είστε λίγο ταραγμένος, σας παρακαλώ με όλο τον σεβασμό, ασπαστείτε τον τίμιο σταυρό και μετά να συνεχίσετε την εξέταση. Και εμάς να φωτίσει ο Θεός να σας πούμε ό,τι πρέπει, αλλά και εσάς να ειρηνεύσει, μήπως και καταφέρουμε να περάσουμε το μάθημα». Αμέσως τότε ο καθηγητής, ο οποίος εκτιμούσε πολύ τον πατέρα Ελπίδιο, μηδίασε, προσκύνησε τον σταυρό και πέρασε η ένταση.

0: συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 228.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ώρα Ελλάδος 9.

πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Εισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυρεός ως ακολούθως. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυρεός, αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός κύριος Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Πυρεός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πυρεός, Αγίου Δημητρίου Πυρεός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς.

0: Θεία Λειτουργία. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Ευτρία Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυριός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύω νησε με, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Κύριε Φώτισον το Σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλοι είναι και γύρω στις μέρες

μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εσθήνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον, αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμά τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

0: το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή. Να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστος. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου. Πύχης ψηλός, πολύ ψηλός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος, 96 FM στέρεο. Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την Αγρυπνία.

Θεόν και πυρός εν χάριτι, ευχερός κατέ τόλμησας και πάσαν άλλην ίσας αβάσανον, εδέξω στέφος νίκης αμάραντον.

τον εξελέξατο, ο δεσπότης της κτήσεως, σε την υπερθάμαστον όπως αγινεύσει και καθοδηγήσει εις την θρησκεία του φωτός.

0: Το αρημιόν το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφωνε.
0: Σοφέ γυναίκε, σοκοδόμησαν οίκου. Ιδε άφρον κατέστρεψε τη σκέψη αυτή. Ο πορευόμενο ορθό φοβείται τον Κύριον. Ο δε σχολιάζον τε σφοδή αυτού ατιμαστήσεται. Εξ τόματο αφρόνων βακτηρία ύβρεο. Χίλιδε σοφών φυλάξει αυτού. Οικίε ασεβών αφανιστήσονται. Σκηνέ δε κατορθούντων στήσονται. Οξύθυμος πράσι μεταβουλίας, αν είδε φρόνιμος πολλά υποφέρει. Φίλοι μισήσους ή φίλους πτωχούς, φίλοι δε πλουσίων πολύ. Ο ατιμάζων παίνει τα αμαρτάνη, ελαιών δε πτωχούς μακάριος έστει. Εν πολλό έθνη δόξα βασιλέως, εν δε εκλείψει λαού συντριβή δυνάστου. Πράφημος αν καρδίας ιατρός εις δε οστέων καρδία αισθητική. Ο συκοφαντών παίνει τα απαροξίνη των ποιήσαντα αυτών, ο δε τιμών αυτών ελεεί πτωχών. Δικαιοσύνη υψή έθνος, ελασονούσι δε φυλάς αμαρτία. Δεκτός βασιλή υπηρέτης νοήμων, η δε αυτού ευστροφία αφαιρείται ατιμίαν. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφωνε.
0: Δικαίων ψυχέν Κύριου Θεού και ομοιάψε τεχνών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμή σαφρόνων τεθνάρεν και λογιστικά ακούσει η έξοδο αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη είναι εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπή αυτών Αθανασία πλήρη. Και ο λίγα παιδευθέντε μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεό επήρασε αυτού και έβραν αυτού αξίου σε αυτού. Ω χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασε αυτού και ω ολοκάρπο μαθησία προσεδέξατο αυτού. Και εν καιρό επισκοπή αυτών αναλάμψουσι και ω πινθήτε σε καλά μη διαδραμούν. Κρίνου στην έθνη και κρατήσου οι λαών και βασιλεύσε αυτόν κύριο ει του αιώνα. Υπεπιθώτε επ' αυτό συνήσου στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμένο είναι αυτό. Ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπή εν τη εκλεκτή αυτού. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Κύριε πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξαρχής της ακουστά ποιήσινη. Αγαγέτουσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπάτουσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρες λέγει Κύριος ο Θεός και ο επές ον εξελεξάμην είναι αγνώτη και πιστεύστε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέν μου και γίνεται ο άλλος Θεός και μετεμέου καίστη. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξη μου σώζω. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα ονείδησα και ουκίνε νημήν Θεός αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην ο έκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι σ' αποστρέψει αυτό. Μου το λέγει Κύριος ο Θεός σου λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

Αμήν, καταξιώσον Κύριε διέσπερα ταύτεν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το έλεο Σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέδισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεο Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου η παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ένωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αείχε στους αιώνας των αιώνων.

0: Θεόν μεσή μου και πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν ιδεώμεθα υπερλέως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των μοναζουσών εν την Αγία Μονή ταύτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, Όλγας, Γεωργίου, Κωνσταντίνας, Μαρίας Νεφέλη,

0: Ιης της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης την προναταλάσσει μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννήν ιδέσποντα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρτη ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν.

Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοδόπου, Κύρια η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων των Ουρανίων δυνάμενων σωμάτων ηγεσίες, του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιερχών και οικουμενικών των δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λαϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Πενμύρης, Πύρνος του Μυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θωματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοπόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και της Αγίας Εδόξου Μεγαλομάρτυρας Ευημίας, της Αγίας Εδόξου Βασιλίσεις όλας της Αποστόλου, ό,τι μνήμην εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, επρόσδεκτον πίσω εν δέησιν ημών, δώρησε μη την όφεση των παραπτωμάτων ημών, στέλνωσον ημών.

Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ευλογήσα στους πέντε άρτους εκτερήμων και εξ αυτών εντάκης ηλίος άνδρας των δάσας αρατός ευλόγησον και τους άρτους τούπους των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθρον ειστά εν τη Αγία Μονικά αυτή στον κόσμο σου άπαντα και εις τους οίκους το προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν τάχτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστους δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζον τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν συν τον άρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ή και αεί και εις τους αιώνας.

0: Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ σε την δέησή μου αντεληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι μου δικαιωθείς την οποία σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν ειδική τη ζωή με κάθισε με σκοτεινή σου νεκρουσόνους και κύριε με το πνεύμα μου, ενώ μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπλήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας με ψυχή μας για άνυδρος ή φταχής άκουσόν μου, Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, ή αποστρέψε το προσωπό σου και μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους στην εισλάκων. Ακουστόν ποιήσόν μου το πρωί του ελαιόσον της ήλπισαν. Γνώρισόν μου, Κύριε οδόν εμή πορές που προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσεκατέφυγον, διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, θυσίου Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθιένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ως εις τον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν.

κλείσουν ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώ.

Με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσευ σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπιτώ θυσία στήριών σου μόσχος.

εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσ

Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας και της Αγίας Ενδόξου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών

0: ημών Μαξίμου και Πάσης, της Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

0: Δόξα ύψης της Θεό και πηγής ειρήνης δόξα δοκία. Δόξα ύψης της Θεό και πηγής ειρήνης δόξα δοκία. Δόξα ύψης της Θεό και πηγής ειρήνης δόξα δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αναγγείλει την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αναγγείλει την αίρεσή σου.
1: Κύριε, τι απληθύνθη ανεθλίγοντε, με πολύ επανίσταν τέπε, με πολύ λέγου στην ψυχή μου, και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε κύριε, αντιλήφθη ορμή δόξα μου, υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου, το κύριο νεκέγραξε και πήκουσέ μου, εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου, που φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εφρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άν μη και πεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως θέλους όλη την ημέρα σχηδροπάζονε πορευόμην. Ό,τι εψώη μου επλήστησαν εμπεχμάτων και ο καίς την ίαση σε δυσαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουνον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, σ' ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και νοσαλευθεί με πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με αναποιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι ισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου εν κι ιερή μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου υπέρ ζωάς στα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εκλειστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου αντισόρθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και αντισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί.

αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγες στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας, μη μέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην μετά το καταβενόντον εις λάκων, γεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων, ουκ εμνείς της έτυγε αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εις θένης αναποπτωχίας, εκεί έγραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διαπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσει, γιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο του ελαιός σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, εξωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενο πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κενιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικθύρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος τέλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε οτιχούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτός η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκη είναι αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούστε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.
Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλκυσης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εν τη Ρωσία προσελθούσα του σωτήρω τη χαρίτη και εν αυτή τον λαό σου προσήγαγες ως αληθής βασιλής και απόστολος.

δυνάμει. Σε την μέση τεύσα σαν την σωτηρία του γένου Σίμων, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχηγαρτή εξού προληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρός

0: Χριστούς Αγίους, Χριστό το Θεό ημών.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελπίς Χριστιανών, Παναγία Παρθανία.

βαπτισμά έλαβε σοφή. Κατελθούσα εν σπουδή στο Βυζάντιον αγνή. Εν θα πολύ εύκτο σε βάπτισε σε τότε. Ως και φώτιστη ανεβούησε. Σι εν γυναίξινα παράμιλο. Ως εκλειπούσα το σκότος και την πλάνη. Τον δε Χριστόν εξητήσασα.

0: εσύ, διπλούς δε και τεσθελείς εσύ.
1: Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κατεπλάγησαν αγνοί πάντες αγγέλων οι χώροι, το μυστήριον της ισχυοφορίας των φρικτών, όσο τα πάντα συνεχωνεύματι μόνο, αγάλεσον ρωτός θεσέ συνέχεται, και δέχεται αρχήν ο προαιώνιος, και γαλούχητε σύμπασαν, ο τρέφων πνοήν αφάτο Χριστότητη.

Θεός, εφημίσομεν πόθο Χριστού την Παρθένων, δογμάτων γαρανεδείχθη των πατρικών, προστάτης και μετατέλους θαυμαφρικτών, ευτυχή και διόσκορον, ελέγξασα τους κακούς, νοσήσοντας

εις μου ύψατο των ημματίων και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όκλον συμφλιβοντάς και λέγεις εις μου ύψατο και περιευλέπεις.

0: ημών, η άσανα φωνάει μην προχέεις χαρίσματα, της πίστη προστρέχουσι εν τον ναό σου σεμνή, και τους είσαι εκ βάθους της καρδίας, και πόθο τη μνήμη σου πανηγυρίζουσι.
1: Αγία του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ναός εχρημάτισας κατά το Θείον Απόστολον, ενός περιβδόκησε Χριστός ο Κύριος, ενίκησέτε και περιπατήσε ψυχής καθαρότητη μάρτης πολύ αθλέ.
0: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ου κρύπτομεν δέσποινα του σου ελέους την άβυσσον, και βρίσκει την άφθονον των τεραστίων σου και το πέλαγος των ευεργησιών σου, ον πάση διέλεον πολλήν εξέχεα.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ανάσης της Θείας την εορτήν σημαίνων εν ύμνης εκτελέσομεν η πίστη, προς ταύτην εκποθώ εκβόντες, υπέρ ημών τον Χριστό όλα πρέσβευε.
0: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, Βασίλισσα Όλγα η ευσεβής, πάντες εξητούμεν την συνσκέπην δίνεκος, εν πίστη βόντες χαίρε μήτερ, το της Ρωσίας εμνό.

ημών. Πανέφημε μάρτης εφημία, εφήμις ενάς μας ηλαή, την μνήμη σου γεραιρώμεν, την συμπλουτούντες λάρνακα, το λείψανόν σου φέρουσαν, το ιερόν και

0: άνασα, όπως μία λύπης πρεσβεύει υπέρ του δούλου σου, ως ευλαβία πολύ το δε το πόνημα γράφει, προς τιμήν της μνήμης σου όλα ύμνηστε.
1: Αγία του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ευσεβίες εις στήλη, περίστερα πανσεμνός, και των Ορθοδόξων απάντων, όφτης το καύχημα, όθεν τιμόμεν λαμπρός την πανσεβάσμιον μνήμη και τα κατορθώματα τα σάπαν ένδοξε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ζωοφεγγίσεις η μνήμη ως φωταυγής ηλίος, εν τη Εκκλησία Αυγούστα επέστης ημέρων και των πιστώντας ψυχάς καθαγιάζει διόπερ. Μητέρα νυμνούμεσαι σε τη Βασίλισσα.
1: Ενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ηγεται ως εκόρη των της ψυχής ταραχών και την αρρωστίαν σου μου πάσαν μήτερ κατεύνασον, όπως τιμώσε θερμός υμνολόγωται δικαίως και το χαίρε κράζωση ως ο αρχός.

0: αμήν τη υπερσόφου βασιλίση καταχρέωστε και μεταπόθω τη θερμήν ευγνωμοσύνη μου. Αναπέμπωση η χώρα σου, ο Αυγούστα, αλλος έσωσας και πάλι εκ του σκότους με. Εκ παντός και νυν σκανδάλου ελευθέρωσον, όπως άδος η χαιρεόλγα θεώστευτε. Άγγελια ουράτου συνημήν εξυμνούσι με τα δέουστα σαν μεγαλεία. Τα γαρίδουλα μήτερ τρανώσους χειρών ανθρώπων έργα συνέτριψας, καιρός σου κατεφώτισας τους πόθους υγόντας ούτω, χαίρε όλγα θεώστευτε.
1: Τον νυμφίον σου Χριστόν αγαπήσασα, την λαμπάδα σου Φεδρός ευπρεπήσασα, τες αρέτες διέλαντσες πανέφημε, όθεν είσαι λίλιθα συναυτό εις τους γάμους, στέφος της αθλήσεως παρά αυτό δεξαμένη, αλλά κινδύνων λύτρωσε ημάς, τους εκτελούντας εν πίστη τη δύμην σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως πύργον απόρθητον την Εκκλησίαν Χριστού και στήλων ακλόνητον της ευσεβίας τρανός, τιμόμεν σε πάνσεμνε, λύσας αγάρ την πλάνη των ειδώλων Αυγούστα, δεύτερος Κωνσταντίνος εν Ρωσία εδείχθης, Χριστόν εν Παρισία πολύ, όλγα κηρύξασα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παρθένε Πανάμου με μη διαλύπης αγνή, πρεσβεύειν εκάστοτε υπέρ ημών των πιστός, αή εφημούντοσε, άλλην προστασίαν και εκτίμεθα μήτερ, πάντα γνέ του σωτήρος,

0: πάντα τα γήινα, δίκην σκυβάλλον κατέπτυσεν, ή να Χριστόν κερδίσιον περεπόθησε.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, καθήλες κόρη των δράκοντα, τον μέγα και πολλό επερώμενον και κατεβήθησας, εν της κρονής των αιμάτων σου, τον κάθιμον δολίος μηχανευόμενον.
0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ορώντες μάρτης σου σίδισμα, εν μέσω σου το λείψανον κείμενον το ιερότατον. Πνευματικός ευωκούμεθα, Αγίας μεν καιρός είναι απαριόμενη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ξενίζεις πάντα στους τόκους σου, Παρθένε Παναγία Θεόνυμφε, όπως απειρανδρός ούσα πρωτόκου γεγένικας, και μετά τόκον πόλην έμεινας άφθορος.
0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ναός εδείχθη σοφή και καθαρούν εν διέτοιμα επί της γης αληθώς του Αγίου Πνεύματος.

πνεύματι, ο πάντων αναστρανός, σκεύος λαμπρών εξελέξατο, την υπερθάμαστον σε Αυγούστα βουλόμενος, το Ρώσον των ένδοξων όπως άγινευσι, έθνος όντας

0: Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν τη πίστη, κατεβάλλω θερμός υπέρ Χριστού του νυμφίου σου. Αλλά και εν ως τας αιρέσεις και των εχθρών το φρίαγμα, εν της ποσή των βασιλέων ημών υποταγήνε πρέσβευε δια της Θεοτόκου, ή υπό 630 θεφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φιλάτουσα πανέφημε.
1: Και φιλάτουσα πανέφημε.
0: Τι των σων αθλημάτων, ή τι των σων κατορθωμάτων, ή τι της εις παρθενίας, ή του βίου του αμέμπτου σου θαυμάσιε της πρώτερων, σιγάρ έφρανα στον πατέρα ως το Υιό συνυφευθήσα, το πνεύματι του Αγίος αυτήν κατεκοσμήσασα. Τις ικανή προστά αυτά, τις λέγειν ειν ισχύσιε, όσες έπερι λάμπουσιν, αρετέ μη υποδίουσε. Όσε ξανατολείς γάρ εκτάφω ανατέλουσα, παντί φέρνεις και ακτινοβολείς εν γη και θαλάσση, και επί πάσαν ήπειρον αγιάζεις και μυρίζεις τα πέρατα. Διό τόμων πεπίστευσε υπό 630 θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανέφημε.
1: Όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανέφημε.
0: Και ενδεκάτη του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου Εφημίας, δίκαζε μάρτης της όρης και κειμένη, κυρούσα πίστην εις ενήθισας πόθο. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Βασιλής της Όλγας, άνθρακ νοητός η Όλγα εν Ρωσία, όφθη της ύστερον φλογός ζωηφόρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου, όσιος λέων, ο εν τη μάντρα εν ειρήνη τελειούτη, οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτυροκλής, ο μεν μαχαίρα ο δε το ξεφθείς τελειούνται. Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσας και διδάσκολος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά Χρηματίσας, διά της κατά Χριστών φιλοσοφίας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νέος, ο Σιωμάρτης Νικόδημος, ο εν Ελβασανίο της Αλβανίας μαρτυρήσας εν έτη 1722 ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Νέος, ο Σιωμάρτης Νεκτάριος, ο Εκβριούλων, ο μαρτυρήσας εν έτη 1820, ξύφη τελειούται. Εσ' αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: στον Σεραφείμ, την άδεια φθόρους θεολόγων τεκούσαν, γιώνος Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσε κράτους εμβραχίων η αυτού διεσχόρτησεν υπερηφάνους, δια μία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερούβι.

Μείνω μάρτης Χριστού, η εξαιώσωσα στη Ρανατήλασσα και πάσαν την οικουμένη φωταγωγούσα φεδρός ψυχής διαυγή.

ορώντες συνεφρανθόμεν, πνευματικός εν χαρά και πανεφροσύνος εορτάσομεν. Αυτήν γαρ κατέβαλε το αγέροχον φρόνημα.

Ευρωπαίων, τα αυτήν γουν εφημίσομεν, εφήμισεν άσμασι την καλή Πάρθενον κόρη, της εφημίας φερόνιμον.

0: όπλων σου, το των βασιλευόντων, βασίλη και δεσπότη, βασίλισσα Θεόφρονόντος γαρνή, εις τα άνω βασιλεία, συν βασιλεύεις Αυγούστα βασιλικός, συν αγγέλης βασιλεύσιτε.
1: Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή, ενέσα το τον Κύριον, εν δόξον βλάσφημα όργα, έξου πανέφημε. Εξήλθε θαυμασίος, όσος έγκονος μήτερ, Βλαδίμερος ο Θείος, όν η πιστή, μετά σου εορτάζουσι, ότι Ρωσία σε δείχθητε νοήθως, πύργη όντως αδιάσυστη.
0: Ναι, Άγιε, δόξα.

λένε. Της γαρτετάρτης συνόδου εκείρωσας, α, οι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν

0: πρέπεις.
1: Της γαρ τετάρτης συνόδου εκείρος σας, α, οι πατέρες καλώς εδώ μάτησαν. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε

Θεόν θερμός, εδείχθης νεκτάριε ως αθλητής του Χριστού, εσχάτης ενέτεση, σίγαρ καλός ασκήσας, εν το όρι του άθο, ήθρισες Θεοφρόνος και καθήλες τον όφη, διώσε ως ιομάρτης,

τι που μένει. Έξου γαρανέχτηλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών και λύσα στην κατάρα εδώ.

υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτό άθρε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξες μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτόν ουν εκδυσόπιαί υπέρ

Ευχαριστούμε ότι ενήθρισε στερός και κατήν εγγενέκτρον του πνεύματος τη δύναμη και νυν απάστος πρεσβεύει ελεηθεί.

σωτηρία σε βοήθησόσι. Ιδούν ειν καιρός ευχώς δεκτός, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπή, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλεν πάντη συνιστώνται σε αυτούς, ως Θεού διάκονη. Εν υπομονή πολύ εν θλίψεσιν, εν ανάγκες εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίων, εν αγάπη, εν υποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενη και επιγνωσκόμενη, ως αποθνίσκοντες και ειδουζόμε, ως παιδευόμενη και μη θανατούμενη, ως λυπούμενη άι δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες.

εις την οικία του Φαρισαίου ανεκλήθη και ειδού γίνει εν τη πόλη ή της είναι αμαρτωλός, επιγνούσε ότι ανάγκειται εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσας αλάβαστρο μύρου και στάσα ο πίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα, ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση και τεστρίξη της

Κρίνας και στραφείς προς την γυναίκα του Σίμων Ιέφη, βλέπεις τα αυτήν τη γυναίκα, εις ήλθον σου εις την οικίαν, είδωρε επί τους πόδας μου ουκ έδωκας, αυτή δε της δάκρυσιν εβρεξέ μου τους πόδας,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουράνου και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το δίημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντιού Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, μου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

Στρέτος της Παναγίας Ακράνου υπερευλογημένης,

0: Αγίος, τολμάν επικαλείστεσαι των επουρώνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο επί ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

και καταξίωσον κρατεάσχηρε με τα δονομένα σώματός σου και του τιμιέματος τελειώνω πανεπιστήμιο. Ο Θεός, λάστε την ημερομηνία, ο Θεός, και λάστε την ημερομηνία, και λέει ο Θεός, λάστε την ημερομηνία, το άμαρτο λόγο του.

0: δόξα Θεού
1: της Κύριος Ιησούς Χριστός της δόξαν Θεό Πατρός.
0: Αμήν.

Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκο φιλανθρωπίας εν εκδίκη του όλου, προσλαβόμενος πειράμα. Εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθειός ποιησάς σε πνεύμα του Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού Κυρίνη και δύναμης. Ότο προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάση κατά δεξάμενο στο σταυρό του σύλλου στην λόγη των θάνατων. Νέκρο όλων τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματο. Ότι τα αφήσω τα του άδου χιλιεύσε βασίλειο. Τα άψομαι δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα θεσπονηρία πνεύματα διασκέδασου. Ότι τρει ημέρε σου η ζωή φορά αναστάσσεται και τίποτα τα προπάτω να αναστήσα αναστησών με τη μαρτία καταληστή ανάψη. Τρόπου με μετανία ότι εν δόξα του αναλύσει τη ακόστεω στο πρόσβλημα. Και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό αξιοσών με διότι των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω. Τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων ψυχών. Ό,τι επιδημία του παρακλήτου πνεύματο και επιστήμια του ιερού σου μαθητά εργασάνου. Δοχείων καμέ τη αυτού ανάδειξη να επιλέξω. Ο μέλλον πάλι να έρχεστε κρίνε την οικουμένη ανικαιοσύνη. Ευδόκησον καμέ προηγουμένω τη ενεφέλη του ποιητή και πλάστη μου συμπάστη τη Αγία. Μια τελευταία του δοξολογού και ανυμνώσει είναι τον άφρο πρόσωπο και του Παναγίου και αγαπητού Βεζίδη σου πνεύμα. Νίκαια ήθη του μόνο του νεοίδα. Πρώτον θυρών του νόσου σου αρέστηκε των τρινών λογισμών που καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεό σου τελών δικαιώσει είχαν εν έναν λύσει. Σε λύστη παραδείσου που λε ανοίξει, άνοιξαν τι πλάτε τη ανθρωπία σου και δέξαν το σοφό μου και τον αγαθόνεστη και την ομάδα. Η μεν γάρου τρασπέδου αψαμένη αξιότιμη συνέλαβα. Η δε του σου αχράντο πόδα κρατήσα την λύση που πρέπει να τον εκτιμήσει. Εγώ δε ο Ελληνό, όλο το σώμα του μου δέξει μου για το ψυχητή. Να δέξει με ω περικίνε και φωτισόμενα τι ψυχέ αισθητήρια. Να τα βλέγονται τα τσενάρτη συγκλήματα πρεσβεία τη ασπόρο τεκούσε. Και των επρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό ει του αιώνα του λαού να δει. Πιστεύω κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθό ο Χριστό, ο ιό του Θεού του ζώντο. Ο ελθόν ει τον κόσμο να μαρτυρούσε όσων πρώτου σημείο εγώ. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άγνωτο σώμα σου. Και τούτο αυτό έστει το τίμιο νέμα σου. Δέωμα μου σου λέει σ' όνει ψυχολησόν τα προβλήματά μου. Τα έπνουσε και τα άκουσε με λόγο σε νέο τα γνώση και ενή. Και αξίω σου όνα τα κρύβεις με αξίδια να φάζω με στυρίων σου. Ισά άφησε αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο. Ιδού βαδίζω προς τη κοινωνία που τα στουργέ με φλέκτη με τουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων αλλού κάθρων εκπάσει με κυλίδους. Το δίπλος του μυστικού σήμερον ιέθε ο κοινωνών ο Πάτρος. Μεγάρτησε χρήστο μυστήριο νύπο. Ού φίλοι μας εδώ σου καθαπέρο Ιούδας. Αποσολιστής ομολογός συνήθητη με κύριε αντιφασιλίας. Θεωργόνε με αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθρωπες γαρεστεί τους αναξίους φίλοι. Εού το σώμα και θα είμαι και τρέφει, θα είτε το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόστα με χριστέ κυλίουσε ως το χέρι. Αλλά κατάφλεξον πήρε ήλο της αμαρτίας μου και εμπληστήν της ασυντριφής καταξιώσω. Είναι τας δύο σκητών μεγαλύνω αγάθε παρουσία σου. Της λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσου μονάχη. Εάν γάρ το μίσο εσύ κρίσω νησμόν ο κοιτών με ελέγχει του κρίση του γάμου. Και δέσμου σε βαλούν τον Αγίο μου. Καθάρισον κύριο το ρήμα της ψυχής μου και σώσω ένας φιλάνθρωπος. Δέσμου το φιλάνθρωπο κύριε σου Χριστέ Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέντο τα άγια ταύτα την μονάξιον ήμουν. Αλυσκάθασιν και αγιασμόν ψυχιστή και σώματος. Εις αραγώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Μη δε το προσκολάστε από το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεσαι τον Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας. Το δίπος του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών επέραλα. Μεγάρτσε Χρήστο μυστήριον ήμου. Μου φίλη μας εδώ σου καθά προηγούδας. Ανασολιστής ομολογός συνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Εις μνημόσυνον αιώνιο.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπο, υπεργέτη, το μουσικό χώρο σήμερα. Κατηξίωσε εμά τον κορανίο και θανάτου, μυστηρίο θα το μισολυμό την οδόν στήριξε εμά του προσπάντα. Φοβήσουν με τη ζωή, να ασφάλισε με τα διαβήματα ευχέ και οι και εσύ εντό του τόπου. Και η Παρθένη Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζω. Τους επισήτω επιθεώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μία εγκαταλείπηση μας, ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τη σειρεύση, τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή, και πάνδο ρηματελειών άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

Ο πάντα τελεσφορείσαι στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπού σου εκφύην καρπούς, απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση τους τρεις παιδας και Δανίλ, των Βαβυλώνιο Βροδιέτων, λαμπροτέρους, να δείξας αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα τα αυτά συν τη διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίεσον, ότις δόξαν συν, και εις τιμήν του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου ταύτα προετέθησαν παρά των σονδούλων και εις μνημόσυνων των ευσεβήτη πίστε λιωθέντων. Παράσοδε αγαθέ της τα ευτρεπίσασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρήν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας και της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσης, όλγας της

0: Κύριο και έλεος αυτού έλθε εφημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα σαν αμήν, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πατέρα και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννήν Σαθλίσαντος Προστάτου, και πολιούχου της πόλεως ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας και της Αγίας Ενδόξου Βασιλίσσης Όλγας της Αποστόλων του Μνήμου Επιτελούμεν, και πάντως τον Άγιον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Χρόνια πολλά και καλό ξημέρα.
2: Yeah.

Αγαπημένη Συνεχτή, σε ευχαρίστηση ο Μέγα και τα άλλα θερμό, σε ευχαριστήστε ο Λέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο καπός με τον Βαρτολόνα, με την Ολόνη, γενέστε των διασβάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε όποιον με τον ανάξιο με τα λαβή, τον αχράντο σου και πουρανίο των νέων κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ μόνο αποθανόνται και αναστάσει, καλυσάμενο σημείο, τα φυτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, ευευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμού των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ρίδα ψυχών δυνάμεων, εις πίστην αγαπέσχυδων, εις αγάπηναν υπόκλητων, εις πλησμονή σοφίας, της περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάρητος και της Ιεροσκύρας Υπίωση. Είναι εδώ ο αγιασμός σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάρητος που με ενέχω και πληρώς και μη γέτια να φορδών, αλλά εσύ το είμαι

και ανέκδοστο σε φιλοσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημού και σε ειρηνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απώνων, ευχαριστώ σε ειρηνή πάση εις πορεύσκον η αγαθής και την μεταλήψη των

ήδη καταφλέξεις με μήκρα στο γέννη, μάλλον δύο και προσμελώνουν συνθέσεις της πάνω σαρμούσης νεκρούς της καρδία, πλέξαν διακάμπτα στον όρο μου

Δέσου εις πέρας οι πάντες υγειασμένους σας ταξιδιαρχίας από τον ασωμάτων των πλούδρομών και τους σοφούς αποστόλους. Προς τη ζέση να έρθαν των αγνής μητέρων, τα συνθάσα έστω να ανεβαίνει και πιστέ μου. Εγώ τόσο πέρα τόσο ενέργα σε λάθη.

0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνες. Αμήν.
1: Κύριε Θεοδίσκο, του νοσηλέσου και των κατεβολίων σου, κυρίου του νεοφραγμίου σου, κυρίων σου, επίλυσες. Κάθε φορός ο καμπάλου, φορών, πώς θα το κάψουν αυτό. Και δόξα με ρωσίου.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, ευλογηθείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, ευλογηθείτε το θέλημά σου, όπως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών αγαθού σου, δώσε μας σήμερα και άφεσε μας τα αμαρτήματα μας, όπως και εμείς αφήνουμε τους αμαρτωλούς μας. Εμείς ενήγησε μας, Κύριος μόνο, ελέγχισε μας από ό,τι παρηγορούμε.
1: Σου έστειλε η βασιλεία μου. Και δίνουμε στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Αγίου και στους αιώνας του Υιού.
0: Αμήν, του στόματός του καθάπερ περισσώς έκλαν του Σακάρι στην οικουμένη φώτηση να φυλαγγυρία στο κόσμο και σαν δούσε να πέφτει τον. Το ύψος συνήθι στα πνευροσύνης υπέδειξε να ανασύσει λόγους παιδεύων Πάτρ Ιωάννα Χρυσόστομα. Πρέζευε τον Λόγο Χριστό ο Θεός ότι είναι τα φυσικά του μόνο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εκ των ουρανών ευλέψω την Θείαν Χάριν και για τον Σαν και λέω πάντα επιδάστης προς την Θείαν Διάβη. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομα που μακάρις Θεούς είναι. Αξίωσε τιμούμε σε υπάρχεις γάρκα του

0: ελέησου και ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και Καινή και Αίγιος εις αιώνας των αιώνων αμήν. Δημιωτέραν τη Θεοδύνη και δοξωτέραν εις ηλίκα στο Σεραφείο. Για διαφθόρους το λόγο δε ακούσα γνώδος το τόπον σε μεγαλύτερο. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγιος ο Πόπερ.
1: Δόξος ο Θεός. Η ελπίση μου τη δόξας η Χριστός ο Χριστός ημώνας και ζωής με πράγμα και επαναμόνω Αγίες Επιτρός μου και την δόξα μου των Αγίες Πατρός ημών Ιωάννα και Επισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Σωστού ότι η Θεία Λειτουργία με την δέση με έναν και πάμψε με την ελίση και σώσε ημάς ο αριθμός του υπάνθρωπος και η ευκόρμα να γίνει την Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Άνης γεννήθηκε ο γέροντας. Στη βάπτιση οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Ο Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του: «Ε, Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάφτισα, δεν θα δώσεις και σένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε: «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού, εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την ονά της λέγει: «Αρσένιο να πεις». Το έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του γέροντα μαζί με τους άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο το δρόμο της πικρής προσφυγιάς.

Στο καράβι, μέσα στο συνοστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος, Αρσένιο, που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα: «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθη και ετάφη ο Όσιος Αρσένιος σύμφωνα με την προώρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, Ελλάδα, άγνωστο τότε, ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστό σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στην θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα, ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές.

Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός για να μοιάσει τον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και την βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Τον συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί είτε το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον, του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού διαβόλου. Δύο φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα όμως συνέχιζε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα λόνια έπαιρνε μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα αφομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη, μικρή ευλάβεια που είχα».

Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερός του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά, για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτε. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε, ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» τον ρώτησε με απορία. «Η ευλαβής κονιτσιώτισσα και την πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε: «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίδα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νύστευε. Νύστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του και να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπεσε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε νωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς τον Θεό και η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι, δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε τον ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του: η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβασε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα, διηγήθηκε από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής: όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επεσήμανα έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, ένα χουρμά. «Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις?»
Τέλος αποφάσισα να κατέβω, αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο, γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωράφι, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος του σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα δύο μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθιζε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος».

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

με μαρτυρίες συμμαθητών του στο δημοτικό σχολείο, ήταν προσεκτικό, συνετό και αγαπητό παιδί, με ιδιαίτερη ευαισθησία στη συμπεριφορά του και ευλάβεια στα θρησκευτικά μαθήματα. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Η συμπάθειά του για τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίες. Είχε μάτια ζωηρά και εκφραστικά, τόσο φωτεινά που τον αποκαλούσαν «γουμπισία», στα φαρασιώτικα που σημαίνει «πηγολαμπίδα». Ο μικρός Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό με βαθμό 8 και διαγωγή Κοσμιοτάτη. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, γιατί αγάπησε την τέχνη του κυρίου μας. Τον καιρό που δούλευε με τον αρχιμάστορα σε σπίτια, δεν έτρωγε μαζί του, αλλά με κάποια πρόφαση πήγαινε στο σπίτι του, έτρωγε γρήγορα και αμέσως επέστρεφε. Αργότερα κατάλαβε ο μάστορας δάσκαλός του ότι το έκανε για να μην χαλάει την νηστεία. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και ένα σταυρό, σαν εκείνον που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων. Στην τέχνη του ήταν χρυσοχέρης. Οι άνθρωποι ήταν αναπαυμένοι από τη δουλειά του. Όλοι στην Κόνιτσα έλεγαν «Τι παιδί έχει η κυρά Ευλαμπία! Καλός τεχνίτης, συνεπής και γρήγορος και στον χαρακτήρα δίκαιος και ειλικρινής». Γι' αυτό τον προτιμούσαν. Έτσι οικονομούσε τα προστοζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε ελεημοσύνη.

Μεταξύ των κατοίκων της Κόνιτσας είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο γιος του Εσνεπίδη, ο Αρσένιος, είδε τον Άγιο Γεώργιο και ύστερα νύστευσε πολλές ημέρες. Ο ίδιος ο γέροντας ποτέ δεν ανέφερε κάτι σχετικό, ούτε εξακριβώθηκε από άλλους. Ακόμη κι αν πρόκειται για φήμη, δείχνει τη μεγάλη εκτίμηση των συμπατριωτών του προς το πρόσωπό του. Τον θεωρούσαν πρικισμένο από τον Θεό με ιδιαίτερη χάρη. Μια τουρκάλα τον έπαιρνε κάθε πρώτη του μηνός στο σπίτι της για να πάει καλά ο μήνας. Με τα παιδιά της πήγαινε μαζί στο σχολείο και κάποια βαπτίστηκαν χριστιανοί. Το σεβασμό της η τουρκάλα τον εκδήλωσε και όταν τον είδε μοναχό λέγοντάς του «Θυσία να γίνω για σένα». Συγκινημένη έπαιρνε σκόνη από τα παπούτσια του και άλυφε με πίστη το παράλυτο χέρι της.

ανέφερε ο γέροντας. Κάποια μέρα τα αδέρφια μου ήταν στο χωράφι και εργάζονταν. Η μητέρα ετοίμασε το φαγητό, αλλά δεν είχε με ποιον να το στείλει και στενοχωριόταν. Το χωράφι ήταν 2 ώρες μακριά. Της λέω, δώσ' το να το πάω εγώ. Από πού ξέρεις εσύ το δρόμο? Θα ρωτήσω, είπα. Ξεκίνησα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, κρατώντας στο χέρι το σταυρό, όπως έβλεπα στις εικόνες τους Αγίους Μάρτυρες, και ούτε κατάλαβα καλά από πού πήγα. Έφτασα στο χωράφι, άφησα το φαγητό και γύρισα αμέσως, γιατί περίμενε η μητέρα μου.

διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτα. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε την θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτα. Στο τέλος τσακισμένο σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας: «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα: «Αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ γι' αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτα. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία». Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με τη χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο, όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που του αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη μονολογούσε: «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε».

Έκτοτε άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στον Θεό. Πήγε στην Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε: «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα να μεγαλώσεις». Ήταν τότε 15 ετών. Είχε υψηλή ιδέα για τον μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. «Σε ένα γάμο, ο πατέρας του το ευχήθηκε και στη χαρά σου». Από τότε δεν του ξαναφίλησε το χέρι, όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά σαν σιωπηρή διαφωνία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή του, αλλά η προφητεία του Οσίου Αρσενίου. Το είχαν συνειδητοποιήσει οι δικοί του. Δεν χρειαζόταν άλλωστε να τους πείσει με λόγια. Η ζωή και οι αγώνες του ήταν απόδειξη των αναζητήσεών του και έδειχναν τι έμελε να γίνει ο χαριτωμένος νέος. Σύχναζε τον ελεύθερο χρόνο του στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και συναναστρεφόταν άλλους ευλαβείς νέους. Ανάμεσά τους ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ο πατήρ Παύλος Ζησάκης και ο πατήρ Κύριλλος Μάνθος, γέροντας του κελιού Μπουραζέρη στο Άγιον Όρος. Κάθε ημέρα διάβαζαν ακολουθία. Το απόγευμα έκαναν εσπερινό, απόδειπνο, με χαιρετισμούς και ύστερα μελετούσαν την Αγία Γραφή και βίους Αγίων. Επειδή δεν υπήρχαν στην περιοχή του μοναστήρια επανδρωμένα, ο Αρσένιος αναζητούσε εναρέτους γέροντες πιο μακριά. Κάποτε πήγαν με τον μετέπειτα πατέρα Παύλο Ζησάκη και γνώρισαν τον πατέρα Ιάκωβο Μπαλοδήμο. Έλεγε ο γέροντας ότι ήταν άγιος άνθρωπος και άριστος πνευματικός και διηγείτο πολλά αξιοθαύμαστα γι' αυτόν. Ο Αρσένιος προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Προτιμούσε τα άνοστα φαγητά. Δεν έβαζε αλάτι στο φαγητό για να μην πίνει πολύ νερό. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νύστευε αυστηρά από πολύ μικρός. Για να μην μπορεί να τρώει πολύ, έσφυγε τη ζώνη. Μια φορά νύστευσε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος. Έλεγε αργότερα ο γέροντας: «Τα χέρια μου ήταν λεπτά, σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, διότι ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν: «Θα πέσει το κεφάλι σου». Μια περίοδο που πήγαινε με τα αδέλφια του και εργαζόταν στα κοράφια, σε ένα σημείο τους άφηνε να προχωρήσουν και αυτός παρέμενε πίσω. Από περιέργεια τον παρατήρησαν κρυφά και τι να δουν. Έβγαζε τα παπούτσια του και ξυπόλυτος περνούσε τρέχοντας ένα χωράφι με κομμένο τριφύλι. Ήταν σαν να έτρεχε πάνω σε λεπτά καρφιά. Το κομμένο τριφύλι τρυπούσε τα πόδια του και έμπαινε μέσα στις σάρκες. Εμάτωναν τα πέλματα των ποδιών του. Υπέμενε όμως με χαρά τον πόνο, μιμούμενος τους μάρτυρες, όπως διάβαζε στα συναξάρια, προσπαθώντας να γίνει και αυτό συγκοινωνός και συμμέτοχος των παθημάτων τους. Με τέτοιο μαρτυρικό φρόνημα και θείο έρωτα ήταν πειρακτωμένη η παιδική του ψυχή. Είχε συνήθεια μια ημέρα την εβδομάδα να ανεβαίνει στο βουνό. Εκεί στην ησυχία περνούσε με νηστεία και προσευχή, μελέτη και μετάνοιες. Τον ήλκυε η ησυχία και επιθυμούσε να αξιωθεί να ζήσει όπως οι ασκητές και οι ερημίτες. Μαζί του κρατούσε τον σταυρό. «Είχα τέτοια πίστη τότε που ανέβαινα στο βουνό με το σταυρό που δεν φοβόμουν τίποτε». Ο Ραφαήλ, ο μεγαλύτερός του αδερφός,
βλέποντάς τον να επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες, προσπαθούσε να τον εμποδίσει. Αλλά ενώ μέχρι την ηλικία των 15 ετών δεχόταν σιωπηλά την κηδεμονία του, τώρα ύψωσε ανάστημα και αντέδρασε. Έκτοτε δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Αργότερα, όταν τον συνάντησε ως μοναχό, του ζήτησε συγχώρεση. Οι γονείς όμως χαίρονταν και καμάρωναν τον Αρσένιο. Επειδή είχαν ευλάβεια, καταλάβαιναν τους αγώνες του και δεν ανησυχούσαν. Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με νεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολύ προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε ημέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του.

0: Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα. Διάβαζαν βίους Αγίων και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να το συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα πήγε να εργαστεί στη Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν «Καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος». Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει την μητέρα του. Άλλον νέο τον στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στον Χριστό. Στην Κόνιτσα κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος Κονισιώτης σε επιστολή του με τίτλο «Οι αναμνήσεις μου από έναν Άγιο» αναφέρει «Με τον Αρσένιο μέναμε σε διαφορετικές γειτονιές. Την πρώτη φορά που τον είδα εντυπωσιάστηκα από την κινητικότητά του. Όταν ήταν μαθητευόμενος μαραγκός διακρίθηκε για την σφελτάδα, την προθυμία και προπαντός την ανθρωπιά του». Ο μάστορας του έλεγε αργότερα «Ο Αρσένης ένας ήταν». Ως παιδιά αγροτών βοσκούσαμε τα άλογά μας στα κοινοτικά βοσκοτόπια. Αυτή την περίοδο γνώρισα το ψυχικό μεγαλείο του Αρσενίου. Από τις ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Σε κάθε μας συνάντηση όλο και περισσότερο διαπίστωνα ότι η μόνιμη προσπάθειά του ήταν να ομολογεί τον Κύριο. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι το ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας κι άλλα, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει το λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική την συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

πέρασε τα νεανικά του χρόνια με αμεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στα χρόνια της κατοχής πολλοί φτωχοί πήγαιναν στη μητέρα του για να ανταλλάξουν πολύτιμα πράγματα με δύο χούφτες αλεύρι. Εκείνη τους έδινε αλεύρι και ψωμί, αλλά δεν έπαιρνε ούτε χρήματα, ούτε τα οικογενειακά τους κοιμήλια. Ζήμωνε συχνά. Το ψωμί τελείωνε γρήγορα, γιατί μοίραζε πολλά ψωμιά στους πεινασμένους. Ο αδελφός του Ραφαήλ έδινε καλαμπόκι, χωρίς να παίρνει χρήματα, ή το αντάλλασε με λάδι, που το έδινε στην εκκλησία. Ο γέροντας λυπόταν αργότερα, γιατί λόγω της ηλικίας του δεν μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο όπως θα ήθελε τους ανθρώπους στα δύσκολα χρόνια της κατοχικής πείνας. Στον ανταρτοπόλεμο τον συνέλαβαν οι κομμουνιστές εχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δύο αντάρτισες, σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμη εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συναίσθηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Στην ανάκριση ρώτησε ο ανακριτής: «Γιατί σε πιάσανε?» «Επειδή ο αδερφός μου είναι στο Ζέρβα», απάντησε. «Και γιατί είναι στο Ζέρβα?» «Ο αδερφός μου είναι πιο μεγάλος ή εγώ?» «Μπορώ εγώ να κάνω κουμάντο στον αδελφό μου?» Αφού εκτίμησαν την ειλικρίνειά του και το θάρρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Άλλοτε έδωσε ψωμί σε αντάρτες πεινασμένους και ταλαιπωρημένους, γνωρίζοντας ότι κυνηγούσαν να σκοτώσουν τον αδελφό του. Εκείνοι τον θεώρησαν ύποπτο, μην μπορώντας να καταλάβουν την ανιδιοτελή αγάπη του, και κινδύνευσε να δικαστεί. Ακόμη τους προστάτευσε από την εκδικητικότητα αυτών που έχασαν συγγενείς στον πόλεμο. Μερικά περιστατικά δείχνουν τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες και τους κινδύνους που πέρασε. Το πατρικό του σπίτι για μερικούς μήνες το είχαν για καταβλισμό 8 αντάρτες και ο Αρσένιος κρυβόταν για 2 μήνες σε τούρκικο σπίτι. Άλλοτε σε περίοδο χειμώνος με χιόνια κρυβόταν στην Ήπεθρο. Κάποτε οι αντάρτες τον πήραν Αγκαρία μέχρι τη Μακεδονία. Άλλους 2 μήνες έμενε με την αδελφή του Χριστίνα στα Γιάννενα. Τότε τους επισκέφθηκε κάποιος φίλος του που είχε γίνει ευαγγελικός. Άφησε μια βαλίτσα με βιβλία αιρετικά. Όταν τα είδε ο Αρσένιος, είπε στην αδελφή του να τα κάψει, διότι έχουν πολύ δηλητήριο. Στη μάχη της Κόνιτσας βοηθούσε ως εθελοντής στην περιποίηση των τραυματιών και στην ταφή των νεκρών.

Ο Αρσένιος έβλεπε συχνά τη μητέρα του να κλαίει και να στενοχωριέται γιατί τα αδέρφια του που ήταν στον πόλεμο. Αυτός ήταν η παρηγοριά και το στήριγμά της. Δεν κοίταξε να βολευτεί να γίνει μοναχός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι είχαν πολλή ανάγκη από την παρουσία του. «Ξενιτεία δεν είναι να βολευτώ εγώ και οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν», θα πει αργότερα ο γέροντας. Συνέχισε βέβαια να αγωνίζεται, αλλά ανέβαλε άχρη καιρού να αποδώσει τα σευχάς του το Κυρίο. Ανέλαβε όλες τις αγροτικές εργασίες του σπιτιού που ήταν πάρα πολλές. Προσέλαβαν έναν υπάλληλο που ήταν λίγο ανεδής. Ανέβαινε αυτός καβάλα στο άλογο και ο Αρσένιος πήγαινε με τα πόδια. Φαινόταν εκείνος αφεντικό και ο Αρσένιος εργάτης. Δεν του έλεγε ποτέ να δουλεύει, αλλά δούλευε αυτός πολύ και ο εργάτης όποτε είχε όρεξη. Όταν πήγαινε να βοσκήσει τα ζώα, έβγαζε τα σαμάρια τους και πήγαινε με τα πόδια. Προτιμούσε να κακοπαθεί και να κουράζει το ίδιος παρά να κουράζει τα ζώα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί τα βγάζει, απαντούσε για να μην πιάνονται στα κλαδιά. Στο θερισμό, όταν οι άλλοι το μεσημέρι ξεκουράζονταν, πήγαινε και μάζευε στάχια για να ταΐσει το αλογάκι τους. Τα σίκα, αντί να τα τρώει ο ίδιος, τα έδινε στα ζώα. Σκεφτόταν τα ζώα πιο πολύ από τον εαυτό του. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθεται νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μίου.

Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσαν: «Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα?» «Δεν έχω μέσο, άστα αυτά». «Ε, τον Θεό», απαντούσε. «Και πράγματι, ειν Κύριος μετ' αυτού και ειν ανήρ επιτυγχάνων». Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από τη θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε: «Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39 μισό πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ηρωνικά με μοναχικά ονόματα. «Ε, Βενέδικτε, Ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ηρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσαν ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για την μονάδα. Πάντως, η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλο συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάριτη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Παρομοίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείται ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και επέζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από την δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμώντας στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους σκάβοντας με τον κασμά τα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάργες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό, μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε, συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος για να μην ταλαιπωρούνται οι άλλοι. Μερικοί στρατιώτες, όταν έκαναν ζημιά για να δικαιολογηθούν την επέρυπταν στον Αρσένιο. Ο αξιωματικός τον μάλωνε και εκείνος, για να μην τους εκθέσει, υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχους. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστελνε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφερνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε στο σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νύστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο έλεγε,
έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα πέρασα έξω από μια εκκλησία όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. «Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του τον Θεό». Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: «Για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση, ταλαιπωρία στο στρατό, την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα αγιάσει». Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υρπάγει σε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής: «Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής, ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω».

περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε τον θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια, ή περίπολο τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο, ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερος σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μια μάχη διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να πω κι εγώ». Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται και άλλος. Τον άφησα κι αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά μου και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος, χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε.

και ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυχτερεύσουν σε πρόχειρες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθυπολοχαγός κτηνώδης ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη η καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο εξοπλίσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω, κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοπλίσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοπλίσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα κάντι, άνοιξε την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, μου διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Τις συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα τις είπα: τελείωσαν τα βάσανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας, όπως και συνέβη. Ο ανθυπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία», είπε. Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθυπολαχαγού. Απολογήθηκε μόνον επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αποκαλύφθηκε ο γέροντας. Κάποτε η διλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και μένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε, από τα πολλά έπιασα επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διεσκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν. Η μοναχή απαντούσε: είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με τον Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα. Ένα ακόμη λιανοντούφεκο δεν έκανε τίποτα, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία έκρινε τη μάχη.

νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συστρατιώτης του γέροντα, διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνα ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει: «Ξέρεις, είμαστε αδέλφια». «Από πού είμαστε αδέλφια?» Μου προτείνει τα δυο χοντρά δάχτυλα και μου λέει: «Έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου. Γι' αυτό είμαστε αδέλφια». Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε. Η διήγηση είναι αυτούσια του κυρίου Παντελή, μόνο που διακόπτεται από λυγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα, γιατί είχα έναν βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες: «Άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέγει ο λοχαγός Βουδούρης: «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον δω». Ρώτησα: «Τι έγινε, παιδιά?» Και μου εξήγησαν: «Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας.

Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπιανα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Φαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε του λέω: «Καλά, Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω?» «Προσευχόμουν». «Προσευχόσουν?» ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του, ώστε να ψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε τον Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους.

Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από την Φλόρινα αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα τον λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Ακούγοντας αυτά προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αφθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δυο ορκιστήκαμε. Και είπα με αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις».

Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε το φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον επουράνιο βασιλέα.

παρέμεινε λίγο καιρό στην Κόνιτσα και ύστερα επισκέφθηκε το Άγιον Όρος με τα στρατιωτικά ρούχα. Το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε στο λαυριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτω από το Κουτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Επισκέφθηκε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά, γιατί έκλεινε προς την ησυχαστική ζωή. Όπου άκουγε ότι υπάρχουν ενάρετοι γέροντες, έτρεχε κοντά τους, όπως η μέλισσα στα μυρωμένα λουλούδια. Επισκέφθηκε κάποιο κελί στα καυσοκαλύβια και έμεινε για ένα διάστημα. Ο γέροντας της καλύβης, μολονότι είχε υποτακτικό, τον παρακαλούσε: «Αρσένιε, κάθισε να με γυροκομίσεις και να μου κλείσεις τα μάτια». Από την αγωνία και τις αποτυχίες του να βρει γέροντα που να τον πληροφορεί εσωτερικά για να υποταχθεί, μια νύχτα δεν κοιμήθηκε. Την πέρασε με προσευχή και μετάνοιες. Το πρωί του είπε ο υποτακτικός: «Όλη τη νύχτα χτυπούσες το πόδι σου στο πάτωμα για να μας συγκινήσεις, να νομίσουμε ότι κάνεις μετάνοιες». Ο Αρσένιος δεν είπε τίποτα. Παραξενεύτηκε όμως που είχε τέτοιους λογισμούς ο αδελφός. Πηγαίνοντας για την Αγία Άννα, όταν έφτασε στο Σταυρό, πήρε λάθος δρόμο και ανέβαινε προς τον Άθωνα. Τότε συνάντησε έναν αναχωρητή με φωτεινό πρόσωπο και παλαιά μπαλωμένα ράσα και συνομίλησαν. Στην Αγία Άννα είδε τον επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Από την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Όταν τον είδε σε αυτή την κατάσταση, ο ενάρετος ιεράρχης τον δέχθηκε με αγάπη και του παρέθεσε τράπεζα, γεμίζοντάς του και ένα ποτήρι κρασί. «Σεβασμιότατε, δεν θα μπορέσω να το πιω. Πιες το, θα σου κάνει καλό», είπε και το σταύρωσε. Το συμβούλευσε καταλήλως και του έδωσε την ευχή του. Στη Νέα Σκήτη παρακάλεσε τον νεόφυτο από την καλύβη του Αγίου Δημητρίου να τον κρατήσει για ένα διάστημα, να δει τι θα κάνει, γιατί ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Έμεινε για λίγο να συνέλθει από τις ταλαιπωρίες. Εκεί έμαθε για τον αναχωρητή Σεραφείμ, που έγινε μοναχός σε εκείνο το καλύβι και ύστερα ανέβηκε σε σπηλιά στον Άθωνα. Εκινήτο με απλότητα και ειλικρίνεια, στον καθένα που τον ρωτούσε έλεγε το λογισμό και τις διαθέσεις του και αυτό τον ταλαιπώρησε. Έγραφε αργότερα: «Πολύ ταλαιπωρήθηκα ως αρχάριος μέχρι να βρω αυτό που επιθυμούσα. Φυσικά κανείς δεν μου έφτεξε παρά οι πολλές μου αμαρτίες, όπως επίσης και η χωριατοσύνη μου ήταν και αυτή δεύτερη αιτία για να ταλαιπωρηθώ, που εμπιστευόμουν τον εαυτό μου σε όποιον έβρισκα. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα, διότι όλα με ωφέλησαν πολύ». Επίσης ταλαιπωρήθηκε και από μερικούς ζηλωτές χωρίς διάκριση. Νόμιζε ότι τους λένε ζηλωτές επειδή έχουν πολύ ζήλο και αγωνίζονται πολύ. Αυτοί τον ζάλισαν και ήθελαν να τον ξαναβαπτίσουν, μολονότι ήταν βαπτισμένος με το παλαιό μάλιστα ημερολόγιο από τον Άγιο Αρσένιο, έλεγε αργότερα. «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπρωχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους». Αν και δεν πέτυχε αυτό που ζητούσε, η ταλαιπωρία που υπέστη τον ωφέλησε και του δίδαξε πολλά. Και αφού κινδύνευσε, όπως έλεγε, να χάσει και αυτό το λίγο μυαλό που είχε, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στον κόσμο για οικογενειακούς λόγους. Τότε είχε λάβει και γράμμα από τον πατέρα του, ο οποίος του ζητούσε βοήθεια. Ο μεγάλος αδελφός του νυμφεύτηκε και ο πατέρας του δυσκολευόταν. Ο Αρσένιος ανταποκρίθηκε στην πατρική έκκληση, γιατί είχε βαθιά συνέστηση της ευθύνης και των υποχρεώσεών του απέναντι στην οικογένειά του και κυρίως στα μικρότερα αδέλφια του. Είχε όμως και ψυχή ανδρεία. Η χωρίς αποτέλεσμα επίσκεψή του στο Άγιον Όρος δεν έκαμψε το ζήλο, ούτε έσβησε τις ελπίδες του. Άρχισε να εργάζεται πάλι ως μαραγκός στην Κόνιτσα και στα γύρω χωριά. Στήριζε οικονομικώς τον πατέρα του και βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες.
Στην μικρότερη αδελφή του αγόρασε μια ραπτομηχανή και της ετοίμασε πρίκα 50 λίρες για την αποκατάστασή της. Ελεούσε κρυφά πολλούς φτωχούς. Βοηθούσε οικογένειες που είχαν χάσει στον πόλεμο συγγενείς τους. Τους έκανε πόρτες και παράθυρα χωρίς αμοιβή. Όλοι τον αγαπούσαν. Η ζωή του στον κόσμο ήταν συνεχής αγώνας και προετοιμασία για την μοναχική ζωή. Την ημέρα εργαζόταν εντατικά και νύστευε και την περισσότερη νύχτα αγρυπνούσε με προσευχή και ψαλμωδίες κάνοντας μετάνοιες. Έμενε σε ένα υγρό υπόγειο και για περισσότερη άσκηση κοιμόταν κάτω στο τσιμέντο. Μετά από την δικαιολογημένη κόπωση της πολύμοχθης ημέρας, το σώμα του ζητούσε λίγη ανάπαυση. Ο φιλότιμος Αρσένιος θεωρούσε ότι θα ήταν δικαιολογημένος να ξεκουραστεί μόνο αν είχε κομμένα πόδια. Έτσι βίαζε τον εαυτό του και αγωνιζόταν φιλότιμα. Μετά τον στρατό δεν γεύτηκε πλέον κρέας. Δικαιολογείται στους άλλους ότι το αηδίασε, αλλά στην πραγματικότητα το απέφευγε για να συνηθίσει στις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Ζούσε μέσα στον κόσμο, αλλά αγωνιζόταν και συμπεριφερόταν σαν να ήταν μοναχός. Είχε αφήσει και τα γένια του. Πήγαινε και ησύχαζε σε ένα καλυβάκι στην εσοχή ενός γκρεμού. Αλλά όταν το ανακάλυψαν, το εγκατέλειψε. Συχνά έμενε στο σπίτι φίλου του που είχε κλεισάκι του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εξιωαννίνων. Την περίοδο αυτή πέρασε μια σαρακοστή αγωνιζόμενο σε μοναστήρι της Πελοποννήσου. Στα χωριά που εργαζόταν ήταν πολύ προσεκτικός. Μιλούσε λίγο και κατά την εργασία του σιγόψελνε. Όταν δεν έβρισκε νηστίσιμο φαγητό, περνούσε την ημέρα με ξηροφαγία. Στους συγγενείς του έλεγε ότι θα γίνει μοναχός, αλλά από ευαισθησία προφασιζόταν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, για να μην αισθάνονται άσχημα ότι αυτή είναι η αιτία που καθυστερεί και μένει στον κόσμο. Τακτοποίησε όλα κατάνθρωπον, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες. Όταν έφυγα για Καλόγυρος, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα, έλεγε, εννοώντας ότι εκπλήρωσε στο ακέραιο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προς την οικογένειά του. Τον Μάρτιο του 1953, ο Αρσένιος ήταν πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει την απονηπιακής ακόμη ηλικίας εκδηλωθήσα μοναχική του κλίση. Ύστερα από θερμή προσευχή, επέλεξε μεταξύ τριών περιπτώσεων να κατευθυνθεί και πάλι στο Άγιον Όρος.

ήγετο να πορευθεί στον ιερό Άθωνα, συνέβη το εξής. Ό,τι οικονομίες είχε, τις κόρπισε σε φτωχούς και κράτησε μόνο τα ναύλα για το Άγιον Όρος. Τότε κάποιος φτωχός γιωργός τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να αγοράσει ένα βόδι, γιατί ψόφισε το δικό του. Ο Αρσένιος αντιμετώπισε με διάκριση το γεγονός. Είπε στον Γιώργο: «Να με συγχωρέσεις, τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν του έδινε τα χρήματα, θα σήμαινε καινούργια αναβολή στην αποταγή του, μέχρι να συγκεντρώσει πάλι χρήματα για τα εισιτήριά του. Αυτό ήθελε και ο διάβολος». Ενώ η ευαίσθητη καρδιά του συμπόνισε τον Γιώργο, η διάκρισή του του υπαγόρευσε άλλη αντιμετώπιση. «Έτσι παρετήσαστε αγαθών, διαμίζων αγαθών».

πρώτη επίσκεψη στο Άγιον Όρος του είχε μείνει η πείρα και η γνώση. Σκέφτηκε λοιπόν με διάκριση να πάει για ένα διάστημα σε κοινόβιο, να βγάλει τα πνευματικά φτερά. Σκεφτόταν να πάει στην Κωνσταμονή του να δοκιμάσει, γιατί είχε ακούσει ότι είναι ησυχαστικό και ασκητικό μοναστήρι. Επειδή όμως είχε φουρτούνα από εκείνη την πλευρά, ήρθε από την Βόρεια, το θεώρησε οικονομία Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Τότε δεν είχε γίνει ακόμη ζηλωτικό. Έγινε δεκτός από τον ηγούμενο Καλίνικο, έβαλε μετάνοια και άρχισε τη δοκιμή. Το μοναστήρι είχε καλή τάξη και αγωνιστές πατέρες. Εκτός από τις πολύ ωραίες ακολουθίες, ήταν και τα κοπιαστικά διακονήματα και ο κανόνας στο κελί. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή του εσφυγμένου, τότε ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Διηγήθηκε αργότερα. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, φοβήθηκα πολύ από έναν πατέρα. Δεν μιλούσε καθόλου. Αισθανόταν την ανάγκη της συνομιλίας με τον Χριστό. Δεν του έκανε η καρδιά να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μόνο που τον έβλεπες έφθανε. Με βοήθησε πιο πολύ από τα συναξάρια. Για κάποιο πτέσιμο δεν κοινωνούσε 3 χρόνια, ενώ το πτέσιμο δεν ήταν ούτε για κανόνα 20 ημερών. Ενώ δεν μιλάνε οι μοναχοί όταν έχουν τέτοια κατάσταση, ακόμη και οι κοσμικοί που τους βλέπουν αλλοιώνονται. Αυτό είναι το κήρυγμα των μοναχών. Στο μοναστήρι, μεταξύ των εναρέτων πατέρων, ήταν και κάποιος άλλος ευλαβής αγωνιστής, τον οποίον εθαύμαζε. Ο Αρσένιος, χωρίς φθόνο και ζήλια, προσευχόταν στο Θεό και παρακαλούσε ο καλός αδελφός να μοιάσει τον Άγιο που φέρει το όνομά του και ο ίδιος να έρθει στην πνευματική κατάσταση αυτού του εναρέτου μοναχού. Έβλεπε τον εαυτό του κατώτερο από όλους.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

δόκιμος, προχωρούσε με χαρά στους κόπους της κοινοβιακής ζωής. Στην αρχή τον τοποθέτησαν βοηθό στην τράπεζα και στο μανκιπείο, φούρνο. Το ζύμωμα ήταν πολύ κουραστικό. Ζύμωναν με τα χέρια σε μεγάλη σκάφη αρκετή ποσότητα αλεύρου. Το χέρι έπρεπε να κατεβαίνει μέχρι κάτω για να κόβει τη ζύμη. Αργότερα τον τοποθέτησαν στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Όλη την ημέρα νηστικός πλάνιζε καστανιές με την μεγάλη χειροπλάνη. Ήταν για κάθε έργο επιτίδιος, ικανότατος και ταχύτατος. Ακόμη και τα σαμάρια των ζώων του μοναστηριού τα έκανε σαν έπιπλα. Ο Αρσένιος από Φιλότιμο ζήτησε ευλογία όταν έχουν πολλούς επισκέπτες να βοηθά και στο αρχονταρίκι. Ήταν επίσης υπεύθυνος για 2 παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Κάθε ημέρα άναβε τα καντήλια, τα περιποιείτο και φρόντιζε να γίνεται κάπου κάπου θεία λειτουργία.

Έχοντας πρότυπα τους οσίους πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την ατοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας τον Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε, «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα. Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν. Μόνο έβαζα 1/4 τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύ ωραία ορθοστασία. Μετά στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κομποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό. Και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου από δόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου». Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιος στο στασίτι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τυναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο Γερονικήτα που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία τα φασόλια δεν τα μασούσε καλά για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλει στα παρεκκλήσια.

Σαν να μην έφτανε η άσκηση και ο κόπος των διακονημάτων, είχε και τον διάβολο που τον στενοχωρούσε με διάφορους λογισμούς. Βρήκε το ευαίσθητο σημείο. Την μεγάλη αγάπη προς τους συγγενείς του, έλεγε αργότερα. Στην αρχή με τηγάνισε ο διάβολος με την ενθύμηση των δικών μου. Πότε μου έφερνε την ενθύμηση της μητέρας μου, πότε των άλλων συγγενών. Άλλοτε μου τους έδειχνε στον ύπνο άρρωστους και άλλοτε πεθαμένους. Ο διακονητής με έβλεπε στενοχωρημένο και με ρωτούσε τι έχω. Πήγαινα και εξομολογούμουν στον ηγούμενο και ειρήνευα. Ήδηνε οδυνηρό στην αρχή να βγει ο μοναχός από τη μικρή του οικογένεια και να μπει στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Ο διάβολος δεν αρκείτο μόνο στο πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν, ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε, «Να έρχεσαι, διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι». Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας, «Πού να μείνει ο πειρασμός». Εξαφανιζόταν αμέσως. «Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό». «Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς?» τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. «Βρε πειρασμός, διάβολος, καταλαβαίνεις, τι λογισμοί?» Ο δόκιμος Αρσένιος με την ευστροφία του ενίκησε δαιμόνων πανουργίαν διανθρωπίνης επινίας.

27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Ο ηγούμενος του πρότεινε να λάβει το μεγάλο σχήμα, αλλά δεν εδέχθηκε. Ανέφερε: «Αν και μπορούσα να γίνω αμέσως μεγαλόσχημος, διότι μου είπαν, εσύ στρατό τελείωσες, δεν σε εμποδίζει τίποτε. Είπα, αρκεί η ρασοευχή». Θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευτεί με τις υποσχέσεις του μεγάλου σχήματος, εξαιτίας της αγάπης του για την ησυχαστική ζωή που επιθυμούσε. Βοηθούσε και στην εκκλησία, διηγήθηκε ο γέροντας, ως εκκλησιαστικός στις Αγρυπνίες. «Μια φορά ήμουν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσα τον ιερέα που έκανε την προσκομιδή. Μου συνέβη τότε ένα γεγονός. Στο «Θύεται ο αμνός του Θεού», είδα τον αμνό πάνω στο Άγιο Δισκάριο να σπαρταρά σαν αρνί που το σφάζουν. Πού να τολμήσω άλλη φορά να πλησιάσω? Γι' αυτό το μυστήριο αρχίζει από πριν, και ας λένε μερικοί ότι αρχίζει αργότερα». Από την περίοδο αυτή άρχισε να κρατά σημειώσεις από όσα διάβαζε. Ό,τι τον βοηθούσε στον αγώνα του, το αντέγραφε σε ένα τετράδιο και προσπαθούσε να το κάνει πράξη. Ο εσωτερικός του αφανής αγώνας ήταν λίγη πρακτική μελέτη στα ασκητικά συγγράμματα, πολύ προσοχή, αδιάλειπτη προσευχή και επιμονή και επίμονη προσπάθεια για την κάθαρση από τα πάθη και την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Αλλά και στην εργασία του, τόσο στο διακόνημά του όσο και στις παγκινιές, προσπαθούσε να μην διακόπτει την προσευχή. Εργαζόταν γρήγορα και σιωπηλά. Ο γέρο Γεράσιμος, ο Κουτουλουμουσιανός, παλαιός συγκοινοβιάτης του, διηγήθηκε: «Εμείς όταν δουλεύαμε στις παγκινιές μιλούσαμε, γελούσαμε. Αυτός τίποτε. Δούλευε απόμερα και απέφευγε την πολυλογία και την κατάκριση. Ήταν πολύ προσεκτικός καλόγυρος. Κάποτε έστειλε το μοναστήρι πατέρες, μεταξύ των οποίων και τον πατέρα Αβέρκιο, έξω από τα σύνορα του Αγίου Όρους, για να φυτέψουν λεύκες σε ένα κτήμα. Πιο πέρα υπήρχε δρόμος και περνούσαν διάφοροι κοσμικοί. Ο πατήρα Βέρκιος επέβαλε στον λογισμό και στα μάτια του να μην δει κανέναν, και πράγματι κατόρθωσε παρόμοιο άθλο με τον Αβά Ισίδωρο της Κίταιος, που πήγε στην Αλεξάνδρεια και δεν είδε κανέναν παρά μόνο τον Πατριάρχη. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά για να βλέπει μόνο καλά παραδείγματα προχωρημένων πατέρων και να ωφελείται». Διηγήθηκε ο γέροντας: «Ήταν στο μοναστήρι ένας αδελφός μαραγκός που οι πατέρες τον δέχτηκαν από ανάγκη, γιατί ενώ στην αρχή είχε 7 μαραγκούς το μοναστήρι, στο τέλος δεν είχε κανέναν, ούτε για τις μικροδουλειές. Επειδή τον είχαν ανάγκη, του είχαν δώσει και πολλές πρωτοβουλίες. Είχε πάρει πολύ αέρα, έγινε και προϊστάμενος και δεν λογάριαζε κανέναν. Όποιος πήγαινε κοντά του να μάθει την τέχνη, δεν μπορούσε να μείνει περισσότερο από μια εβδομάδα. Εγώ με τη χάρη του Θεού έμεινα 2,5 χρόνια. Τι τράβηξα, δεν λέγεται, αλλά και πόσο όφελος είχα. Έβριζε, φώναζε συνέχεια, δεν έβλεπε καλά, και όταν μου έλεγε να κάνω κάτι το οποίο έβλεπα ότι ήταν λάθος και θα χρειαζόταν μετά να διορθώνουμε και να βάζουμε παλώματα, αν τολμούσα να του το πω, φώναζε: «Ακόμη δεν το έμαθες, εσύ μόνο 2 λέξεις θα λες. Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο». Σιωπούσα, γινόταν στραβά. Κάναμε παράθυρα για την εκκλησία με μπαλώματα. Αν ρωτούσαν οι πατέρες, εγώ σιωπούσα. Αυτός ήταν και στη σύναξη, και αν ήθελε μπορούσε να ομολογήσει την αλήθεια. Διαφορετικά έβαζα καμιά δραχμή στην άκρη, δηλαδή αποταμίευα μισθό πνευματικό. Έκανα αιμοπτήσεις και φώναζε: «Τι κάνεις εκεί, δούλευε, εσύ έτσι θα πεθάνεις». Όταν χειροτέρεψε η κατάσταση, είπε ο γιατρός να μείνω οπωσδήποτε 2 μήνες στο νοσοκομείο της Μονής. Ήρθε εκεί με φωνές: «Γρήγορα να έρθεις κάτω, δεν έχεις τίποτε».
Έκανα υπακοή και ξεκίνησα να πάω στο βουνό για να κόψουμε καστανιές να τις τετραγωνίσουμε. Πήρα ένα απόμερο μονοπάτι. Δεν πήγα από τον δρόμο για να μην με δουν οι πατέρες και εκτεθεί ο μοναχός. Στο δρόμο άνοιξαν οι αρτηρίες και ξέσπασε αιμορραγία, γι' αυτό αναγκάστηκα να επιστρέψω. Μετά ήρθε στο νοσοκομείο και με ρώτησε αυστηρά: «Γιατί δεν ήρθες?» Δεν έκανα κανένα λογισμό για τον αδελφό. Σκεπτόμουν ότι ο Θεός τα επιτρέπει από αγάπη για να ξεπληρώσω καμιά αμαρτία. Όταν ήμουν στον κόσμο, ο Θεός μου είχε δώσει ένα χάρισμα να γίνω καλός μαραγκός. Έρχονταν σε μένα οι άνθρωποι και χωρίς να το επιδιώκω, γινόμουν αίτιος να παίρνω τη δουλειά από τους άλλους. Όλοι έτρεχαν σε μένα και οι οικογενειάρχες έμεναν χωρίς δουλειά. Για να αποφύγω τους έλεγα: «Θα αργήσω, έχω πολλές παραγγελίες κι άλλα». Αλλά αυτοί δεν έφευγαν. «Θα περιμένουμε», έλεγαν. «Έτσι τώρα ξεπληρώνω αμαρτίες». Τελικά, επειδή τόσο ωφελήθηκα από αυτόν τον αδελφό, τον οικονόμησε ο καλός Θεός. Δεν έβλεπε καθόλου, ταπεινώθηκε σε όλους και σώθηκε. Με έκανε να φτύσω αίμα, αλλά με έκανε άνθρωπο. Οι Άγιοι Πατέρες έκριναν την υπακοή ως ομολογία, αλλά για τον πατέρα Αβέρκιο η υπακοή ήταν μαρτυρική, αιματηρή. Και μάλιστα όχι στον ηγούμενο, αλλά σε έναν παλαιότερο μοναχό. Τα υπέμεινε όλα με χαρά και υπομονή. Αλλά όταν οι προϊστάμενοι έβλεπαν τα παράθυρα λειψά και του έκαναν παρατηρήσεις, δεν εδικαιολογείτο, λέγοντας ότι έτσι του είπε ο γερομοναχός, αλλά σιωπούσε και υπέμενε τις άδικες κατηγορίες σαν να έφταιγε. Έπειτα αποκάλυψε ο καλός Θεός την αλήθεια και κατάλαβαν οι προϊστάμενοι τι συνέβαινε και θαύμασαν την αρετή του αρχαρίου. Στο νοσοκομείο, ο καλός νοσοκόμος, για να τον δυναμώσει λίγο, του έδινε να τρώει καρύδια με μέλι. Εκεί ο πατήρ Αβέρκιος στενοχωριόταν που ήταν στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να βοηθήσει τους κοπιώντας πατέρας και αδελφούς. Ο νοσοκόμος του είπε: «Εάν κάνεις κομποσχήνη, αυτό αξίζει περισσότερο. Ο Θεός θα δώσει δύναμη στους πατέρες και θα στείλει και ευλογίες στο μοναστήρι». Έτσι με φιλότιμο κοπίαζε, προσευχόμενος για όλους τους αδελφούς. Όταν κάπως ανέρωσε, του έδωσε ευλογία ο ηγούμενος να έχει ένα μπρίκι στο κελί του, να πίνει κανένα ζεστό ρόφημα για να συνέλθει. Αναζητώντας καμινέτο στους πατέρες, συγκινήθηκε πολύ που δεν βρήκε σε κανέναν. Αφού με δυσκολία εξοικονόμησε και έκανε μια-δυο φορές ζεστό στο κελί του, ύστερα τον πήρε εξολογισμός του. Πέταξε τον μπρίκι, που ήταν ένα κονσερβοκούτι, από το παράθυρο στη θάλασσα και ανέθεσε την υγεία και ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό.

Την τραχύτητα της ασκήσεως ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δυο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 χρόνια περίπου, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο.

πατήρ Αβέρκιος προσήλθε στο μοναστήρι, παρακάλεσε τον ηγούμενο να μείνει για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα να του δώσει ευλογία για την ησυχία, και αυτός το δέχτηκε. Ωφελήθηκε βέβαια πολύ από όλους τους πατέρες και έβαλε καλό θεμέλιο σε εκείνο το πολύ αθλοκοινόβιο, αλλά και ο πόθος του για την ησυχαστική ζωή γινόταν εντονότερος. Όταν προσευχόταν, ο νους του ηρπάζεται σε θεωρία. Η καρδιά του ήταν πυρωμένη της άνθραξη της ερημικής και αισθανόταν το κάλεσμα της ερήμου. Έλαβε ευλογία να αναχωρήσει από τη μονή για λόγους ησυχίας. Άφησε στο μοναστήρι κόπους και διακονία, αίματα και υδρώτες και εξήλθε με την ελπίδα στο Θεό και στην Παναγία να τον οδηγήσουν εν γη ερήμου. Πρώτα πήγε και προσκύνησε την εικόνα της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον. Αλλοιώθηκε η μορφή της Παναγίας. Έγινε πολύ γλυκιά. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι είναι σύμφωνη με το θέλημά του, με το θέλημα του Θεού, η αναχώρησή του.

0: Αγίος, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.